και θα τα χαλάσεις. Ο Παπαγιάννης με την πρεσβυτέρα του βρίσκονται μέσα στο φως. Είναι καιρός που έχασα και τους δύο γονείς μου. Προηγήθηκε ο θάνατος του αημνήστου πατρός μου που συνέβη στις 17 Νοεμβρίου του 1972 και ακολούθησε ο θάνατος της μητρός μου στις 6 Ιανουαρίου 1985. Και έτσι έκλεισε ο κύκλος του θανάτου των πολυαγαπημένων γονέων μου. Οι προαναφερθείς ημερομηνίες έχουν γραφεί στη μνήμη μου με ανεξίτηλα γράμματα και τις θεωρώ αποφράδες. Ειδικά ο θάνατος της μητέρας μου με συνετάραξε, γιατί δεν ήταν αναμενόμενος και για το λόγο αυτό με βρήκε εντελώς απροετοίμαστο ψυχολογικά. Γι' αυτό και ο πάτερ Πορφύριος, γνωρίζοντας την υπερευαισθησία μου αλλά και την αδυναμία που είχα στη μητέρα μου, επέμενε να με στηρίξει στις δύσκολες και θλιβερές αυτές στιγμές με θερμές προσευχές προς το Θεό, αλλά και με λόγια θερμά προς εμένα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε από το πατρικό μου σπίτι που βρίσκεται στο χωριό Μάζη Αταλάντης, μία μόλις ώρα πριν αρχίσει η νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας μου, ο παππούλης, αφού με συλληπίθηκε και μου είπε ορισμένα πράγματα για να τονώσει το πεσμένο ηθικό μου, μου είπε: «Πω πω τι βλέπω. Ο Παπαγιάννης με την πρεσβυτέρα του βρίσκονται μέσα στο φως, βρίσκονται μέσα στον παράδεισο και αγκαλιάζονται και φιλούνται και χαίρονται χαρά μεγάλη. Τι χαρά που έχουν, δεν περιγράφεται. Μακάρι ο Κύριος να μας αξίωνε να παίρναμε κι εμείς αυτή τη χαρά. Τι άλλο θέλαμε». Όταν μου έλεγε αυτά ο παππούλης, νόμιζα πως μου μιλά από το υπερπέραν. Η δε φωνή του ήταν τόσο βροντόδης και διαπεραστική που νόμιζα πως θα έσπαζε το τύμπανο. Γι' αυτό κρατούσα το ακουστικό σε απόσταση τουλάχιστον 10 χιλιοστών από το αυτί μου. Στις δεκαετίες της γνωριμίας μας και στις εκατοντάδες τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχα μαζί του, ουδέποτε είχα ακούσει τόσο έντονη τη φωνή του. Απίστευτο! Στο μεταξύ, οι προσευχές του άρχισαν να τελεσφορούν. Η ψυχοσύνθεσή μου άλλαξε ριζικά. Ανέλαβα δε τέτοιο θάρρος που κατά την ώρα που εψάλετο η νεκρόσιμη ακολουθία, εγώ που πριν έτρεμα, επεχείρησα 3 φορές να ανέβω στο αναλόγιο για να ψάλω. Τελικά δεν το έκανα από ντροπή. Τέτοια δύναμη είχε η προσευχή του πατρός Πορφυρίου. Ήθε να προσεύχεται και τώρα για μας. Από το Ανθολόγιο Θαυμάτων του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη, διαβάζοντας προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν το διορατικό χάρισμα του Γέροντα. Θα σου πω όλη σου τη ζωή και θα δεις ότι έχουν δίκιο οι παπάδες. Άλλοτε που πήγα στον παππούλη στα Καλύσια, γυρίσαμε όλο το κτήμα για να μου το δείξει. Πήγαμε σε όλα τα δέντρα. Τα αγαπούσε διότι τα είχε φυτέψει με τα χέρια του όλα. Πήγαμε στην πηγή, η οποία ήταν, όπως είπε, από αρχαιοτά των χρόνων. Κατόπιν στη δεξαμενή, τη στέρνα, όπως την έλεγε ο παππούλης. Εκεί καθίσαμε και μου είπε όλη την ιστορία της στέρνας. Έπρεπε να συγκεντρώνω το νερό και να το πηγαίνω με σωλήνες στα δέντρα. Όταν ήθελα να φτιάξω αυτήν εδώ τη στέρνα, είχε πολλή δουλειά και έπρεπε να βρω έναν άντρα δυνατό. Πήγα λοιπόν εκεί που μαζεύονταν οι εργάτες και περίμενα να τους πάρει κάποιος για δουλειά. Μαζεύτηκαν όλοι γύρω μου. «Εγώ να έρθω, παπά, εγώ, εγώ», φώναζαν όλοι. Πλησίασα έναν και του είπα: «Θέλεις δουλειά?» «Θέλω». «Έλα μαζί μου». Πρόθυμος ο καημένος ήρθε. Γιώργο τον έλεγαν. Του εξήγησα τη δουλειά που έπρεπε να κάνει.
θα σκάβεις και θα πετάς τα χώματα. Κατάλαβε. Του πήρα και τρόφιμα και δούλεψε μία εβδομάδα. Την Κυριακή ξαναήρθα και μόλις με είδε επαναστάτησε. «Εδώ είναι ρημιά, παπά, να με πληρώσεις να φύγω». Τι να έκανα κι εγώ. Τον καθησύχαζα με διάφορα λόγια και του άρεσε να με ακούει. Αλλά μετά από λίγο πάλι τα δικά του. «Εγώ δεν είμαι καλόγερος. Θα φύγω, παπά, θα φύγω». «Μα αν φύγεις, πού θα βρω να σε πληρώσω? Κάτσε άλλη μια εβδομάδα και βλέπουμε», του είπα για να τον μεταπίσω. Όταν ξαναήρθα, εκεί να δεις τι έγινε. «Πώς με κατάφερες, παπά, που ούτε τους παπάδες θέλω, ούτε τις εκκλησίες που κοροϊδεύετε τον κόσμο. Τι να κάνω κι εγώ καημένος?» «Άκουσε, Γιώργο, θα σου πω όλη σου τη ζωή από μικρό παιδί και θα δεις ότι έχουν δίκιο οι παπάδες». Και του τα είπα όλα. Του είπα ακόμη και για το χωριό του, πώς ήταν. Του είπα για τους γονείς του, για την οικογένειά του όλη. Τότε άρχισε να μαλακώνει η καρδιά του και πίστεψε. Άρχισε να με σέβεται και παράλληλα πίστεψε και έγινε καλός. Δούλεψε μάλιστα πολύ σκληρά. Μέσα σε ένα μήνα πέταξε όλα αυτά τα χώματα, να και αυτό εδώ το βαθούλο μας το χώμα. Τον ρώτησα τότε τι άλλη δουλειά ξέρει και μου είπε πως έκανε μοσαϊκά. «Α, Γιώργο, να τι θα κάνουμε. Δεν θα σου δώσω χρήματα στα χέρια σου γιατί θα τα χαλάσεις. Θα σου πάρω όμως μια μηχανή για τα μοσαϊκά». Κι έτσι έκανα, αν και αυτός αντέδρασε. Πήγα και την αγόρασα και μετά πήγαμε μαζί να την κουβαλήσει. Από τότε δεν τον ξαναείδα. Πέρασαν χρόνια και μια μέρα με φωνάζει στο δρόμο κάποιος. Σταματώ και βλέπω τον Γιώργο. Είχε γίνει πολύ καλός και είχε και οικογένεια. Και τι μου είπε? «Πόσα καλά έκανες, γέροντα, που δεν μου έδωσες χρήματα και μου πήρες μηχανή. Αυτή η μηχανή μου πήρε σπίτι». «Βλέπεις, Γιώργο, που είχα δίκιο. Και να μην λες για τους παπάδες, αλλά να τους αγαπάς. Και να αγαπάς τον Χριστό και τους Αγίους. Και να πηγαίνεις στην εκκλησία με την οικογένειά σου και τα παιδιά σου». Ο παππούλης ήταν ένα ολόκληρο θαύμα. Κατόρθωσε να κάνει έναν άθεο πιστό χριστιανό. Και αυτόν και την οικογένειά του. Και μπορούμε να φανταστούμε σε πόσους ακόμη θα μίλησε ο Γιώργος. Πόσοι θα γνώρισαν τον Χριστό μέσα από αυτό το θαύμα του παππούλη. Μίλησε με φωτεινή αγάπη για την καρδιά της γυναίκας μου. Λίγο καιρό μετά το γάμο μου, ο Άγιος επέστρεψε και τον βρήκαμε στην πολυκλινική. Μόλις μας είδε έκανε μια χαρά που δεν περιγράφεται. Ήταν αστραφτερός, φωτεινός, χαρούμενος, γλυκύτατος. Μας διάβασε ευχή βάζοντας το χιλιοπροσκυνημένο πετραχύλι του και το Άγιο Χεράκι του στο κεφάλι μας. Μίλησε για την καρδιά της γυναίκας μου, για τη δεκτικότητά της και στη συνέχεια με τράβηξε πιο πέρα και μου έδωσε διάφορες συμβουλές ακόμη. Στο τέλος μου λέει: «Άντε τώρα στην ευχή του Χριστού». «Τι παπάς είναι αυτός?», σχολίασε ενθουσιασμένη γυναίκα μου μόλις φύγαμε. «Μου άρεσε πολύ, δεν φαίνεται σαν τους άλλους». Ο παππούλης ήταν πλέον και για τους δυο μας ο οδηγός, ο σύμβουλος, ο πνευματικός και ο γιατρός μας. Ήταν ο ίδιος ένα θαύμα, απερίγραπτος. Με τι λόγια να μιλήσει κανείς για την πραότητά του και τη μεγάλη του αγάπη για όλους τους ανθρώπους? Ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτό το φωτισμένο, γαλήνιο πρόσωπό του? Με τα πνευματικά του μάτια είδε και περιέγραψε το μοναστήρι. Τον επισκέφθηκε ένας ηγούμενος μοναστηριού το οποίο βρισκόταν 500 χιλιόμετρα μακριά. Ο γέροντας, χωρίς να έχει πάει ποτέ εκεί, του το περιέγραψε με ακρίβεια. Είδε μάλιστα μπροστά από αυτό ένα μεγάλο σταυρό και πίσω μια κρυφή σπηλιά.
Όλα αυτά μου τα απεκάλυψε ο ηγούμενος που τον γνώριζα. Συνέβη να επισκεφθώ αργότερα το μοναστήρι αυτό και είδα με τα φυσικά μου μάτια όσα είδε ο γέροντας με τα πνευματικά του μάτια. Όταν συνάντησα το γέροντα και του διηγήθηκα την επίσκεψή μου σε αυτό το μοναστήρι, χάρηκε πολύ και με ρώτησε: «Πήγες εκεί, είδες το μοναστήρι, είδες και το μεγάλο σταυρό μπροστά του, είδες τη σπηλιά. Κάτω από τον πλάτανο της πλατείας διάβαζες τα μαθήματά σου». Σε ένα φοιτητή θεολογίας περιέγραψε την πλατεία του χωριού του, που ποτέ δεν είχε επισκεφθεί, καθώς και το μεγάλο πλάτανο στη μέση της πλατείας. Του είπε ακόμη ότι ως μαθητής γυμνασίου πήγαινε συχνά κάτω από αυτό τον πλάτανο και διάβαζε τα μαθήματά του. Ο φοιτητής με βεβαίωσε ότι η περιγραφή ήταν φωτογραφική. Μια μέρα με κάλεσε στο τηλέφωνο και με ρωτούσε για την οικογένειά μου και διάφορα άλλα θέματα. Εγώ πονούσα στην αριστερή ομοπλάτη και ο πόνος κατέβαινε προς τον αγκώνα. Ο παππούλης ρωτούσε συνεχώς τι κάνω και εγώ του απαντούσα πως είμαι καλά. «Τι καλά βρε, αφού πονάς καημένε», μου λέει. «Παππούλη, σταύρωσέ με και θα μου περάσει». «Ναι, αυτό κάνω. Δεν θα χρειαστεί να πας στο γιατρό. Να είναι αυτά τα αρθρητικά». Τι μπορούσε κανείς να κρύψει από αυτό το γέροντα? Την αμαρτία, τις σκέψεις, τη χαρά, την απορία, τον πόνο? Τίποτα δεν μπορούσε να μείνει κρυφό από τον παππούλη. Μου υπέδειξε διακριτικά τη γυναίκα που τελικά παντρεύτηκα. Στη συνέχεια τον ρώτησα μερικές φορές για διάφορες κοπέλες. Η απάντηση ήτανε «δεν ξέρω». Κάποια στιγμή του είπα και για τη γυναίκα που τελικά παντρεύτηκα. Δεν μου είπε κάτι, αλλά έδειξε πολύ χαρούμενος. Την επόμενη φορά που πήγα, άρχισε ο Άγιος να μου λέει όλα τα ελαττώματά της και μετά τα προτερήματα και τα χαρίσματά της. Κατόπιν άρχισε να λέει όλα τα δικά μου ελαττώματα. Έβαλε το χέρι του στο στήθος του, με κοίταξε και είπε: «Μην νομίσουμε εμείς πως είμαστε Άγιοι, ρωτώντας για τους άλλους». Στη συνέχεια ανέφερε κάποια προσωπικά μου θέματα, με σταύρωσε και μου είπε: «Από εδώ και πέρα θα κάνεις ό,τι σου λέει η καρδιά σου». Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, διαβάζοντας από το Ανθολόγιο Θαυμάτων προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν το διορατικό χάρισμα του Αγίου Πορφυρίου. Ο ταπεινός ιερομόναχος Πορφύριος συνεχίζει να θαυματουργεί και να βοηθεί όσους τον επικαλούνται. Ήθε να έχουμε την ευχή.

Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Αύριο, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή μας επί τη μνήμη του εγχώνες θαύματος του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Απόψε, 7 έως 9 το βράδυ, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Δυσαρχιερατικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραναξίας κυρίου Καλλινίκου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Δημητριάδους και Αλμυρού, κυρίου Ιγνατίου. Αύριο Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί, ανήμερα της εορτής, 7 έως 10.30 θα τελεστεί ο όρθρος και η δυσαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παραναξίας κυρίου Καλλινίκου και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Ιγνατίου. Αύριο το απόγευμα 6 έως 7.30 θα τελεστεί ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και η παράκληση στον Αρχιστράτηγο Μιχαήλ. Σας προσκαλούμε στην πανήγυρή μας για να τιμήσουμε το μεγάλο και ουράνιο προστάτη μας και να ζητήσουμε την κρατεά βοήθειά του και την αρχαγγελική του χάρη.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάθη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε της ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ετ εις ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σοφία μου τους οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε εμάς από του πονηρού. Εξεγερθέρις του ύπνου προσκυπτωμένη σε αγαθέ, και τον αγγέλο τον ύμνο βοώμενη σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε. Το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις θεμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώνω κριτής επελεύσεται και εκάστε πράξεις γυμνωθήσονται. Αλλά φόβο κράξω με το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Εκ του ύπνου ξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμία, οκοργήσεις εμή το ερωθή μου και ομαρτωλώδης εν από εσάς με τις ανομίες μου. Αλλά εφιλανθρωπεύσου εν ήθους και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με, εις ορθρίση και δοξολογήσου του κράτους σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνήνατε σαν δουλά σου, και επίν το θέλημά σου, και ψάλλην σε εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία αξίωσας με τον αμαρτωλόν και ανάξιον εξυπνάν ασθένε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δέσεώς μου στον Αγίον και νωρών σου δυνάμειον και ευδόξιον καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς την ευθύνεση την εκ των ρηπαρών χιλαιών μου ένεση, όπως κι εγώ κυρωνός γένομαι το φρονήμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδώνης ψυχής μου και δοξάζω σε, τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενο Θεολόγο να μην. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μα Θεός κατά το μέγα έλαιό σου και κατά το πλήθος των κτριμών σου εξάλληψε το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήναν με από τις ανομίας μου και τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ο δυναμίαν μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών μου στη δία παντός. Σύ μόνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιους σου και νικήσεις νοκρίνες θέσαι. Ιδού γαρ νομίες είναι λήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει εμήτρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια είναι γάπη, σε στάδελε και τα κρύφια της σοφίας σου δήλουσάς μη. Ραντίς μη ζώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτής με αγαλίες και φροσύνη, αγαλίας τους θέατη ρεπινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάθης ανομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσνε με ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησες εγκάτης μου, μη απορρίψε μου το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδες μου αγαλία σωτηρίου σου και πνεύματι γημονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε ψε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάθων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις, εσύ ενέδωκα άνουλο καυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένον, καρδιά στετριμένη και ταπεινωμένη να θέσω και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, την ευδοκία σου του Σιών, και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουζε επί των θυσιαστηριών σου Μόσχος. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδυθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκους προσευχής μου προς επάσα σάρξη ήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τα σεβία ημών σε ηλάση. Μακάρισον εξελέξου και προσελάβω, κατασκηνώσαν τις αυλές σου. Πληστησόμεθα εν σε αγαθείς του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σου, σωτήρη ημών, η ελπής πάντα των περάδων της γης και των θαλάσσι μακρά. Ετοιμάζουν όριν τη ισχύ αυτού, περιζωσμένων σαν δυναστεία, ως ενταράσουν τους κήτους της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταρακτήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται, κατοικούνται στα πέρατα από το σημείο σου, εξόδες πρωίες και σπέρας τέρψης. Επισκέψου τη γη και εμέθησε αυτήν, επλήθυνα στο πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμός σου θου επληρώθη υδάτων, ετοίμασε στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τες αγώσιν αυτής εφρονθήσε τα ανατέλουσα. Ευλογήσον στέφανο την εαυτού της χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίζονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίας νευουνή περιεζώσονται. Ενερίσονται οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνίου σύτων και κράξονται και γάρι μνήσου σύν. Αλλά αλλάξε το Κυρίο πάσα γη, ψάλετα δι' το ονόματι αυτού, τότε δόξεν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου, εν το πλήθυρ δυνάμεό σου ψευσοντές οι εχθροί σου. Πάσα γη προσκυνησά το σάνσε και ψαλά το σάνσε, ψαλά του ανδί το ονόματι σου υψιστέ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εν βουλές υπέρ τους υιούς των ανθρώπων. Ομετεστρέφουν τη θάλασσα εν σξηρά, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζεται με δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμού αυτού επί τα έθνη επιβλέπωση, η παραπικραίνος μη υψούστασαν εν εαυτής. Ευλογείται έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε τη φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου τη ψυχή μου η ζωή και μη δόλωση εις άλλων της πόδας μου. Όταν δοκίμασα σημάς ο Θεός, επήρωσα σημάς ο σπυρούτε του αρχήριον. Εισήγαγε σημάς στην παγίδα, έθεθ λήψης επί των νότων ημών, επεβίβασες ανθρώπους επί της κεφαλάς ημών. Δήλθαμε διαπηρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσουμε στον οίκον σου εν ολοκαυτώμαση, αποδώσουσι τα σευχάς, διέθελε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυλωμένα ανίσωση με τα θυμίαματος και κρυών ανίσωση βοάς με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσω με ημίν πάντες οι φοβούμενοι των Θεών όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκεί εκρεξεκύψωσα από τη γλώσσα μου. Αδικαίνε Θεόρνε καρδία μου, μη σ' ακουσά το μου Κύριος. Δια τούτης ήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχει τη φωνή της δέσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και τέλειος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτό εφ' εμάς και λέει σε ημάς. Το γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσην έθνησιν το σωτηριόν σου. Εξομολογηθά σου σαν σε λαοί ο Θεός, εξομολογηθά σου σαν σε λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάσουσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογηθά σου σαν σε λαοί ο Θεός, εξομολογηθά σου σαν σε λαοί πάντες. Γη έδωκε το καρπόν αυτής. Ευλογήσε εμάς ο Θεός ημών, ευλογήσε εμάς ο Θεός και φοβηθείτε στον Αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτε από προσώπου αυτού οι μισούντες σε αυτόν. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως στήκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάσουσαν ενώπιν του Θεού, τερφθήτωσαν την ευφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποιήσετε το πυβλικότυπη δυσμών, Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, από πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπου σε Νίκο, εξάγουν πεπετημένου στην Ανδρία, ομοίω του παραπικραίνοντα του κατοικούντα εν τάφη. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνει εν τη ερήμου. Υγεία είστε και γαριουρανία έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχινεκού συνεφορεί ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε, σίδε κατερτήσου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσουν εν αυτή, ετοίμασε εν τη χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσε ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμειων του αγαπητού, τη ωραιότητου του οίκου διαελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε να μέσον των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργηρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλνιο των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής γιονωθήσαν εν σελμών. Όρες του Θεού όρες ποιον, όρες τετηρωμένων όρες ποιον, είναι ατί που λαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ευδοκίσαν ο Θεός κατοικίν εν αυτό, και γαροκύριος κατασκηνώσεις θέλος, το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής, εν συνάιν το Αγίο. Ανέβης εις ύψος εχμαλώτευσες εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης, και γαραπηθούντες του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέρα καθημέρα, κατεβοδός ημίν ο Θεός του σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών ο Θεός του σώζει, και του Κυρίου Κύριου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός εν χλάση κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω να βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί όπου σε νόματι, η γλώσσα σου, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού, εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων, εν μέσω νεανίδων τυμπανιστριών, εν εκκλησίες ευλογείται το Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεόδωρες εν εκστάσει, άρχοντες Ιούδα, αγιμόνης συμφθών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατεργάς σου εν ημίν. Από του ναού σε Ιερουσαλήμ σύζουσι βασιλείς δώρα. Επιτίμησον τις θερίες του καλά μου, εις την αγωγή ταύρων εζαμάλισον των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δοκιμασμένους στο αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα έξωση πρέσβης εξ Αιγύπτου, η οποία προφθάσει χείρα αυτής το Θεό. Η βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλετε το Κυρίο, ψάλετε το Θεό επεβεβαιωτικότυπο των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς, ειδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως, δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη σε αυτέν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσε του λαού αυτού, θαυμαστός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός, ότι εσύ ήλθες ανίδετε ως ψυχής μου, εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκές την υπόστασης, ήλθον στα βάθη της θαλάσσης και καταιγής κατεπώντης έμε, εκοπίας ακράζον, ευραχίας ανολάριξ μου, εξέλιπνη θαλμή μου από το ελπίζει με επί το Θεόν μου, επληθύνηθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου μισούντες με δωρεάν, εκρατεώθησαν εχθροί μου, εκδίωκοντες μ' αδίκως, αούχα ήρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημελία μου από σου καποκρύβησαν. Μήκα εις χυμθήσαν επεμέπι υπομένονται σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μηδέν τραπήσαν επεμέ ζητούνται σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι είναι κάος επίνεκα ονειδισμών, εκάλυψε την τροπή του προσωπών μου. Απελητριωμένος αγενήθης αδελφής μου και ξένος εσύ της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επεμέ. Και σε ανεκάλυψε την αισθία τη ψυχή μου και γεννήθη ο δεσμό σε μη. και θέμη των δημάμου άκων και γινόμεν αυτή τη παραβολή, κατεμού δολέσκουν καθήμεν εν πύλε, και ει εμέ έψαλον υπήνονται σύνων. Εγώ δε τη προσευχή μου προσέ Κύριε καιρό τη ευδοκία, ο Θεό εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσε με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ρίστη είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με κατεποντισά του καταιγής ύδατος, δε κατεπιέτω με βυθός, δε συσχέτω που με φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, του χρυσόν το έλεος σου, κατά το πλήθος των εκθυρμών σου επίβλεψε να πεμέ. Μη αποστρέψε το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσεστη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ γινώσει των μυθισμών μου και την ισχύνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάρε τη θλίβοντε με, ονειδισμών προσεδόκησαν ψυχή μου και ταλαιπωρία. Και υπέμεινα συλληπούμενο κι ουχ υπήρξε, και παρακαλούντα κι ουχ έβρων. Και έδωκαν στο βρώμα μου χολήν και συνδίψαν μου επότησαν με όξου. Γεννηθεί τη τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών η σπαγίδα. Και σαν ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και τον όθεν αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχει ον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθείτε η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και λυσκινόμασιν αυτών μιές των κατοικών. Ότι όν ουσί επάταξ αυτοί κατεδίωξαν επί του άλγους των τραυμάτων με προσέθηκαν, πρόσθεσαν ομοίαν επί την ομοίαν αυτών. Και εμεί ελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχό και αλγώνημη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεό αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δει και μεγαλυνώ αυτόν εν ενέση. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων κέρατα εκφέροντα και οπλά. Ιδέωσαν φτωχοί και φρανθήτωσαν. Εξητήσετε το Θεό και ζήσετε ψυχή ημών. Ότι εισούκωσε τον πενίδιο κύριο και του πεπαιδημένου αυτού όκου εξεδένουσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποδα εν αυτοί. Ότι ο Θεό σώσει τη Σιών και οικοδομηθήσε τε πόλει τη Ιουδαία. Και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν εν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουν αυτήν. Και αγαπώντα το όνομά σου, κατασκηνώσουν εν αυτήν. Ο Θεό τη βοήθειά μου πρόσει, κύριε το βοηθήσει με σπεύσουν. Εσυνθήτωσαν και δραπήτωσαν οι ζητούντες στη ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα οποία κατά συνθήτωσαν ευλόγμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα σχηνόμενοι λέγοντες μη ευγεύγε. Αγαλιάσαν και φρανθήτωσαν επί σύ. Πάντε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτας αδιαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίξουν σε Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντα των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα ο μόνος του Πατρίδου τα πάντα γένετο. Τον δημάσον ανθρώπου και την ματέρα σωτηρία, κατελθόν εκ ουρανών σε αρκωθέρε πνεύματο, Αγίου και Μαρία Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τε περιμόνι ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα γραφά, και ανελθόν τη ουρανού καθεζόμενο εκ δεξιών του πατρό, και πάλι ερχόμενο με τα δόξη, κρίνε ζώντα και νεκρού, που τη βασιλεία σου κρέστα τέλο, και στο πνεύμα του Άγιον, του Κύριου, των Ζωπιών, εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός ευπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλείς αντί των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογών βάπτισμα εις άφης αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον όγκο της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα φωλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυση εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενοι, με πηγής επινίκιον ύμνων προσφέρομεν σε αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε τον Αγίο σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή τον όλων δημιουργός, τα χείλη μον άνοιξον όπως αναγγέλλομεν την ένεσή σου βόντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αήξους αιώνας των αιώνων αμή. Της κρίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμνήσια Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός και πρόσεξε και εμόνα εν τη ώρα τάφητα συντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς την δολά σου, τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε εμάς υπό πάσης θλίψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσω με συνέδρες πίστεως και στην επίγνωση προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, και νυν και αήξου σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η τιμιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα, ασυγκρούς το σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσα, την όντως ο τόκος σε μεγαλύνομε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
3: Κύριε ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε ελέησον των αμαρτωλών και είσαι πίστε σε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Μεγαλύνω, μεγαλύνω σε Κύριε, ότι επίδεσαι επί την ταπείνωσή μου και ούς είναι κλεισάς με σκύδας εχθρών, αλλά έσωσες εκ των αναγκών την ψυχή μου, και νη δέσποτα σκεπασά το μεχείρ σου και έλθε επ' εμέ το έλεό σου, ότι τάραχτε η ψυχή μου και κατόδεινος εστίν εν το εκπορεύεσαι αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, για τα συναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μια μαρτίας. Ήλιος γενού μη δέσποτα και μη ιδέ του η ψυχή μου τη ζωφεράν και σκοτεινή όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτος αν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή, δώσ' δόξα το όνοματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις το θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθόν άδου, αλλά παράστη θύμη και γενού μη σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την διποθήσα της πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτή διαμετανοίας και εξομολογήσεως, πρόσεξε ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια αφενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου Παρα Κυρίου του πείσανος των ουρανών και την γη. Μη έδωσες άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσου σε. Ιδούν ειστάξει ο διεπνός ο φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε, επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου έλωσε, συγκάψησε, ουδέ σε ελήν τη νύχτα.
4: Κύριος, φυλάξτε από παντός κακού, φυλάξτε την ψυχή σου, Κύριος, ο Κύριος. Κύριος, φυλάξτε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και ως το αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλέσει οίκου Θεού ημών. Εν τεσνηξία πάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξ Ιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύμα, την καινήν και αίκης ως αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύμα, την καινήν και αίκης ως αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώριζον της ονομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένε και το όνοματό σου. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι. Κυρίν και αίκης ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Άγιεστε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου. Γεννήθω το θέλημά σου, ως ουρανού και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον. Και έφεση ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους φιλέντες ημών, και εμείς ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μνήσετε, Κύριος, αγαθός ον δούλος σου και ως εν πει ο ήμαρτον, συγχώρους ον ουδείς γαραμάρτητος, ημίς ο δυνάμενος, και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης ο οποίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ, ανάβαψε μου, Κύριε, τα ψυχά σου, δούλα σου, ενσύγχαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τα ψυχά σου, δούλα σου, ένθω και στη πόνο σου, λύπη ο συναγμό, αλλά ζωή αντιλέφτητο. Κινήν και αίκη σου αιώνα των αιώνων, αμήν. Μακαρίζω μέσα σε πάση γενναία, Θεοτό και Παρθένε. Ενσύγχαρ ο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών, χωρηθήνε η δόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας θεσές οικεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βόμεση, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήσιτε, Κύριε, τον εμπελπίδη αναστάσεως ζωής Ιωάννου κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρεσον αυτής παν πλημέλη με ακούσιονται και ακούσιον, εν λόγω γέρκο η καταδιάν εμπλημερθέν υπ' αυτών, κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις φλουερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θαπέδρα πάσα οδύν η λύπη και συναγμός, όπου βισκοπεί του προσώπου σου, εφραίνει πάντας τους απαιώνους Αγίου σου, χάρισε αυτής την βασιλεία σου, και τη μέθεξε να φράσουν γιονίως σου αγαθών, και τη απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή ανάσταση και ανάπαυση των κειμένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, σε τον άρχο του Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, ειν και αίκη σου αιώνα των αιώνων, αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγει μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχά ημών. Ελπίσμο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξώ με από τη σκέπη σου.

0: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αήξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διτιμιωτέραν το χειρουβήμ και δοξωτέρα σύγκρουσα σεραφείμ, την αδιαφέρουσα ο λόγων τεκούσα, την όντως ο τόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστού το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος την ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσεις το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποσύλλεσαι πολύ σαν εξαγίου. Δεξιών αντιλάβει το όσου. Νησί πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου και ανάτο. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μαγνηθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα θύματά σου, μην έκδοτε έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείες της σωτηρίας της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ήπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίσησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημε και ανορθώθημε. Κύριε Ιησού τον Βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιάν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου φρανθήσε τον Βασιλεύς, και επί σωτηρίου σου αγαλιάσε τη σπόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό, και τη θέληση των χειλαίων αυτού ούκα στέρισε σ' αυτόν. Ό,τι προέφθασε αυτόν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανα πλήθου τιμίου. Ζωή είναι της ατώσε και έδωκα σ' αυτό, μακρότητα ημερώνης αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μακαλοπρέπεια επιθύσει επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτόν ευλογία εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εχαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον, και εν το ελέη του υψίστου μη εισαλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρή σου, δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντα σε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρόν του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειαν σε κακά, διαλογίσαν τον βουλά, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσει αυτού νότων εν τη περιλήπη σου, ετοιμάσει το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη κύριε τη δυνάμει σου, άσουμε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα πατρί και ο πιο πνεύματι, κινήν και αήξου αιώνα του αιώνα να μην. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύμα, δικινήν και αήξους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρηση της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ένα και το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύμα, δικινήν και αήξους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εντής ουρανής. Αγιεστεί το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου. Γίνει το θέλημά σου, στον ουρανό και τη γη. Τον άρθρο ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον. Και έφεση μην τα θελήματα ημών. Όσοι και εμεί άφηνα τι πλέντε ημών. Και εμεί ενέγκυε εμά τη πειρασμό. Αλλά ρίσε εμά από του πονηρού. Σώσαν κύριε τον λαό σου και ευλόγησε την οικονομία σου. Νίκα και βασιλεύσει κατά βαρβάνο δωρούμενο. Σωσόν φυλάτων με του αυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι, ο υψωθήσεντος σταυρό εκουσίως και ο πονήμος σου καινή πολιτεία, τους ευτηρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφραναν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εντισύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αίκησους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσκυνται, μη παρήδης αγαθήτας εκκλησίας ημών πανέμεινται Θεοτόκε, στήριξη των Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ως εκέλεσσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγωσε τη ψυχή μου και έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώντη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κουφοβηθήσω μυριάδων λαούτων και κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας, τους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επιστηρίξε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου προσώπο της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη της σωστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάνθηνε ως τέλους, όριν την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμην, ότι εψώε μου επλήσσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμηνα προς τον αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως τον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουνεν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κυρία ήλπισα σύ εισακούσι Κύριο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός αλευθύν επόδας μου επε με μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω επέ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου πως απλώσει σάρξ μου, εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, το ειδέν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσου ως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόν ευών σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης σε μελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ονοφέας, μερίδες αλοπαίκων έσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρας η έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσυλλογίστη με το καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος, αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίοι καθέδοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έθηκε αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντόμε εν λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστήριχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου επ' εμού, έθεντόμε βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθεν κι ου ξεπορευόμη, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μήτες νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσοντέση, μη διηγήσετε έτησεν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότ τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάνσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπηση εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρας και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου, εις ερθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσεν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον αντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων. Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθεί σου με τις καταβαίνουσες λάκων. Άκουστον ποιησόν με το πρωί το έλαιό σου, τι επισή ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λείποντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κινήν και αίκη στου αιώνα των αιώνων να μην, είπεν ο Κύριο το Κύριο μου κάθου εκ δεξιών μου, έω ανθότου εχθρού σου υπό πόδιον των ποδών σου, ράβδον δυνάμεω εξ αποστελήσει Κύριο εξιών, και κατά Κυρία επεν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα τη δυνάμεω σου εν τη λαμπρότηση των Αγίων σου. Εγαστρό προέω φόρου εγέννησά σε, όμω σε Κύριο και ου μεταμεληθήσετε, σι ερεύσει τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθελα σε εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς. Κρίνει εν της έθνης συμπληρώσει πτώματα, συνθυλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θέληματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια του έργων αυτού. Και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνήαν εφυΐσατο των θαυμασίων αυτού. Ελέημον και εκτήρμον ο Κύριος. Τροφήν έδωκε της φοβουμένης αυτών. Μνηστήσετε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού ανήκειλε το λαό αυτού. Του δούνε αυτοί εις κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης. Πιστέπα σε εντολέ αυτού. Εστηριγμένη στον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένη αληθεία και ευθύτητη. Λύτρωσιν απέστειλε το λαό αυτού, ενέτειλα το εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσης δε αγαθή, πάση της ποιούσιν αυτήν, η ένεσης αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού και νέα ευθέων εκλογηθήσατε, δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος, εξανέθυλεν εσκότη φως της ευθέσιν, ελέημον και εκτήρμον και δίκαιος, Χριστός ανήρου εκτήρων και κυχρών, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση. Ότι στον αιώνα ους αληφθήσετε, εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε, ετοιμή καρδία αυτού ελπίσιν επί Κύριον, εστήριχτε η καρδία αυτού, μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού, εσκόρπισεν έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος, το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη, αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε, τους οδόντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν είτε παιδες Κύριον, εν είτε το όνομα Κυρίου, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος, από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ετών το όνομα Κυρίου, υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους

0: και εσύ Ορδάνη ότι εστράφησες τα οπίσων, τα όρια της κυρτήσατε ως η κρύη και η φωνή ως αρνία προβάτων, από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ, του στρέψατος την πέτρα νης λίμνας υδάτων και την ακρότομον εις πηγάς υδάτων. Μίμην, Κύριε, μίμην, αλή το όνοματί σου δώσ' δόξαν, επί του ελέη σου και τη αληθεία σου. Μη ποτέ ύποση τα έθνη, που εστιν ο Θεός αυτόν, ο δε Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέληση ενεποίησε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται, ότε έχουσι και ου κακούσονται, ρήνας έχουσι και ου κοσφρανθίσονται, χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσι, ου φωνήσουσιν εν το λάρικι αυτών, όμοι αυτοίς γέννη του επιούντες αυτά, και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτοίς. Είκος Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Είκος Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος μισθής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών. Ευλόγησε τους φοβμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστή Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένη εμείς το Κυρίο, το ποιήσαντι των ουρανών και την γην. Ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκροί ενέσους είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλημείς οι ζώντες ευλογήσομεν των Κύριων, από του νυν και έως του αιώνος. Ηγάπησα ότι εισακούσετε Κύριος, της φωνής της δέησεώς μου, ότι έκλεινε το ούς αυτού εμεί, και εν τες ημέρες μου επικαλέσουμε, περιέσχομαι ότι είναι στανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με, θλίψην και οδύνη νεύρων και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην. Ω Κύριε ρίσε την ψυχή μου, ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεή, φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσουσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου στην ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτησέ σε. Ότι εξήλετο την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, ευαριστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τι εξτάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο, περί πάντων να τα πέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των ουσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σε θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν απλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Εν είδε των Κύριων πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς, και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, είπα το δίκος Ισραήλ ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, είπα το δίκος Αρών, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, είπα το σαντί πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, εκθλίψος επεκαλεσάμιν των Κύριων, και επίκουσέ μου εις πλατισμών, Κύριος εμή βοηθός, και ου φοβηθήσω με τι πείσιν οι άνθρωπος, Κύριος εμή βοηθός, καγώ υπόψω με τους εχθρούς μου, αγαθόν πεπιθέν επί Κύριον, ή πεπιθέν επ' άνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον, ή ελπίζειν επ' άρχουση, πάντα τα έθνη εκύγκλωσάν με, και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς, κυκλώσαντες εκύγκλωσάν με, και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς, εκύγκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίων, και ξεκάφτησαν

ουρανός πήρε να κάνθες και το όνομα τη Κυρίου ημινάμιν αυτούς, ώστε εις ανετράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου, ισχύς μου και ύμνησής μου Κύριος και εγένετό μου σωτηρίαν, φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμην, δεξιά Κυρίου ύψουσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμην, ουκ αποθανούμε αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ μου, Κύριος, και το θανάτου παρεδοκέμε. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές, εξομολογήσουμε το Κύριο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δίκη εισελέψονται εν αυτή. Εξομολογήσουμε εσύ ότι επίκουσάς μου και εγένουμε σωτηρίαν. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγενήθης κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου εγένε το αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αυτή η μέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμνεν αυτή. Ο Κύριος όσον δει, ο Κύριε επόδοσον δει, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου, Θεός Κύριος και επέφανην ημίν, συστήσαστε ορτήνεν της πικάσουσιν, έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσουσε, εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένου μη σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και

0: Ματί.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάρι άμου μη εν οδό υπορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σι ένα ετήλωτας εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα, όφυλον κατευθυντήσαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί αισχυνθώ εν το μη επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση ενευθύτη την καρδία σε το μη μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος των οδών αυτού, εν το φυλάσσαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμη από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξώ με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό το μαρτυρίο σου ετέρθινο σε πεπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου δολεσχή σου και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω κοπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψα παρμούντα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιδημήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα στη περηφάνιση επικατάρατη εκκλίνοντας από τον εντολόν σου. Περίελεπε μου όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δε δούλος σου εντολές για τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς με εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και δολεσχίσω τη σταυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσό με τις λόγοι σου. Οδόν αδικίας απόστησον από τον απαμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά με και τα κρίματά σου καπελαθώ με. Εκολύθην της μαρτυρής σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρομο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησό με Κύριε την οδό των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με την τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη σπλέον εξία. Αναπόστρεψον τους οφθαλμούς μου το μίδιν ματαιότητα. Εν τη οδό σου ζήσω με. Στήσον το δούλο σου το λόγιό σου εις τον φόβο σου. Περίελε τον νηδισμό μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεδίμησα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουμε. Και έλθε επε με το έλεος σου Κύριε το σωτηριό σου κατά το λόγο σου και αποκριθήσουμε. Της ονειδίζου σοι μη λόγου να τύλπεις επί της λόγης σου. Και μην περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας σε σφόδρα. Ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμενε εμπλατισμότητα σε εντολά σου εξεζήτησα και λάλλον εν της μαρτυρής σου εναντίον βασιλέου και ούκ ισχυνόμην και μελέτων εν της εντολές σου ας ηγάπησα σφούδρα. Κύριε τα σχήρια μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και δουλές σου εν της δικαιώμασή σου. Μνήστηθε το λόγο σου το δούλο σου εν επίλπισάς με αύτη με παρεκάλεσαν εν ταπεινώσιμο το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρενόμουνα σφόδρα από δε του νόμου σου εξέφυνα. Εμνίστων κρεμάτων ο παιώνος Κύριε και παρεκλήθηνα. Θυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδέηθεν του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελόησό με κατά το λόγιό σου. Διολογησά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτύρια σου. Ετοιμάστην και ο καταράκτη του φυλάξαστε τα σαντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιπλάκησά μου και τα του νόμου σου καπελαθώμη. Μεσονύκτην δι ξεγυρώμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων το φοβουμένου σε και το φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελέγου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίσης μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόματι τα σαντολά σου επίστευσα πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και τη Χριστότητή σου δίδαξό με τα δικαιώματά σου, εκληθήθη επε με αδικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά σου, ετηρώθη ως γάλε καρδία αυτών. Εγώ δεν τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μου τα ταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ενόμως του στόματός σου, περ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρε σου επίησάμε και απλασάμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σώψονται έμε και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεος σου, το παρακαλέσαμε κατά το λόγιό σου, το δούλο σου. Ελθέτω σαν μικτυρμή σου και ζήσω μα ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυθεί του σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμισαν σε με. Εγώ δε δελεσχίσω τι εντολέ σου. Επιστρεψά του σαν μη φοβούμενοι σε και γενώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδιά μου άμμο σε τη δικαιώμασή σου όπω αν μη εσχυθώ. Εκλείπιστο σωτηριό σου η ψυχή μου στου λόγου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθηνος ασκώς εν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιείς με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσα δόμη παράνομη εδωλησκία σαν λόγος ο νόμος σου Κύριε. Πάσα εντολέ σου αλήθεια δίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσά με τη γη εγώ δε ουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσουμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Στον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν του ουρανού. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στη γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει μέρα ούτε σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε να απολόμουν εν ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάχομαι το δικαιωμάτο σου ότι είναι αυτής έζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μπορτωλεί. Το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση τελεία εδώ πέρα πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα στους διδάσκοντάς με συνήκω τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκω ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλυσα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτο σου που ξέκρινα ότι εσύ νομοθέτησάς με. Ως ηλικαία το λαριγγί μου, τα λόγια σου υπερμέρει του στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμίσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου, νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα το φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνο ασφόδρα Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα εκουσία του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόμε. Η ψυχή μου τη σχερσή σου διαπαντός και τον νόμο σου καπελαθώμη. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μου και εκ των εντολών σου ο καπλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου τον αιώνα, τη αγαλίαμα τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμεψη. Παρανόμους εμίσα, το δενόμου σου γάπησα. Βοηθός μου και αντιλήφτων μου εσύ στους λόγους επίλπισα. Εκλείνατε από εμού πονηρευόμενοι ότι και εξερευνήσω τα σαντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούν κατά το λογιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοηθήσω μου και σωθήσω με και μελετήσω τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντες από το δικαιωμάτο σου ότι άδικον το εθίμημα αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισά μου πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδειξε το δούλου σου εις αγαθό μη σηκωφάντησά του άμοι περήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσω μετά το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξώμε. Δούλο σου ημί εγώ συνετισώμε και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός το ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο εγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμεν. Πάσαν οδόν αδικών εμίσα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου. Δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση το λόγο σου φωτίνει και συνετίνει ποιους. Το στόμα μου είναι ξεκύλκησα πνεύματα, τα σεντολά σου επιπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το πρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου και μη κατακυριευσά τον πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου. Επί ούκε φύλαξα τον νόμο σου, δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου αλήθειαν σφόδρα. Εξέτειξε μου ζήλωσε ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου, πεπειρωμένον το λογιό σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος ότι τα δικαιώματά σου καπελαθούμι. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμο σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσά με εντολές σου μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου τον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξε εν όλη καρδία μου, επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου ζητήσω. Εκέκραξα σε σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξε στους λόγους σου επίλπισα, προέφθασαν οι οφθαλμοί μου. Προσόφθρον του μελετάν τα λόγια σου, τη φωνή μου άκουσον Κύριε, κατά το έλαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία που δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάση οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνοκ το μαρτυρίο σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσε αυτά. Είδετε ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια το λόγο σου ζήσουμε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και εξεζήτησαν. Εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλιβοντές με εκ το μαρτυρίο σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούντες και εξετικόμενο, ότι τα λόγια σου και επιλάξαντο. Είδω ότι τα σαντολά σου γάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσουμε. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου σε βρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ενεμίσα και φθέληξάμιν. Το δε νόμο σου ηγάπησα εφτάκης της ημέρας εν εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει το νόμο σου και ουκ έστεν αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτήριό σου Κύριε και τα σαντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύρια σου ότι πάσε οδύ μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις με ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησό με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θένξα τα γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το χείλη σου του σώσαμε ότι τα σαντολά σου ρετησά μην. Επεπόθησα το σωτήριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέστησε και τα κρίματά σου βοηθήσει με. Επλανήθινος πρόβατον από λελό ζήτησον το δούλος ότι τα σαντολά σου καπελαθούμι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός, σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι, Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκισησέ με ημίτηρ μου, Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάς με, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον να μει ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βυσέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι η θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξοδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα,

Καθήμενος εν δόξη επί θρόνου θεότητος, εν εφέλη κούφη ήλθεν Ιησούς ο υπέρθεος, τι ακυρά το παλάμι και διέσωσε τους κραυγάζοντας, δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ιερότατος μαρτύρων εδοξάστη κατάλογος, ιερός δοξάσας μέλεση νικής των Κύριων, των υποπάντων αγγέλων δοξαζόμενων και πρεσβεύει ρηστήνε ημάς πάσης θλίψεως. Νουν αήλο φωταυγία διαλάμποντα έχοντες, θή ιεράρχε ενύκτα θεία σελίσατε και απλανή οδηγία την θεόλεκτον πίμνην Χριστού προς το φως οδηγήσατε. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσοντας ψυχάς των δούλων σου, αναφανέντες οι μάρτυρες ως φωστήρες των ουρανών φεδρίνουσιν των της Εκκλησίας ή και των σωτήρα Χριστών ετούνται, δωρήσαστε της και κοιμημένης την άφεση, εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται, ράβδον δυνάμεως έχοντες των σταυρών σου, την κοσμικήν ιδούλη σου θάλαταν δίλθον, ούσπερ καταφύτευσον εις όρος σου Κύριε, εις ο κατηργάς σου αγίασμα, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο των θανόντων και ζώντων εξουσιάζων σωματωθείς ως άνθρωπος εξού Θεοτόκε, θάνατον υπέμεινες αρκεί ο αθάνατος, λύσας του θανάτου την δύναμη. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ακαταλείπτο δυνάμει, εκ μη όντων παρήγαγες ουρανίους νόας λόγια του Θεού, υπερούσιε και τι αρήτω σου δόξη, κατεκάλυνα στους κραυγάζοντας, δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου. Ρυθμιζόμενε τον άνωνε δυνάμεις του πνεύματος και ηνίες τούτο και θείες αυγές πυρσευόμενε, αμεταπτώ τους τα στάξεις, εκκληρώσαντο μίαν σέβουση, μία σέβουσε πάντων αρχήν και θεότητα. Του προσώπου σου το κάλος το ωραίον θεάσαστε, καταξιωθεί σε λειτουργικές σου λαμπρότητες και τα σεκήθεν εμφάσεις εισδεχόμενε, σύ κραυγάζοντες δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, η Βασίλισσα Παρθένος διαχρήσως στολίσματι, ωραϊζωμένη Υιό Βασιλήν ειν παρίσταται, η ασυγκρίτως αγγέλους υπερέχουσα, τους κραυγάζοντας δόξα Χριστέ τη δυνάμη σου. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο προφήτης σου δέσποτα τύπης νομικής πιστός ελειτούργηση και της χάριτος ηξίωτε κατηδίνεν γνώση την αλήθειαν. Το φωτί φως προσέλαβες, το αμαυροτέρος ή το τρανότερον παμακάριστε τον νόμο γάρ και η χάρις όντως προσετέθηση. Ο Θεόπαριστάμενος, Θείος Γαβρίλ Ευαγγελιζόμενος, ανεφάνιση μακάρια την φωνήν του λόγου και των πρόδρομων, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, καθαρών εν διέθυμα ο Δημιουργός Παρθένε της κτήσεως, ευρικός εκατεσκήνωσεν ότι σε Ελισάβετ λύσας στήρωσιν. Συ Κύριε μου φως εις τον κόσμον ελίληθας, φως Άγιον επιστρέφων εξοφόδους αγνίας, τους πίστη ανυμνούντασε, Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υψούμενοι σταυρό και τροχή συντριβόμενοι, κοπτόμενοι μελιδόντε, ιστεροί αθλοφόροι Θεού όφθησαν άτμητοι. Φωστήρες των πιστών ιεράρχοι γενόμενοι, προσήξατε το ποιμένη και αμνό, ους ποιμένη ως Υιός πιστεύθητε. Υπεραγία, πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσοντας ψυχάς των δούλων σου, Συ Κύριε της Ισ Δεσποτείας τους μάρτυρας εδόξα σας, δι' αυτόντε τους προσέμετα στάντας, ανάπαυσον ως εύσπλαχνος. Εψυχή αυτών εν αγαθείς αυριστήσονται, την άλυπον ζωήν το τερπνόν αγαλίαμα, την άλυπτον εφροσύνην της προκεκοιμημένης παράσκου πολυέλεε, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υμνούμεν σε διείστης εν σκότη, ανέτειλε το άφραστον Θεομήτωρ και απρόσιτον κάλος και πόθο μακαρίζομεν.
Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τρόμο δοξάζουσι τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, θρόνοι αρχάγγελοι και κυριότητες, και δυνάμεις και αρχαί και εξουσίε, συναγγέλιστος επτών της μιας και τριτής θεότητος. Όφθησαν άγγελοι φωτοειδώς λάμποντες Χριστέ, σου την Ανάσταση διακηρύττοντες, τες σωσίες γυναιξή, και των εχθρών σου κατασύοντες τον νουν αστραπές της αυτού θεότητος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Νυν περιφρούρησον παρεμβολές αρχαγγελικές την Εκκλησία σου, τις έδοξάζουσαν ορθοδόξεις εν φωνές, ο εκ Παρθένου απορρίτως γεννηθείς και βρωτούς εκφθοράς ρισάμενος. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η κύδαρης ετέθη τη κάρα σου, ο προφήτα εν σφραγίδι έκουσα, τύπων της χάριτος ένδοξε. Αγάλετε η κτήση στο τόκο σου αρχιερέ, σίγαραν ευλάστησα στις μετανοίας των κήρυκα. Κοσμικό σου των βίων διήνυσα στα σεντολάς πάσας του Κυρίου Γάρ, συνελισάβετε τέλεσας, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ρυθμίζεται προς ύμνον η γλώσσα σου θεωρήμων, την γάρα πυρόγαμων κυοφορούσαν αιώρακας. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατεπόντισε με καταιγής πολλών αμαρτημάτων. Αλλός Θεός εκ βυθού ανάγαγε την ζωή μου πολύ έλεε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, υπέρτιμοι μάρτυρες, ως λήθη επί της γης πανσόφος κυλιόμενοι, της δισεβίας οικοδομήν πάσαν κατεστρέψατε, και ναή Θεού γεγόνατε. Χειρός δίε σώσατε βιέας, υποχειρίους πάντας ιεράρχε και όσοι πάντες, οι εν Χριστώ πείμνης ηγησάμενοι, δια τούτο μακαρίζεστε. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσοντας ψυχάς των δούλων σου, την λόχη την θείαν πλευράν σου κεντήσασαν, η στρεφωμένη ρομφαία κατηδούσα σώτερ, υπεχωρήτω της εις δούλης τες ηγεσίες των αθλοφόρων σου. Εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται, εν ξύλο κρεμαστής των παράδεισων ίνιξας, του σουν πιστός μεταστάντας, εν αυτός σωτήρ μου καταφυτεύσας, ως η κτήρμον της εις δόξης μετόχους ανάδειξον, υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Ο λόγος καθά Θεός υπάρχων αόρατος, σωματωθείς καθοράθη εκ Παρθένου κόρης απειρογάμου, και θανάτου το οικείο των θάνατων έλυσε. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Εκύκλο παρεστώσε του Δεσπότου και καθαρός τρυφώσε της ελάμψεως της αρχιφότου αγγελικέ στρατιέ, λαμπρύνεται τους εν πίστη μας μέλποντας. Σοφία της ή δημιουργήσας αγγελικάς χωρίας, κυριότητάς τη και δυνάμεις, και σεραφείμος δεσπότης έδειξας, αιωνίως εγερέροντα, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως θρόνης Χριστέ της επιρμένης, επαναπεπαυμένος, και τα σύμπαντα θεία προνοία περισκοπών εναγκάλες δέσποτα της Παρθένου ανεπέπαυσε. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ο νόμου λατρεύων τη σκιά όφθη και τη χάριτος κήρυξ σωτήρ ημών. Ιξιώθη γαριδίν σου την σάρκωσιν. Το κρίσεον λογίο κοσμηθής, λόγον των αίδιων σάρκα φορέσαντα Ζαχαρία ιερεύ υποδέδεξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Οράθης του ναού έντων χωρών, Θεός συγκινόμενος, μίστα Θεόπνευστε, ιερεύς και λειτουργός αξιάγαστος, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σωτήρα Θεομήτωρα εγαστρή Παρθένε βαστάζουσα, λόγων των άναρχων, εγνωρίστης Ελισάβετ τη προφήτηδη.

Παρθέν Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μονεύσαν τες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρε Βασιλεύ, Σιρήνης και Σωτήρ, των ψυχών ημών και εσύ την δόξα με να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την και αεί.

Την του νόμου σιγήν ο ιεράρχης δέδεκτε, διαγγέλου φωνής των άγγελων δεχόμενος, Χριστού παρουσίας προφήτην και μίστην, συν Ελισάβετ στήρα και σόφρονη, ου γεννηθέντος ανακαινίστη χάρης και λύτρωσης και καταλλαγή ημών παγκόσμιος, κηρύττει γάρ των αμνών και πλάστην και της φύσεως νεουργών, των εκτιστήρας των καρπών χορηγούντα, ιών δε φανέντα της Παρθένου, ως Θείος μη

Ημέρα ο Άγιος Ιερομάρτης Αβδαίος, επίσκοπος Ορμίσδα Αρδασίρ της Περσίας, ράμβδης ακανθόδεσης

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθανασίου Ηγουμένου της Μονής του Οσίου Σιμεών του Στυλίτου εν Μπρέστ Λιτόβσκ της Μικρορωσίας, φωνευθέντος υπό των παπικών εν έτη 1600-1408. Στήλος φανής Πάτερ Ορθοδοξίας, μέτοχος εγένου της Αθανασίας, τη αυτή ημέρα μνήμην επιτελούμε του Αγίου Νεομάρτυρος Πολυδόρου, του Εκλευκοσίας της Κύπρου και εν τη Νέα Εφέσο διανχώνης μαρτυρήσαντος, εν έτη 1700-1794, δώρον Θεός και πολίτε και νέων, δέδοκιν ημίν πολίτε.

καμήνου φλόγα κατεπάτησαν και υμνούντες έψαλον ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, τα του Δεσπότου Χριστού υγειασμένα σκεύη της Εκκλησίας τα προπύργια, Κυρίου τους μάρτυρας εν νεφροσύνη ψυχής ενέσομεν συμφώνους. Ιεράρχη Χριστού και των Αγίων πάντων, χορός ο Θείος εναγάλλεται, τεσάνω δυνάμεσιν αυτών πρεσβείες σώτερ σώζε το ποιμνιόν σου. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσουν τας ψυχάς των δούλων σου, υπομονήντε και καρτερίαν και τα αίματα πάντα των μαρτύρων, λύτρων των ευσεβώς, μεταστάντων προσδεξάμενος, σώτερα ανάπαυσον ως ελεήμων και ευδιάλακτος, εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται, συναριθμίσας της πρωτοτόκης και δικαίησθε σώτερ τας ψυχάς των δούλων σου, των προσέ μεταστάντων καταξίωσον ακαταπαύστουσι εν τρυφάν τα των όλων δεσπόζονται. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς, ευλογημένη Θεογενήτωρ Μητροπάρθενε χαίρε, δια σου γαργέγον εν αληθώς του θανάτου η καθαίρεσης, ζωή δε άλυπος της τεθνεώς η πάση δε δώρητε. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, μάρτυρας των πεπραγμένων έχοντες τους νοερούς αγγέλους ελόμεθα, αγνώς βιωτεύειν βόντες, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών. Άνθρακοι και καθαρμένος, θρόνος σου τα Σεραφείμ, ωρά παριστάμενα, ο Θείος Βοών Ισαΐας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, τάγματα των ασωμάτων πάντων ως των ποιητήν, τεκούσε και Κύριον, παρθένε σαφώς υπερεύεις, ευλογημένος Πάναγνε ο καρπός της κοιλίας σου. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ότε φωνή του βόντος προελήλυθεν εξτήρας Ζαχαρία, της εις γλώσσης δεσμά διέλυσε κραυγάζειν, ευλογητός η Κύριε ο Θεός εις τους αιώνας. Φίλος ετέχθη του νυμφίου εξτηρώσεως, των τόκων της Παρθένου προμηνίων σαφώς, ο πρόδρομος της πίστη ευλογητός η κράζουσιν, ο Θεός εις τους αιώνας. Όλος εγένου Ζαχαρία, θείων όργανων του Πνεύματος τρισμάκαρ, και προφήτην των σών προέλεγες πεδίων, ευλογητός η Κύριε εκ βόνης τους αιώνας, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, νόμου το πλήρωμα σε κόρη, το κεφάλαιο της όλης προφητείας, Ζαχαρία σωρών εγνώρισε κραυγάζων, ευλογημένος Πάναγνε ο καρπός της εις κοιλίας. Λυτρωτά του παντός παντοδύναμε, τους εν μέσω φλογός ευσεβίσαντας, συγκαταβάσε δρόσας και εδείξασας μέλπιν πάντα τα έργα ευλογείτε ημνείτε των Κύριων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ιεράρχε προφήτε και μάρτυρες τον αγώνα αυτών εκτελέσαντες, ιερωτάτης έτυχων συναυλίας αγγέλων, μεθών ετού συνυλασμών ημίν πάση και έλεος. Λαμπρινθέντες Υιός ή πνεύματι των δαιμόνων το σκότος συφάνισαν, μεθών ιερομάρτυρες, ιεράρχε προφήτε συν της δικαίης, τις από του αιώνος εφραίνονται. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου. Μαρτύρων δεξάμενος λιτάς και την συμπάθεια προς το ομόφυλον ψυχάς ανάπαυσον δέσποτα, των εν πίστη κοιμηθέντων της ήτας στα μαρτίας παρορών, τούτων βόντων σι ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται. Νεκρός μετανόμων λογιστής, νεκρής επίγασας ζωήν αθάνατον, τους μεταστάντας σου δέσποτα επελπίδη αναστάσεως, της βασιλείας σου τυχήν σώτερα αξίωσον, συμβώντας πάντα τα έργα ημνείτε των Κύριων, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, μόνης η εφάνισε πηγής, παρθένος άχραντος, και μύτη ράφθορος, Θεόν γαρτέτοκας δέσποινα, υπερλόγων και διάνοιαν και την αιώνιον ζωήν θνητής επίγασας, όθεν πάντες σε ευλογούμεν Μαρία Θεόνυμφε. Άγιοι Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, όσοι υπάρχουν ζωή αθάνατος, αθανάτου ζωής τους μεθέξαντας, δημιουργών υπέστησας και εδίδαξας μέλπιν, πάντα τα έργα ευλογείτε ημνείτε των Κύριων. Νοερός εκυκλούντες αρχάγγελοι, τες απαύσεις φωνές ανακράζουσι, θεοπρεπώς γεραίροντες το δεσπότη των όλων, αναβώντες ευλογείτε ημνείτε των Κύριων, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, νομικέ προετύπουν εικόνεσαι, τεξωμένην Θεόν παμακάριστε,
ύλη σαρκός ενούμενον, τον πριν άειλον όντα αφήσει τη Θεία, ευλογούμεν Παρθένε των τόπων σου. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, αληθεία σε δείχθης υποφήτης του Χριστού γαρταστρίβους Ιωάννης, προπορευθήσει τίμασεν ο πρόδρομος, μάκαρη ιεράρχα, όν υπεριψούμεν εις πάντας τους αιώνας. Ρητορεύων ευλογείς τον Δεσπότη,

0: Υψώσεις του Θεού εν το λάρυγγι αυτών, και ρουφέδεις το μην της χερσήν αυτών.
1: Του πείσαι εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαΐ.
0: Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες, και τους ενδόξους αυτών.

Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σι την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμεν σύ για την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο

Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίεσε την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεό σου τη γινώσκουσή σε. Καταξίουσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Αγαθόν το ξομολογείς το Κυρίο και ψάλλειν το ονόματι σου ύψιστε το εν αγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ιέσαι τις ασθενείες ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των αρτών ημών των οποίους εν δώσει μεν σήμερον, και άφεση μεν τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφείλετες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και άγιον.

Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της Ιεράς Μονής Ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπερπλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε ο Θεός ημών,
2: δόξα κατάληπτε σου το έλεος αμέτρητον και φιλανθρωπεία άνθρωπος, αυτός και την θεραπεία κύβλουσαν θαυμάσαι και των Άγιων εικόν τούτων και ποιήσων με θυμών και των συνερχομένων ημίν πλούσια τελέσου και τους ίκτριμους, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστόν το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

Σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Υιή Χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Θεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Όταν σκηνάστα αυτές τις ευχόμενες προσευχάς ο και τη και τη σύσφωνο είναι επί το όνομα τη ούτα ετήσει παρέχει επαγγελόμενο. Αυτό και είναι το δούλου στα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρωσον. Χορηγών ημίν εν το παρόν διόνου την επίγνωση τη αληθία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιου χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή.

Ο Θεός ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβήμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεις προσκυνούμενος, ο του μειώντος είναι παραγόντες σήμερα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα σύν και ομοίωση και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο δεδούς ο τούντου σοφίαν και σύνεση και μην παρορνώματάντο, αλλά θέμνης ο ψωτηρία μετάνοιαν, ο καταξίωσες εμάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου της Ιεστηρίου και την οφειλωμένης προσκύνηση και δοξολογία που σάγει αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματος σου μόνο των αμαρτωλών του Χρυσάγενου μου και επίσκεψε εμάς την χριστότητή σου συγχώρησον μην πάμπλη με έλμα εκούσιον και και ακούσιον αγίσον ημών τα ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύεις ή πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιώνων Ευαρεστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

δεσμεύουσι γαρ φορτία βαρέα και τις βάχτες τις βάσακτα και επί τη θέση επί τους ώμους των ανθρώπων το δε δακτύλο αυτόν ουθέλουσιν κοινή σε αυτά πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσιν προς το Θεό Αθήνε της ανθρώπης πλατείνουσι δε τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπουδα των ηματίων αυτών φιλούσι τε την πρωτοκλησία εν της δείπνης και τας πρωτοκαθεδρίας εν τις συναγωγές και τους ασπασμούς εν τις αγορές και καλείστε υπό των ανθρώπων ραβή, ραβή. Ημείς δε μη κληθείτε ραβή εις γαρεστήν ημών ο καθηγητής ο Χριστός πάντες δε ημείς αδελφοί είστε και πατέρα μη καλέστε ημών επί της γης εις γαρεστήν ο πατήρ ημών ο εν της ουράνης μη δε κληθείτε καθηγητής

Και ως της ταπεινός εαυτόν υψωθήσετε, είπεν ο Κύριος λιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, ουέ ημιν γραμματείς και φαρίσαι υποκριτέ, ότι κοδημείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε, ήμεν εν τες ημέρες των

η αίσθη των φωνευσάντων τας προφήτας και εμείς πληρώσατε το μέτρο των πατέρων ημών, όφης γεννήματα εχειδνών, πως φύγετε από τις κρίσεως της γέννης, δια τούτο ειδού εγώ πως θέλω προς ημάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς και εξ αυτών αποκτείνετε και σταυρώσετε και εξ αυτών μαστιγώσετε εν συναγωγή.

Ήπομεν πάντες εξ όλης ηθής και εξ όλης διανοίας ημών, ήπομεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κάτω μεγαλαίος, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου των αδελφών ημών των ιερέων ηρεμονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσιν στο ημών αδελφότητος. Έτι δόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και της συνοδείας αυτής. Έτι δόμεθα υπέρ ελέου ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψου χωρίσους και αφέσου των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των αδελφών της Αγίας Μονής ταύτης των ευλαβών προσκυνητών αυτής και του δούλου του Θεού Στεφάνου. Έτι δόμεθα υπέρ των ιερέως και κτήτερος Εράς Μονής ταύτης

πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδεκημένων και απαντακόρθοδόξων και των δούλων αυτού, ευσεβίωρη μονάχους βαλάντης μοναχής καθηγουμένης, Δημητρίου Νικολάου Θανασίου.

0: Θεύος γεπαρτωσόν τουλούν και ελέησον μας κατ' το πλήθος του ελέους και τους εκτιρμούς σου κατάρτισον θυμάς και πάντα το λαόν σου τον απεκδεχόμενον το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, η πίστη υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελεήσον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη, οι κατηχούμενοι τες κεφαλάσιμον το Κύριο κλίνατε. Κύριε Θεός ημών, ο ενεφιλής κατοικών και τα ταπεινά εφρών, ο δια την σωτηρίαν των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήλας των μονογενή σου Υιών και Θεών των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, επίβλεψαν επί τους δούλους σου, τους κατοικουμένους, τους υποκεκλικότερους θες των εαυτών αυχένα και καταξίωσαν αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτούρου της πανηγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών, του ενδύματος, της αυθαρσίας. Ένωσαν αυτούς τη Αγία σου καθολική και αποστολική εκκλησία και συγκαταρίσουν σε αυτούς την εκλεκτή σου ποιμή. Είναι και αυτή είναι μην δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μη τους κατοικουμένων όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη η χάρη, τη η σοφία, ευχαριστούμεση Κύριε στον δυνάμει, τον καταξιώσονται ημάς παραστήνε και νυν το Αγίου σου στηρίο και προσφεσίν της εκτιρμής σου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των λόγων νοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών πίσω ημάς αξιούς γενέστε προσφέρεσαι δέηση και εκκλησίες και θυσίες ανεμάκτους του ερπαντός του λαού σου,

ανθρώπου επιβλέψει και την τέση μου, καθαρίσει μου, τα ψυχά και τα σκέφτα των λόγων προ αρχό του πνεύματο. Και εδώ είσαι μείναν ένοχον και ακατάγρετον την παράσταση του Αγίου σου τη Ιστρίου. Χάρη σε ο Θεό, του θυμάμαι, του προπέμπει και πίσω και συνέσου την πνευματική του πέσα τη πάντα με τα φόβη και αγάπη λατρεύυνση. Ανενόχο και ακατακρίτω μεταγεί τον Αγίου σου μυστήριο και τη Ουκρανία σου βασιλεία αξιοθύνη. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Είτε χειρονοί μυστικώς χωρίζοντες και τους όποιο τριάδι, το τρισάγιο λίγο προσάγοντες, πάσα νύμπερ και να αποκόμεθα έβλεπνα ως τον βασιλέα των όλων των

Υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Μαράσου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού,

καλύτερα επικαλούμενο σε ανώνυ καρδία, πρόσδεξε και ομόν των ομολογτωλών ότι δε είσαι και προσάγει για το Αγίο σου τη αιστηρίο, και κάνσε ονομά προ την εγγύηση βόρατη και θυσία πνευματικά σε υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των τολογογονημάτων, και καταξίωσε ονομά σε βρήν χάρη ενώπιον σου, του γενέστηση ευπρόσδεκτη των κυρτήσεων ημών, και επισκοινώ το πνεύμα τη χαρετό του αγαθών εφημά και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου. Δια των νυκτυρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού

0: Τα σφύρας, τα σφύρας, εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζώπιον, του του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοχώ

και προσκυνήν επαντιδόπατος Δησποτήρ. Συγκαλυπτός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτούσον. Συ και ομορογενή σου Υιός και του Πνεύμα στο Άγιον. Συ εκ του μείον του Χριστού εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασπάλιν. Και ο καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανήγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίστω την μέλουσα. Υπερ τούτων επάντων ευχαριστούμεν συ και το ομορογενή σου Υιός και του Πνεύμα σου το Αγίου. Υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως σας και της επαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα αμετάρσια πτερωτά. Τον επινίκιο

0: Παρασκευότα φιλάνθρωπε βόμεν και λέγομεν Άγιο ή και Πανάγιο, Σύ και ομολογενή σου Υιός και το πνεύμα στο Άγιον. Άγιο ή και Πανάγιο και μεγαλοπρεπή η δόξα σου, ω τον κόσμο σου ούτω η γάξα, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε ή να πάσο πιστεύουν ει αυτόν μη απόλυτε, αλέγει ζωή αιώνιον, ω ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσα, την νυχτή παρεδίδω του, μάλλον δε αυτόν παρεδίδω υπέρ τη του κόσμου ζωή, λαβών άρθων εν τε Αγίε αυτού και αφράντη και μόμη τη και σύν, ευχαριστή σα και ευλογή σα, Αγία σα, κλάσα έδω και τη Αγίε αυτού μαθητέ και αποστόλου ηχών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Ομοίως και το ποτήριο μετά το επισελεύον. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της καινής

0: και τα πίστη που γίνουν αυτέ. Και δώσει μην ενενή στόματι και μια καρδιά δοξάζει και ανημή το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού.

Ως Θεός ημών ο προσεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος

0: Θέλουμε την ζωή μου να άποψαν και την επίδαδε στο φιλάνθρωπο και παρακαλούμεν σε και δόμεθα και οικετεύουμε κατά αξίωση να μάθουμε τα λαβύρινθα των επουρανέων σου και φρικτών μυστηρίων, τα αυτή τη σειρά και πνευματική τραπέζη με τα καθρού συνειδότου, ει άφηση αμαρτιών, ει χώρου πλημμυλμάτων, ει πνεύματο Αγίου κοινωνίων, ει βασιλεύ του ουρανών πληρωμήν, ει παρεσίν την προσέμι, ει χρήμα ή ει κατάκριμα. Και κατά αξίωσον ημά δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτω, τολμά αν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισανέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Θεία Παρακαλώτα, τη σκηνάμε τα πάντα δημιουργήσεις και το πλήθη του ελαίου εξουκόντων, εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό ο ζέστο τα ουρανόθεν έπειδε επί της υποκυκλότητας αυτών κεφαλάς, ου γαρέκλαιν σαρκή και αίμα τελασί το φοβερό Θεό, σίουν δέστο το προκειμένα πάση εμείς αγαθών εξομάλουσον, κατά την εκάση του δίν χρήεν, της πλέος ύβλησον, της βεπορούς συνόδουσον, του γνωσούντας εις ο αιτός βουσχών και των σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιμήσει και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός, συν τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πρόσκες Κύριε Ιησού Χριστέ, και παθρών δόξης βασιλείας και ευθέης του Αγίας ημάς, ο άνοκο παθές την πίνουν και ο δεύμιν αγάπης ημάς, και κατεξούσιν μας πνεύματι, μετά δεν πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμα πνεύμ

0: Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως πνεύματος.
1: Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινών λογισμόνου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιός σας και χανανέα ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον τα σπλάχνη της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενο και απτόμενό σου ως την πόρνη του πνεμόρου. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη πυρός δημία συνέλαβεν, ιδέτος σου ο χράτος πόδος κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο Ελληνός, όλο το σώμα των μόν δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσεσαι και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης στον κόσμο, αμαρτωλούς σώσεων, πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρηνο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέουμε μου σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσον με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξει με τη μετουσία. Πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων πάση με κυλίδος. Του δείπνωση του μυστικού, σήμερον ιέθεο, κοινωνόμια παράλαβε, ο μίγα της εχθρής του μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νύστητη μου Κύριε εν βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή τους αναξίους φλέγων, Θεό το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληθύνε της ενσύτρυφης καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσες ελεύσεων ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθύνεις τον υφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου, και δέσμους εκβαλούν υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπος.

0: Συγχύστηκε σώματος και η σαραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, θύθεστεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνους του μυστικού σημερωμιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ομίγαρ της ηθρής των μυστήριων ύπο, ο φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νύστητη μου Κύριε βασιλεία σου.
1: Λόγος περί της παραδόσεως του θελήματός μας στο θέλημα του Θεού. Πολλές φορές μέσα στα πλαίσια του πνευματικού αγώνος όλων των χριστιανών αναφύεται το εύλογο ερώτημα: γιατί χρειάζεται να παραδώσουμε το θέλημά μας στο θέλημα του Θεού, γιατί να εγκαταλείψουμε αυτά που σε μας με τη δική μας λογική φαίνονται επιθυμητά και καλά? Αυτό το ερώτημα το ακούμε πολύ συχνά στις συζητήσεις με διαφόρους ανθρώπους εντός και εκτός της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπρατσιανίνοφ θα πει σε αυτό το θέμα με έμφαση: «Αν ζεις, αδελφέ μου, ζωή αμαρτωλή, αν ικανοποιείσαι με τα πάθη σου και συνάμα νομίζεις ότι αγαπάς τον Χριστό, ο αιώνιος μαθητής του Κυρίου, αυτός που στο μυστικό δείπνο έγειρε στο στήθος του, θα σου καταλογίσει πλάνη και θα σε διαψεύσει». Γράφει: «Όποιος λέει τον γνώρισα, δεν τηρεί όμως τις εντολές του, είναι ψεύτης, δεν λέγει την αλήθεια. Όποιος απεναντίας υπακούει στο λόγο του, αυτός ασφαλώς αγαπά τον Θεό με όλη». Θα σε συναριθμίσει ανάμεσα σε εκείνους που δεν τον αγαπούν. Ακριβώς για αυτό το λόγο πρέπει να εγκαταλείψουμε το θέλημά μας, για να ελευθερωθούμε από τον ψεύτικο εαυτό μας και να γίνουμε αυτό που πραγματικά μπορούμε να γίνουμε, αληθινά παιδιά του Θεού. Πώς όμως θα γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού? Πώς θα καταλάβουμε ότι όλα αυτά που επιθυμούμε και κάνουμε είναι ευάρεστα στο Θεό? Για να ακολουθήσουμε τον Χριστό χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τη φωνή Του, και η φωνή αυτή είναι για μας η διδασκαλία Του, είναι το Ευαγγέλιο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς σημειώνει πως να ακολουθείς τον Χριστό σημαίνει να ζεις κατά το Ευαγγέλιο Του, παρουσιάζοντας κάθε αρετή και ευσέβεια. Ταυτόχρονα όμως, με την προσεκτική μελέτη του Ευαγγελίου, χρειάζεται και η κατανόηση και η σωστή ερμηνεία Του, καθώς υπάρχει πολλές φορές ο κίνδυνος της πλάνης. Δυστυχώς όμως σήμερα και αυτός ο τρόπος κατανόησης του θελήματος του Θεού έχει αλλοιωθεί από τη χρήση της κοσμικής λογικής. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος: «Οι Άγιοι Πατέρες μας τα έβλεπαν όλα με το πνευματικό, με το θεϊκό μάτι. Τα πατερικά κείμενα είναι γραμμένα με το Πνεύμα του Θεού, και με το Πνεύμα του Θεού έκαναν τις ερμηνείες οι Άγιοι Πατέρες». Τώρα δεν υπάρχει συχνά αυτό το Πνεύμα του Θεού για να καταλαβαίνουν τα πατερικά. Τα βλέπουν όλα με το κοσμικό μάτι, δεν βλέπουν πιο πέρα, δεν έχουν την ευρύτητα που δίνουν η πίστη και η αγάπη. Όταν στη μέση μπαίνει η λογική, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε τους Αγίους Πατέρες. Αλλοιώνεται το πνευματικό αισθητήριο και ο άνθρωπος βγάζει άχρηστα και το Ευαγγέλιο και τα πατερικά βιβλία. Ο υπερήφανος κατεξοχήν άνθρωπος δεν αναζητεί το θέλημα του Θεού, αλλά προτιμά να κατευθύνει ο ίδιος τον εαυτό του, και δεν καταλαβαίνει πως χωρίς τον Θεό δεν επαρκεί η λογική του ανθρώπου για να τον καθοδηγεί. Τα διάφορα λεγόμενα ψυχολογικά προβλήματα, η δυσκολία μας στο να ενεργούμε σωστά κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε κάποια δυσκολία ή κάποια θλίψη και εν γέννη τα αδιέξοδα στη ζωή μας, οφείλονται στο γεγονός ότι δεν έχουμε ταυτίσει το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού. Επειδή για όποιον παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, η ζωή γίνεται ευκολότερη, ήρεμη, χαρούμενη, ειρηνική. Έχοντας λοιπόν γνωρίσει ποιο είναι το θέλημα του Θεού από τη μία και το δικό μας θέλημα από την άλλη, καλούμαστε να επιλέξουμε με απόλυτη ελευθερία πώς θα πορευθούμε στη ζωή μας. Το δίλημα είναι όντως μεγάλο και η επιλογή βρίσκεται στο χέρι μας. Το δε Θεό ημών, δόξα, τιμή και κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Είναι χράντων αθανάτων υπουρανίων ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρταν της άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστόν το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε φιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους, είναι μόνο το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την.

0: Μακαρίων Πιτωρών της Αγίας Μονής Ταύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειο Ασαφήρου Μονάου Κυριακής Λαρίας Πραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και τους δούλους του Θεού Σουμέλας και πάντων των πονημένων θέντρων τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών και υπέρ τους χωρηθήν αυτής πάμπλου μένημα εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τη χάρη των ένθα ειδίκαι
1: αναπάρχουν
0: τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παράξω τα θανάτω βασιλεί και θεόμνε τη σώμεθα
2: Κυρίου δε ηθόμεν ο Θεός των πνευμάτων και πάσης ελεγχός ο των θάνατων καταπατήσας των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάποψον τας ψυχάς των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλ Ιωάσαφ Ιερομονάχου Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης της Πρεσβυτέρας και της Δούλης του Θεού Σημέλας και πάντων των μνημονευθέντων τη Ρέα Προσκομιδή, πατέρων και αδελφών ημών, και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινού, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθενα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτόν πραχθέν εν λόγω ή έργο ή διανία, αυτός ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ούχα αμαρτήσει. Σίγαν μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση στη ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των κεκοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Ασαφ Ιερομονάχου Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και της δούλης του Θεού Σημέλας και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία η μνήμη μόνο αξιωμακάριστη γέννη.

0: και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείης της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Χρυσοστόμου, την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμεν, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, Πατρός του Τιμίου Προδρόμου, ούτην μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Επάνδε τύχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμό ευψυχή Θεολέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σοι κύριε ο Θεό μου, ότι ου καπόσω με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίων σα. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξεων μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίων σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, υπερημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου Χάριτος και της εις Βασιλείας οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, εις εις Χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτια με αυτό ζω, αλλά σύ το εμετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρας, απερπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση, ένθω των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σύ γαριτώντος σε φετών και η ανέκφραστος σε φρουσίνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσινες παρέσκομαι αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούσο αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν την των πτερήγων σου σκιά και δώρησέ με μέχρι σε σχάτισμα αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρι ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκα συνεκουσίως, ο πυρ υπάρχων και φλέγων αναξίως, μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίερθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξοντα κάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον μας φρένας, τα συγνία στήριξον ως τέης άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα. Όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και έπε, φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάρινε συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Ινώσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους στα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε συνάθροντον αγνήν μητέρα. Όντας λιτάς εύσπαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατον σών έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ημών γεννητό μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αύτης χαράν υγείαν και φρουσίνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με τον αμαρτωλόν, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείας εις Παναχράντος σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής της σκέπη καταφυγή παραμυθία το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι ηξίως άσμε των ανάξιων, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Η του ελέημονος Θεού φιλές πλαχνός μύτηρ ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν της εχμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών εισίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσας της ημέρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας αμήν.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Πέμπτη Σεπτεμβρίου, σήμερα, μνήμη του προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαφτιστού, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αβδά Επισκόπου Ορμίσδα Αρδασίρ της Περσίας, των Αγίων Μεδύμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και των συναθλησάντων 80 ιερέων και διακόνων εν οικομιδία, του Αγίου Πέτρου του Εναθήρα, του Ιερομάρτυρος Αθανασίου Ηγουμένου της Μονής του Οσίου Σημεών του Στυλίτου εν Μπρέστ, Λιτόβσκ, Λιθουανίας, Μικρορωσίας, ο προφήτης Ζαχαρίας, ο τελευταίος και μεγαλύτερος των προφητών, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαφτιστής, γεννήθηκε με τρόπο θαυμαστό από τον Ζαχαρία και τη στήρα Ελισάβετ. Ο Ζαχαρίας ήταν αρχιερέας και όταν κάποτε υπηρετούσε στο ναό και πρόσφερε το θυμίωμα, αξιώθηκε ένα διάγγελο Κυρίου, ο οποίος του αποκάλυψε πως εισακούστηκαν οι προσευχές του και η γυναίκα του θα γεννήσει ό που θα είναι μέγας ενώπιον του Υψίστου και πρόδρομος του Μεσσία. Ο Ζαχαρίας, βλέποντας τη δική του γεροντική ηλικία αλλά και τη συζύγου του, δυσπίστησε γι' αυτό και τιμωρήθηκε με αφωνία μέχρι η αγγελία να γίνει πραγματικότητα. Πράγματι όλα έγιναν όπως του είπε ο Άγγελος Κυρίου, και όταν οι συγγενείς ήλθαν για να δώσουν όνομα στο παιδί, τότε λύθηκε και η αφωνία του Ζαχαρία. Είπε ότι το παιδί θα ονομαστεί Ιωάννης και προφήτευσε το μέλλον του ότι θα προηγηθεί της παρουσίας του Κυρίου και θα ετοιμάζει τους δρόμους του. Ο Ζαχαρίας, μετά τη σφαγή των ηπίων στη Βηθλεέμ, επειδή με τη βοήθεια του Κυρίου έσωσε τον μικρό Ιωάννη, από τη σφαγή οδηγήθηκε στον θάνατο. Θανατώθηκε από τους Εβραίους στο ναό και μάλιστα μπροστά στο θυσιαστήριο, επειδή τιμούσε την Παναγία ως Παρθένο και μητέρα του κόσμου.
3: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Ο μοναχισμός δεν είναι επινόηση κάποιων ανθρώπων. Ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος ζωής που αποβλέπει στην επίτευξη της ευαγγελικής τελειότητος. «Η θέλης τέλειος είναι, δεύρω ακολούθημη», προτρέπει ο Χριστός. Δεν μπορούν όμως όλοι να ακολουθήσουν τον Χριστό και να ζήσουν όπως εκείνος έζησε επί της γης. Ου πάντες χωρούσιν των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε. Ο Χριστός τον επίγειο βίο του έζησε ενός μοναχός. Αποσυρώτας τις ερήμους, προσευχόταν, αγρυπνούσε, ήταν αχτίμων, διαφύλαται την Παρθενία, ήταν υπήκος και στους υποτιθεμένους γονείς του, αλλά και στον ουράνιο πατέρα του. Αν και δεν όφιλε να ζήσει εν υπακοή και μετανία, αφού ήταν ομότιμος και σύνθρονος με τον πατέρα, τούτο όμως το έπραξε για να γίνει υπόδειγμα σε μας. Οι μοναχικές υποσχέσεις που δίνουν ακόμη και σήμερα οι μοναχοί κατά την κουρά τους είναι κυρίως αυτές της υπακοής, της παρθενίας και της αχτιμοσύνης. Για αυτές τις παναρετές έχουν ως πρότυπο τον ίδιο τον Χριστό. Ο μοναχός κάνοντας την αποταγή του δεν φεύγει από τον κόσμο για τη μισή των κόσμων, αλλά γιατί ελκύεται από το Πνεύμα το Άγιο για μια πληρέστερη επαφή

0: και ένωση μαζί του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει ότι για αυτήν την Θεία Ένωση φεύγει από τον υπαίτιον βίον και εκλέγει τη μοναχική πολιτεία. Ο μοναχός προσπαθεί να αποβάλει το κοσμικό φρόνημα, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εάν αγαπά κανείς το κοσμικό φρόνημα, δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό Πατέρα μέσα του. Ο μοναχός δεν είναι ο εξωκοσμικός και ο ακοινώνητος. Μπορούμε να πούμε ότι ο αληθινός μοναχός είναι πιο κοινωνικός από αυτούς που ζουν μέσα στην κοινωνία, γιατί κοινωνεί άμεσα με τον Θεό. Δια της εν Χριστώ αγάπης και της προσευχής συμμετέχει στις θλίψεις του κόσμου και οικετεύει τον Θεό να εχύσει το έλεος του σε όλους τους ανθρώπους της γης. Ας δούμε όμως πώς βλέπουν τον μοναχισμό μερικοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο μοναχός δια της ασκήσεως και της εν Χριστώ στρατεύσεώς του γίνεται μάρτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που ζει μόνος με μόνο τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποφαίνεται ότι ο μοναχισμός είναι η όντως φιλοσοφία. Οι δε μοναχοί μιμούνται τους Αποστόλους και τις ασώματες δυνάμεις. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας μας, παρόλο το κοινωνικό έργο που επετέλεσαν, έβλεπαν τον εαυτόν τους πρωτίστως ως μοναχό. Από τους παραπάνω ορισμούς καταλαβαίνουμε την βαρύτητα και την αξία που δίνανε στο μοναχισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα εκπλήσεται και φρύτει όταν μαθαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν τον μοναχισμό και ιδιαίτερα όταν αυτοί προέρχονται από την τάξη των πιστών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που θαυμάζει συνεχώς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι μοναχός είναι τάξη και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό σώμα. Γι' αυτό εξάλλου η μοναχική πολιτεία ονομάζεται Αγγελική και κατά τον Άγιον Ισάκ τον Σύρο αποτελεί το καύχημα της του Χριστού Εκκλησίας. Ο δε μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής Περίου ο Λόγος τόνιζε ότι ο αληθινός μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά ο κοινοβιακός μοναχισμός εφαρμοζόταν στις μέρες των Αγίων Αποστόλων από τους πρώτους χριστιανούς. Είχαν τα πάντα κοινά και κάθε μέρα τελούσαν ομοθυμαδών τις ακολουθίες στο ναό. Ο αναχωρητικός ερημητικός βίος ήταν γνωστός και από την Παλαιάν Διαθήκη. Ασκητές ερημίτες ήταν όπως ο προφήτης Ηλίας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Σίγουρα θα εφαρμοζόταν από κάποιους και στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Ιστορική μαρτυρία αναχωρητού έχουμε για τον Όσιο Παύλο τον Θηβαίο τον 3ο αιώνα. Ο κοινοβιακός μοναχισμός οργανώθηκε όμως μετά την περίοδο των διωγμών ως γνωστών με τον Μεγάλο Παχώμιο στην Ταβένιση της Αιγύπτου, αργότερα στην Παλαιστίνη με τον Άγιο Σάββα τον Ηγιασμένο και τον Μεγάλο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη. Κατόπιν στα μέρη του Ολύμπου της Μικράς Ασίας και στην Κωνσταντινούπολη με τους Τουδίδες. Στον Ιερότατο Άθωνα μεταγγίστηκε ο κοινοβιακός τρόπος ζωής των Τουδιτών. Τούτον δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μοναχισμός και πιο πριν στον Άθωνα, αφού όταν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίδης στο Αγιώνυμο Όρος, συνάντησε πολλούς αναχωρητές, ερημίτες και ασκητές, ενώ είχε ήδη καθιερωθεί ο θεσμός του πρώτου του Αγίου Όρους. Ο Αγιοτόκος Άθωνας μέσα από την υπερχιλιόχρονη ιστορική ζωή του έχει αναδείξει πάμπολες οσιακές μορφές. Εμείς στην παρούσα ομιλία μας θα αναφερθούμε στον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έζησε για 40 περίπου χρόνια στο Άγιον Όρος και αποτελεί μια σύγχρονη μαρτυρία ότι ο άθος δεν πάβει να επιτελεί το έργο του να δημιουργεί Αγίους. Αγίους οικουμενικούς που με τον φωτεινό βίο τους και την κεχαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλη την Εκκλησία μας, η οποία μέσω αυτό σεμνύνεται, λαμπρύνεται και δοξάζεται. Όσιος γέροντας Ιωσήφ γεννήθηκε στο χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου το 1898. Ήταν προορισμένος εκκυλίας μητρός να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει συνεργός του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η μητέρα του όταν τον γέννησε είδε σε όραμα έναν άγγελο να της παίρνει το μωρό. Όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε, ο άγγελος της έδειξε ένα σημειωματάριο με γραμμένη την εντολή ότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει το μωρό. Σε ηλικία περίπου 23 ετών, είδε σε όραμα ότι ο πουράνιος βασιλέας τον καλούσε να υπηρετήσει στα ανάκτορά του. Αυτό τον έκανε να σκέφτεται συνεχώς την αιώνια βασιλεία του Θεού και να βιάζει τον εαυτό του με κάθε είδους άσκηση και κακοπάθεια στην Πεντέλη και στα γύρω βουνά της Αθήνας όπου τότε έμενε. Έτσι μετά από λίγο διάστημα δοκιμασίας απαρνείται τον κόσμο και έρχεται στο Άγιον Όρος ποθώντας να ζήσει την ασκητική ζωή. Ήταν άνθρωπος εξαιρετικής σωματικής δυνάμειος και ανδρείας με ισχυρή θέληση. Έγινε άνθρωπος της προσευχής. Το χάρισμα της αδιάλειπτης νοεράς προσευχής του δόθηκε από την Παναγία πολύ σύντομα. Άσκησε στο έπακρο την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτρωγε μία φορά την ημέρα 75 γραμμάρια αλεύρι που το έβραζε με λίγο νερό και αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου ένα μικρό κονσερβοκούτι αποτελούσε την ημερήσια μεζούρα για την ποσότητα του φαγητού του. Στα πρώτα 8 χρόνια της ασκήσεώς του δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Πάνω σε ένα σκαμνί τον έπαιρνε λίγο ύπνος. Αγρυπνούσε μέχρι περίπου την αυγή του ηλίου στο τέλος της ζωής του. Καθημερινή του εργασία εκτός των άλλων πνευματικών καθηκόντων του ήταν να λέει την ευχή νοερός επί 6 συνεχόμενες ώρες και χωρίς να μετεωρίζεται ο νους του. Κύριο έργο του αποτελούσε η νύψη, η τήρηση του νου. Αυτή η νοερά εργασία τον οδήγησε σε αυτομεμψία και αυτογνωσία, σε έντονη φλογερή προσευχή μετανοίας και σε συχνές αρπαγές του νου μέσα στην θεωρία του αχτίστου φωτός του Θεού. Ο μακάριος γέροντας ήταν αγράμματος, αμόρφωτος κατά κόσμον, αλλά έγινε θεοδίδακτος και σοφός κατά Θεόν. Βίωσε την Θείαν Χάρη την πρώτη επίσκεψή της, τη συστολή της, την θεοεγκατάληψη κατά τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο, αλλά και την ανάκλησή της με μόνιμη και αισθητή παρουσία κατά το τελειωτικό πνευματικό στάδιο. Αξιώθηκε πολλές φορές να δει αγγέλους. Μία φορά ένας άγγελος τον κοινώνησε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, κάτι που σπάνια συναντούμε στους βίους των Αγίων. Άλλη φορά την εορτή των Θεοφανίων, τρεις άγγελοι εμφανίστηκαν ενώπιόν του, τον θυμίαζαν, τον ευλογούσαν και έψαλαν εν ενή στόματι «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Είχε αυτό που θα έλεγε αργότερα ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος πνευματική τηλεόραση, δηλαδή τα χαρίσματα της διακρίσεως και της διοράσεως, αν και έδινε μεγαλύτερη σημασία στην διάκριση των πνευμάτων που την χαρακτήριζε ως άλλας για τη ζωή των μοναχών. Πάμπολες φορές, όπως μας λέει και τώρα ο βιογράφος του γεροντάν μας Ιωσήφου Βατοπεδινός, που είχε την ευλογία να ήταν υποτακτικός του, όταν βρισκόταν για τις ανάγκες της συνοδείας σε κάποιο μακρινό διακόνημα για αρκετό χρονικό διάστημα και οι εκεί περιστάσεις οστενοχωρούσαν, έστελνε ο μακάριος γέροντας γράμμα που του εξηγούσε τι του συμβαίνει, γιατί του συμβαίνει και πώς θα επιτευχθεί έκβαση αυτού του πειρασμού. Χωρίς καν να του μιλήσει κάποιος, λάβανε πληροφορία για την εσωτερική κατάσταση του άλλου. Πολλές φορές διέκρινε έτσι τους αιρετικούς που τον πλησίαζαν δίχως καμία συνομιλία με τον επισκέπτη. Όταν μία φορά επέμενε ο γεροντάς μας Ιωσήφου Βατοπεδινός να μάθει τον τρόπο της πληροφορίας του για γεγονότα που ελάβαναν χώρα σε διαφορετικό χώρο και χρόνο, του ανέφερε το εξής περιστατικό. «Κάποτε καθόμουν εδώ στο παράθυρο γονατιστός και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή όπως κρατούσα το νου μου στην ενέργεια της ευχής, με επεσχίασε το θείο φως και ο νους μου άρχισε να πλατείνεται τόσο που όλα μου έγινα φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας από τα Κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι τη Δάφνη. Τότε είδα τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του, να έρχεται προς εμάς από το μονοπάτι του Αγίου Παύλου, φορτωμένος με τον μεγάλο τορβά του και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σε όλες τις κινήσεις του, που καθόταν να ξεκουραστεί ή ακουμπούσε το φορτίο του, στην πηγή της Αγίας Άνης, στο μήλο που σταμάτησε να πιει νερό και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλειδί, άνοιξε, μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου και έβαλε μετάνοια. Ο αείμνηστος γέροντας είχε φλογερή αγάπη προς την κυρία μας Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της, δάκρυζε από το θείο πόθο και τον πάναγνο έρωτα. Είχε άμεση επαφή, γνώριζε την Παναγία μας, όπως έλεγε και ο ίδιος, με την διπλή της ιδιότητα τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων του εμφανιζόταν η Παναγία για να τον παρηγορήσει. Του τόνιζε συνέχεια: «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι?» Μια φορά στο εκκλησάκι του Δημίου Προδρόμου στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη Θεοτόκος και είπε στον γέροντα: «Να πάρε τον Χριστό». Ο γέροντας όμως συστάλθηκε και δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε το θείο βρέφος χαΐδεψε με το χέρι του 3 φορές στο μέτωπο και στο κεφάλι τον μακάριο γέροντα. Μετά από μια μεγάλη θλίψη του είδε μέσα σε άπλετο θείο φως τον Χριστό εσταυρωμένο να του λέει: «Είδε πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα». Και όπως αναφέρει ο ίδιος, όλε οι θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν. Ο θάνατος του γέροντος Ιωσήφ ήταν οσιακός. Πολλές μέρες πριν κοιμηθεί είχε λάβει πληροφορία από την Παναγία ότι θα τον πάρει στη γιορτή της. Όταν τον επισκέφθηκε ο κύριος αείμνηστος Σωτήρης Χινάς, ο γνωστός εκδότης εκκλησιαστικού βιβλίου από τον Βόλο, την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959, του είπε: «Αύριο Σωτήρη αναχωρώ δια την αιώνιαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες θα θυμηθείς το λόγο μου». Πράγματι, μετά την αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και είπε: «Εις εφόδιος ζωής αιωνίου», ύστερα από λίγες ώρες παρέδωσε ήρεμα την ψυχή του στα χέρια εκείνου που επόθησε και υπηρέτησε από την νεότητά του. Ήταν μόλις 61 ετών, αλλά από την πολυάσκηση, την κακοπάθεια και τις ποικίλες ασθένειες που πλήθυναν κατά το τέλος της ζωής του, φαινόταν ως υπέργυρος. Ο θάνατος του Ιωσιού Γέροντος, αντί να προξενήσει λύπη και πένθος στους υποτακτικούς του, σκόρπισε αναστάσιμη αίσθηση. Την ημέρα της κοιμήσεως του εμφανίστηκε σε μια γνωστή του ηγουμένη στη Θεσσαλονίκη, η οποία με απορία το ρώτησε: «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ, Γέροντα, μήπως κοιμήθηκες?» Και της απάντησε: «Ναι, και πέρασα να σε χαιρετήσω». Στο μαθητή του Γέροντα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη που κοιμήθηκε το 1998, που δεν μπόρεσε ο ίδιος να παρευρεθεί στην κοίμηση του Γέροντος, είχε προείπει ότι θα τον επισκεφτόταν μετά το θάνατό του. Μετά από 40 μέρες από την κοίμησή του και ενώ ο Γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης έκανε το εργό χειρό του, αισθάνθηκε μια άρρητη ευωδία και κατάλαβε πνευματικό το τρόπο ότι τον είχε επισκεφθεί ο μακάριος Γέροντας Ιωσήφ. Ο Γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης τον έβλεπε πολλές φορές σε μορφή οραμάτων, στα οποία ο μακάριος γέροντας τον καθοδηγούσε σε διάφορα πνευματικά θέματα. Μάλιστα, όταν έκανε συνοδεία ο γέροντας Εφραίμ και πάλευε με τους λογισμούς του αν έκανε καλά, εμφανίστηκε ο γέροντας Ιωσήφ και του είπε: «Τώρα που έκανε συνοδεία, να έχεις πιο πολύ μισθό». Αλλά και στον αείμνηστο γέροντα Αρσένιο, που κοιμήθηκε το 1983, τον αγαπητό και φόρου ζωής συνασκητή του, εμφανιζόταν πολύ συχνά ο μακάριος γέροντας και τον γνωστοποιούσε το θέλημα του Θεού. Ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακόσμου μορφώσεως, όπως ανεφέρθη, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς σαν δι' ένα αντίγραφον από τις χειρόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος, κατόρθωσε δια του θείου φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει υψηλωτά την κλίμακα της εμπειρικής θεολογίας και να αναδειχθεί ένας τέλειος θεολόγος. Η θεολογία, κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικώς σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες, είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γράφει σχετικός ο μακάριος γέροντας: «Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα ανακοινησία παθών εις όλον το σώμα». γνωρίζουμε ότι η αληθινή θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και όχι απλά μια ακαδημαϊκή μόρφωση και παιδεία. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι δε επιστολές του ευλογημένου γέροντος Ιωσήφ είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς φιλολογική καλλιέπεια. Ερευνώντας κάποιος αυτές μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει, έστω και εν εσόπτρο, τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός ο επιτυχημένος αθωνίτης μοναχός. Ο Σιώτατος Γέροντας ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή ο Γέροντας είχε ως συνεχή αδολεσχία την ευχή του Ιησού. Κάθε βράδυ, όπως προαναφέραμε, είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του. 6 ώρας καθήμενος εις προσευχήν, τον νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Αυτός λοιπόν ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργείας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα εντός της καρδίας σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Με την νηπτική εργασία, δηλαδή την εσωστρέφεια, την αυτοεποπτεία και την ευχή, ο μοναχός αγωνίζεται ώστε να αποβάλει τους πονηρούς, εσχρούς και ακαθάρτους λογισμούς. Γράφει ο Άγιος Γέροντας σε μία μοναχή: «Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν τη λέγεις συνεχώς με το στόμα, κατόπιν της συνηθής ζωνούς με τον ενδιάθετο λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας τον νουν ασχημάτιστον καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκληση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνον ο νους να σχηματίσει λογισμόν μετεωρισμού, καθαρίζει χάριτη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις πονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός. Αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμιση του Θείου Ονόματος και εις την αγάπη του Σωτήρος Χριστού». Μολονότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ήταν άκρος ησυχαστής, πρότασε την παναρετή της υπακοής έναντι των οποιονδήποτε άλλων αρετών και ασκήσεων. Σε μια επιστολή του προς τη συνοδεία ενός γυναικείου κοινοβίου αποφαίνεται: «Της υπακοής το φορτίο λογίζεται σύνοψη των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού εισήρθε εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν, προφανώς υπαρήκω η έξω της βασιλείας». Γνωρίζοντας ο αείδημος γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου πνευματικού πατρός για την επιτυχή έκβαση του πνευματικού αγώνα, έγραφε σχετικώς: «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχύσεις εις την νοεράν προσευχήν». Θεωρείται αναγκαία η καθαρή εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση του πνευματικού πατρός, καθώς προανεφέρθηκε. «Δεν είδα», τονίζει ο μακάριος γέροντας, «ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφεως, υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση». Εννοείται ότι ο εραστής της νηπτικής εργασίας πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και συντετριμμένη καρδία είναι αδύνατο να μην αποκτήσει ως ένικον τον Ιησούν. Ο Όσιος γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρει στις επιστολές του: «Αυτό είναι το ύψος και η ανάβασης, να κατέβεις στο μηδέν, να γίνεις χώμα. Ιδού η καταγωγή σου, μη λησμονείς πόθες συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσαι». Η ταπεινοφροσύνη είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής, και τονίζει ο Σιώτατος γέροντας ένα μοναχό: «Έστω λοιπόν η ταπείνωσή σου ως ένδυμα εις όλες τις κινήσεις σου και γίνους πόγκος στη συνοδεία, καθαρίζον πάντα ονειδισμόν και εξουδένωσιν, ποτίζον την ψυχή σου, όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος. Πραγματικό λοιπόν δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίης Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου. Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτό γεννάται η αδιάλυτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα, μόλις είπεις Παναγία μου δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη σ' όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη. Γι' αυτό και ο Τρισόρβιος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα, διότι κατά την πατερική διδασκαλία νονούς με το αδιάλειπτο πένθος του ανακτά τον φυσικό του φωτισμό και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδία του ανθρώπου μεταφέρει τον μικρό και πεπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Κάποτε, όπως αναφέρει ο γεωγράφος του Μακαρίου Γέροντος Ιωσήφ, τον έβλεπα να αγωνιά και τον ρωτούσα τι συμβαίνει και μου απαντούσε με πόνο ότι κάποιο γνωστό πρόσωπο πάσχει και ζητά βοήθεια. Δεν μπορούσε να ακούσει κάτι λυπηρό για κάποιον αδελφό και να μην κλάψει, να μην προσευχηθεί για αυτόν. Ζητούσε από τον Χριστό να μην τον βάλει στον παράδεισο, εάν δεν έβαζε πρώτα και τον αδελφό, αν δεν έδινε την παρηγορία του και στον αδελφό. Η αγάπη και ο πόθος για την ψυχική ωφέλεια του πλησίον το συνείχε. Η καρδία του από αυτήν την αγάπη είχε πλατινθεί τόσο, ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπο. Όλο του το είναι και διευρυνθεί από την προσευχή υπέρ του κόσμου. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός, θα λέγαμε ανελέητος για τον εαυτό του, έδειχνε μεγάλη συμπάθεια και ευσπλαχνία προς τον πλησίον. Αυτό αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γνησίου ορθοδόξου ασκητού. Η αγάπη προς τον πλησίον τον ανάγκασε πολλές φορές και μετά το θάνατό του εμφανίζεται και να βοηθά τους πιστούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε για μια κυρία από την Κρήτη, την οποία είχαν δελεάσει χιλιαστές με την ερετική διδασκαλία τους να αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη. Και εμφανίζει το γέροντα στο σπίτι της και άρχισε να την κατηχεί με την παρουσία και μετά την παρουσία σε ενώπιον του Χριστού. Και αυτή η εμπρεύματη Αγία γνώρισε τη μοναδική αλήθεια που βρίσκεται στην ορθόδοξη εκκλησία μας. Την επόμενη μέρα αυτή η κυρία είδε σε κάποιο βιβλιοπωλείο τη φωτογραφία του γέροντος και έμαθε ότι ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής που είχε κοιμηθεί πριν αρκετά χρόνια. Όταν γνωρίσαμε τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και του αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ανεφώνησε με έμφαση. Τον είχα γνωρίσει και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι σε ένα πνευματικό στρατηγό. Ένας άλλος αγιερωτής γέροντας μας ανέφερε ότι όταν το συνάντησε νόμισε ότι γινόταν σεισμός από την ενέργεια της ευχής του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ. Όπως μας έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, στενοχωριόταν πολύ που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την επιθυμία του να γνωρίσει τον αείμνηστο γέροντα Ιωσήφ όταν αυτός ακόμη ζούσε. Ο μακαριστός γέροντας Χερουβίμ Κτήτορας της Μονής Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής, όταν μόναζε στη σκήτη της Αγίας Άνης, έλεγε ότι η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού αποτελούσε τις πνευματικές προφυλακές της σκήτης. Ο μακαριστός πατήρ Ιερώνυμος από την Αίγινα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια για τον γέροντα μετά από μια συνάντησή τους. Ο ορθόδοξος μοναχισμός στην πραγματική του διάσταση, ακόμη και στις έσχατες μέρες που ζούμε, αποτελεί έναν οδοδείχτη προς τον ουρανό. Όσοι ως γέροντας Ιωσήφ, με την ευλογημένη από το Θεό βιωτή του, μας άφησε ένα δείγμα ορθοδόξου ασκητικής γνησιότητος. Πολλά προσέφερε στον αγιερωτικό μοναχισμό και γενικά στον ορθόδοξο μοναχισμό στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά φρονούμενο ότι θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον, αν εμείς μελετούμε το βίο του, εστερνιζόμεθα και εφαρμόζουμε την δασκαλία του και ζητούμε τις Άγιες του ευχές. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή. Είναι η εκπομπή αυτή στην οποία αναφερόμαστε στην κατάσταση που βρέθηκε ο άνθρωπος μετά την πτώση του. Περιγράφουμε την αμαρτία, ουσιαστικά κάνουμε μια νοσογραφία, αναλύουμε και περιγράφουμε τις πνευματικές νόσους, τα πνευματικά νοσήματα του ανθρώπου, αλλά δεν μένουμε μέχρι εκεί, δεν είμαστε γκρινιάριδες. Συνεχίζουμε λέγοντας πώς θα θεραπευθεί αυτή η κατάσταση, πώς θεραπεύεται αυτή η κατάσταση, πώς ο Χριστός με την Εκκλησία Του είναι η μόνη θεραπευτική οδός, μέθοδος, το μόνο θεραπευτικό γεγονός στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε όλους όσους συντελούν για να μπορέσουμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας και σε συνέχεια των προηγούμενων εκπομπών μας λέμε ότι όπως αναφέρει ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, το κακόν ου παρά Θεού, ουδέ εν Θεό, ούτε εξ αρχής γέγονεν. Το κακό, λέει ο Άγιος Νικήτας, δεν είναι από τον Θεό, δεν το δημιούργησε ο Θεός, δεν το έφτιαξε ο Θεός, ούτε από την αρχή υπήρχε στον κόσμο το κακό. Το κακό δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Ο Θεός ούτε θέλει το κακό, ούτε χρησιμοποιεί το κακό, ούτε συνεργάζεται με το κακό, δεν στέλνει ας πούμε ο Θεός δοκιμασίες και δεν στέλνει ο Θεός πειρασμούς, δεν στέλνει ο Θεός δυσκολίες στους ανθρώπους, ούτε τιμωρεί ο Θεός στους ανθρώπους. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θεραπεύει τις τιμωρίες μας που βάζουμε εμείς στον εαυτό μας. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος διορθώνει τις κακίες μας. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος βοηθάει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας και τους πειρασμούς μας. Δεν είναι αυτός ο οποίος βάζει τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, φέρνει τις αρρώστιες και τις κακίες μας και όλα αυτά. Δεν έφτιαξε ο Θεός το κακό. Και πώς βρέθηκε το κακό? Γιατί το νιώθουμε όλοι το κακό ότι υπάρχει. Το κακό είναι επινόηση, το επινοήθηκε, το εφήβρε πρώτα ο διάβολος. Αυτός είναι εφευρέτης κακών. Ο διάβολος που ήταν άγγελος στην ουσία του, στη φύση του είναι καλό πνεύμα, χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο, με κακό τρόπο τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Χρησιμοποιεί την ίδια του την ύπαρξη με αντίθετο τρόπο από αυτόν για τον οποίον πλάστηκε να υπάρχει, από αυτόν για τον οποίον προορίστηκε να εκφράζει. Οπότε πρώτος ο οποίος εφήβρε το κακό ήταν ο διάβολος. Και μετά τη συμβουλία του διαβόλου, με τη γνώμη του διαβόλου, με την προτροπή του διαβόλου. Δεύτερος, ο άνθρωπος γίνεται εφευρέτης κακών. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος επιλέγει το κακό στη ζωή του. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται για το κακό. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί το κακό. Ο Θεός λοιπόν όλα τα έφτιαξε καλά λίαν, έτσι γράφει η Γραφή. Αφού η Αγία Γραφή παρουσιάσει μέσα σε 6 μέρες την δημιουργία του Θεού, προσθέτει μετά ότι είδε ο Θεός τη δημιουργία του και είδε ότι όλα είναι καλά λίαν φτιαγμένα. Αλλά εκεί ανάμεσα στα δημιουργήματα, εκεί μέσα στη δημιουργία, πουθενά δεν αναφέρεται ότι ο Θεός δημιούργησε το κακό. Δεν είναι υπεύθυνος για το κακό ο Θεός, δεν είναι υπεύθυνος για το κακό, για τον θάνατο, για την αρρώστια, για την πληγή, για τον σεισμό, για την ταλαιπωρία μας ο Θεός. Είναι ο μόνος ανεύθυνος και είναι ο μόνος ο οποίος έρχεται να μας λυτρώσει από όλα αυτά τα οποία εμείς επιλέξαμε ελεύθερα για τον εαυτό μας. Χρησιμοποιήσαμε την ελευθερία μας με λάθος τρόπο και εχμαλωτιστήκαμε στο κακό.

Και μετά από αυτή τη μουσική ανάσα, την οποία ετοίμασε φιλόστοργα για εμάς η Αποστολία Φονταράτη, που την ευχαριστούμε διότι δεν φροντίζει και δεν επιμελείται μόνο τις μουσικές παρεμβάσεις, τις μουσικές ανάσες της εκπομπής μας, αλλά φροντίζει και επιμελείται την ηχοληψία, δηλαδή την δυνατότητα που απολαμβάνουμε να έχουμε καλή και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ μας, να με ακούτε καθαρά, να με ακούτε σωστά και να μπορούμε να επικοινωνούμε δι' αυτού του τρόπου. Την ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Μετά από αυτήν την μουσική ανάσα επανερχόμαστε για να πούμε ότι το κακό είναι εφεύρεση του ανθρώπου και μάλιστα εφεύρεση φαντασιώδη, φαντασιακή. Ο άνθρωπος, εφόσον σταμάτησε να φωτίζεται από τον Θεό, άρχισε να βλέπει τον κόσμο, να αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του, να αντιλαμβάνεται τον Θεό, να αντιλαμβάνεται τη δημιουργία του Θεού, αλλά να συνειδητοποιεί και τον ίδιο του τον εαυτό, αυτόνομα και αποκομμένα από τον Θεό και από τη σχέση τους με τον Θεό. Όλη η δημιουργία, είχαμε πει, δημιουργήθηκε από το Λόγο του Θεού. Η ενέργεια, η δύναμη του Θεού υπάρχει μέσα σε όλη τη δημιουργία και όλη η δημιουργία, όλα τα δημιουργήματα, τα αστέρια, τα βουνά, η θάλασσα, τα ζώα, τα φυτά, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος, δοξάζουν και αποκαλύπτουν και φανερώνουν και οδηγούν στον Θεό. Έχουν μέσα τους, θα λέγαμε, μια οπτική του Θεού κρυμμένη, την οποία οι Άγιοι και ο άνθρωπος πριν από την πτώση την έβλεπε ολοκάθαρα, την αναγνώριζε και έβλεπε το δημιουργικό έργο, την αγάπη, την πρόνοια, τη φροντίδα, την στοργή του Θεού μέσα να εκφράζεται και να εκδηλώνεται μέσα από το έργο της δημιουργίας και μέσα από τα δημιουργήματα. Όλα τα δημιουργήματα, όλη η δημιουργία ανοίγαγαν το νου του ανθρώπου, τον ίδιο τον άνθρωπο, στον Δημιουργό Θεό και προκαλούσανε την έκπληξη, τον θαυμασμό και βέβαια τη δοξολογία και την ευχαριστία προς τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος έπεσε και έχασε το φωτισμό του Θεού, σταμάτησε να αντιλαμβάνεται τη δημιουργία στην σωστή της διάσταση. Άρχισε να βλέπει τα κτίσματα και τα δημιουργήματα από μόνα τους, αυτόνομα, αυθαίρετα, χωρίς να τα σχετίζει ή χωρίς να βλέπει ποια είναι η σχέση της δημιουργίας με το Δημιουργό. Ο άνθρωπος λοιπόν, αγνοώντας τον Θεό, αποκτά για τα δημιουργήματα μία γνώση που δεν είναι αντίστοιχη προς την αληθινή ύπαρξη των δημιουργημάτων. Επομένως, είναι μία γνώση μυθοπλαστική, φαντασιακή. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν γνωρίζει την δημιουργία του Θεού και τα δημιουργήματα και τον κόσμο στη σωστή τους διάσταση, στη σωστή τους έκφραση, στη σωστή τους ύπαρξη. Εξ ορισμού λοιπόν, εφόσον δεν είμαστε φωτισμένοι και άγιοι, αναγκαστικά, χωρίς να το θέλουμε, θέλοντας και μη, γνωρίζουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω μας με τρόπο πλανεμένο, με τρόπο άρρωστο, με τρόπο λανθασμένο. Φανταστείτε λοιπόν πόσο, με συγχωρείτε για την έκφραση, αυτή μου έρχεται στο μυαλό, ανόητοι φαινόμαστε όταν υποστηρίζουμε με πάθος κιόλας τη γνώμη μας, την άποψή μας, την οπτική μας. Μα είναι σαν να υποστηρίζει ο τυφλός ότι επειδή ο ίδιος δεν βλέπει, δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει φως και να θέλει να πείσει τους άλλους γύρω του ότι αυτή η κατάσταση την οποία ζει, αυτή είναι το φως και αυτή είναι η φυσιολογική και πραγματική κατάσταση. Έτσι φερόμαστε κι εμείς και έτσι φαινόμαστε όταν με πάθος και με ένταση υποστηρίζουμε τα θελήματά μας και θέλουμε να γίνεται το δικό μας.

Είναι η εκπομπή Αρετοσυγκομιδή και Παθοκτονία, Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Αναφερόμαστε σε αυτή την εκπομπή στην παραμόρφωση που έχουμε υποστεί εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας της πτώσης, αλλά και στον τρόπο και στη μέθοδο και στον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να επανέλθουμε στην φυσιολογική μας κατάσταση, για να θεραπευθούμε από τις συνέπειες της αμαρτίας και της πτώσης, αλλά και να πάμε ακόμη παραπάνω στην κατάσταση της χάριτος που μας χαρίζει, γι' αυτό λέγεται χάρη, που μας χαρίζει ο Χριστός. Στηριζόμαστε για όλα αυτά τα οποία λέμε στους Αγίους Πατέρες, στην Αγία Γραφή, στην εμπειρία της Εκκλησίας μας και ισχυριζόμαστε ότι δια κάθε πράγμα το οποίο υπάρχει, κάθε δημιούργημα σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τον Θεό που είναι η πηγή κάθε ύπαρξης, η πηγή της ζωής. Οτιδήποτε λοιπόν ζωντανό και υπαρκτό σχετίζεται με τον Θεό με κάποιον τρόπο. Ο άνθρωπος μετά την πτώση του, επειδή ο νους του αρρώστησε, το όργανο της γνώσης αρρώστησε, δεν μπορεί να δει αυτή την σχέση των όντων, των δημιουργημάτων με τον Θεό. Βλέπει τα όντα αποκομμένα από τη σχέση που έχουν με το δημιουργό τους. Οπότε αυτό οδηγεί πραγματικά όχι να κατανοεί ο άνθρωπος ή να κατανοεί τον εαυτό του, ας πούμε, τι είναι, αλλά να βλέπει μόνο τι δεν είναι. Να βλέπει αρνητικά τα πράγματα, διότι το κακό, αφού δεν υπάρχει όπως είπαμε, μόνο ως άρνηση κατανοείται και λογίζεται. Κακό δεν είναι κάτι που κάνουμε, κακό είναι κάτι που δεν κάνουμε. Κάτι που μας λείπει. Δηλαδή, εμείς πάμε, ας πούμε, να εξομολογηθούμε και λέμε, τι λέμε συνήθως, είπα ψέματα, κατέκρινα, αυτό, εκείνο. Δεν λέμε όμως και τις ελλείψεις μας, που είναι η ουσία, η βάση που πάνω στην οποία ανθούν και προκόβουν όλες οι αμαρτίες που αναφέρουμε. Δεν λέμε ότι δεν έκανα προσευχή, δεν αγαπώ το Θεό. Το να πω ότι μισώ έναν άνθρωπο, δεν υπάρχει το μίσος, υπάρχει η έλλειψη αγάπης. Και αυτή η έλλειψη μου φέρνει το μίσος. Το να πω ότι θυμώνω σημαίνει ότι μου λείπει η αρετή της πραότητας που ήταν το φυσιολογικό. Έφυγε η πραότητα, έφυγε η γαλήνη και η ειρήνη από την ψυχή μου. Αυτό το οποίο έμεινε λέγεται θυμός. Το να πω ότι κατακρίνω σημαίνει ότι μου λείπει η αυτομεμψία. Έφυγε η αυτομεμψία από την ψυχή μου και αυτό που άφησε, αυτό λέγεται κατάκριση. Οπότε, όπως όταν λείπει το φως, αυτό που υπάρχει είναι το σκοτάδι, αλλά το σκοτάδι κατανοείται μόνο με αρνητικό τρόπο. Δεν είναι κάτι που υπάρχει. Το φως υπάρχει, το παίρνουμε, το βλέπουμε τα φωτόνια, βλέπουμε τα χρώματα της ήριδος, το αναλύουμε. Το σκοτάδι δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν σκοτόνια. Τώρα κάτι πάει να πει η επιστήμη η σύγχρονη, αλλά τέλος πάντων δεν έχει καταλήξει κάπου. Το σκοτάδι δεν υπάρχει. Η απουσία του φωτός φέρνει το σκοτάδι. Δεν λέμε τι είναι σκοτάδι, λέμε τι δεν είναι. Δεν είναι φως. Αυτό είναι σκοτάδι. Έτσι και η κακία είναι η έλλειψη της αρετής. Οπότε όταν ο άνθρωπος χάσει την αίσθηση της σχέσης που έχει με το Θεό, τότε το μόνο που μπορεί να δει είναι να δει τι δεν είναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και διαρκώς οι χριστιανοί έχουμε την αίσθηση ότι όλα είναι αμαρτία και όλο κάνουμε αμαρτίες κλπ. Γιατί όσο ζούμε σε αυτή την πτωτική κατάσταση δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας όπως πραγματικά μας έπλεσε ο Θεός, μας λείπει ο φωτισμός. Στη διαδικασία της κάθαρσης είπαμε ότι υπάρχουν τρία στάδια πνευματικής προόδου, η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Στο χρόνο, στην περίοδο της καθάρσεως, ο χριστιανός βλέπει στον εαυτό του μόνο τι δεν είναι και μετανοεί γι' αυτό και παρακαλεί τον Θεό να τον λυτρώσει. Σε λίγο θα έρθει ο φωτισμός και έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο κόσμος λοιπόν, τον οποίο αντιλαμβάνεται ο έξω από το Θεό άνθρωπος, είναι μια μυθοπλασία, είναι ένα φάντασμα, είναι ένα είδος
παραλυρήματος δεν είναι έτσι όπως τον βλέπει.

θερμές ευχαριστίες καθηκόντος και πρεπόντος εκφράζουμε στην Αποστολή Φονταρά, η οποία επιμελείται την τεχνική αναγκαιότητα αυτής της εκπομπής. Υπάρχουν κάποιες αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να προσεχθούν για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Και βέβαια επιμελείται και επιλέγει τα όμορφα μουσικά διαλύματα που δίνουν την ταυτότητα, το χαρακτήρα, το χρώμα αυτής της εκπομπής. Συνεχίζουμε λοιπόν λέγοντας ότι εφόσον ο άνθρωπος έπαψε να βλέπει τη δημιουργία του Θεού στη σχέση που είχε η δημιουργία με τον Δημιουργό, απολυτοποίησε τη δημιουργία. Βλέπει τα δημιουργήματα μόνα τους καθεαυτά, τους δίνει αξία, τα θεωρεί ως αυταξία τα δημιουργήματα, τους δίνει αξία που δεν πρέπει να έχουν και κατά αυτόν τον τρόπο αναγκαστικά οδηγείται ο άνθρωπος στην ειδωλολατρεία. Λίγο να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα, τι είναι η ειδωλολατρεία, διότι πολλοί μας κατηγορούν, κυρίως από τον προτεσταντικό χώρο, ότι επειδή εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσκυνούμε εικόνες και προσκυνούμε Άγια Λείψανα κλπ, είμαστε ειδωλολάτρες. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα, τι ακριβώς είναι η ειδωλολατρεία. Είπαμε ότι η ειδωλολατρεία γεννιέται εξαιτίας της απολυτοποίησης των κτισμάτων, των δημιουργημάτων. Πάβει ο άνθρωπος να βλέπει ποια σχέση έχουν τα δημιουργήματα με τον Θεό και επειδή δεν βλέπει τα δημιουργήματα σε σχέση με τον Δημιουργό, τα βλέπει από μόνα τους, γι' αυτό και πέφτει στην ειδωλολατρεία. Η ειδωλολατρεία λοιπόν αποτελείται, γράφεται, έτσι, πρώτον, από τις οργανωμένες θρησκευτικές μορφές που συχνά λαμβάνει, όπου σαφώς και ρητός τα δημιουργήματα ορίζονται ως θεοί. Αυτό είναι κατανοητό, νομίζω δεν χρειάζεται ανάλυση. Η ειδωλολατρεία αποτελείται δεύτερον από κάθε στάση του ανθρώπου έναντι ενός όντος, ενός δημιουργήματος, το οποίο θεωρείται ως σκοπός και ως τέλος και στο οποίο όν φαίνεται να αποδίδονται κάποιο νόημα και αξία καθεαυτά αντί αυτά να αναφέρονται και να αποδίδονται στον Θεό. Έτσι, κάθε φορά που ο άνθρωπος, ας πούμε, στηρίζει την ελπίδα του για χαρά, για ευτυχία, για τελειότητα, για λύτρωση, για αιωνιότητα, οπουδήποτε αλλού εκτός του Θεού, που αλλού, πολλά παραδείγματα. Πρώτα-πρώτα στα χρήματά του, ας πούμε. Μαζεύει χρήματα και λέει σε αυτά ελπίζω για να γλιτώσω, να αποφύγω τις αρρώστιες, τον πόνο, τον θάνατο. Δεν λέμε ότι αυτό είναι κακό. Λέμε ότι όταν η ελπίδα στηρίζεται σε αυτά, όταν γίνεται σκοπός της ζωής η συγκέντρωση χρημάτων, τότε έχουμε ειδωλολατρεία. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε ότι η πλεονεξία είναι ειδωλολατρεία. Άλλη περίπτωση, όταν ο άνθρωπος στηρίζεται σε άλλους ανθρώπους και ξέρω εγώ, η μάνα στο παιδί της, ο άνδρας στη γυναίκα ή η γυναίκα στον άνδρα, τότε έχουμε ειδωλολατρική κατάσταση. Όταν δεν βλέπουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους ως αφορμή δοξολογίας και ευχαριστίας στο Θεό, αλλά απολυτοποιούμε τη σχέση με τους άλλους και στηριζόμαστε στους άλλους και περιμένουμε, προσδοκάμε, ελπίζουμε από τους άλλους ευτυχία, χαρά, λύτρωση. Ο σκοπός της ζωής είναι οι άλλοι. Αυτό ίσως να μου πείτε δεν γίνεται τόσο συχνά. Αυτό όμως που γίνεται σίγουρα πολύ συχνά είναι όταν απολυτοποιούμε τον εαυτό μας, τη

στηρίζουμε εκτός του Θεού. Και τέταρτον, από ένα «ον» κάθε φορά που πάβει να είναι ειλικρινές έναντι του Θεού και να τον αποκαλύπτει. Δηλαδή, κάθε φορά που ο άνθρωπος σταματά να αντιλαμβάνεται τη σχέση που έχουν τα όντα με τον Θεό, σταματά να βλέπει τις θείες ενέργειες πίσω από τα όντα, να διαβάζει στα όντα την παρουσία και την αγάπη του Θεού, αλλά να βλέπει τα όντα ξεκομμένα από τη σχέση τους με τον Θεό, τότε έχουμε ειδωλολατρία. Αυτά ορίζουν οι πατέρες ως ειδωλολατρία. Τα όντα στα μάτια των Αγίων φανερώνουν, αποκαλύπτουν και οδηγούν στον αληθινό Θεό και στην αληθινή σχέση με τον φιλόστοργο πατέρα μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς καταρχήν που είχατε την υπομονή να είστε συντροφιά και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε την κυρία Αποστολία Φονταρά για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή των μουσικών διαλυμάτων και όλους όσους αόκνως εργάζονται για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα στην εκπομπή να φιλοξενούμε την κυρία Κατερίνα Μαυρομιχάλη. Θα είναι συνοδοιπόρης μας σήμερα στην εκπομπή μας, γιατί για να κάνουμε μια ορθόδοξη διαδρομή, την οποία την έχει κάνει και η ίδια, είχε ξεκινήσει το 2020, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, μια διαδρομή από το Λονδίνο που διέμενε, για να φτάσει στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Αυτό ήταν το τάμα που ήθελε να εκπληρώσει, αφού ήταν ο Άγιος, αλλά από το Θεό έχει πάρει την πίστη τη μεγάλη, την ενέπνευσε ο Άγιος Παϊσίος και για να τη βοηθήσει στη ζωή της και η μεγάλη της πίστη να φτάσει στον τάφο του στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κυρία Μαυρομιχάλη, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας.
0: Ξεκινήσατε το 2020 από το Λονδίνο. Τότε αυτή η

0: Χρονολογία, πριν 4 χρόνια δηλαδή, έτσι.
1: Μάλιστα, τον Αύγουστο του 20 και αφετηρία ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας στο κέντρο του Λονδίνου.
0: Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια.
0: Για να φτάσετε στη Σουρωτή, στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Γιατί στον Μάλιστα. Άγιο Παϊσίο και στον τάφο του.
1: Ήταν με τα τελευταία χρόνια πριν από το περπάτημα, είχα αποκτήσει έτσι μια πάρα πολύ οικία και στενή σχέση με τον Άγιο, με την έννοια του ότι τον ένιωθα πάντα δίπλα μου. Επίσης, όταν πρωτοπήγα στην Αγγλία, εκεί ήμουνα 20 χρόνια, έχασα κάπως την πίστη μου για πολλά χρόνια, για 10 χρόνια περίπου. Και ακούγοντας τα έργα του και για τον Άγιο Παΐσιο, ήταν αυτό που με ξαναέφερε ξανά στην πίστη.
0: Από πού τα ακούσατε αυτό... τα λόγια αυτά για τον Άγιο Παΐσιο, πώς τα διδαχτήκατε?
1: Ήταν από ένα συγγενικό πρόσωπο, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση, δηλαδή η ζωή που έκανε τότε, δεν θα έλεγε κανείς ότι θα σου μίλαγε αυτός για τον Άγιο Παΐσιο. Και ένα οικογενειακό πρόσωπο. Και όπως ήμουνα στο σπίτι του, βλέπω την εικόνα του Αγίου Παϊσίου και με ξάφνιασε. Και μου μίλησε και μου είπε 2 πράγματα. Μου είπε κάποια θαύματα επίσης που είχε κάνει.
0: Στην Αγγλία αυτά έγιναν, στην Αγγλία?
1: Όταν είχα επισκεφτεί ξανά την Αθήνα σε διακοπές.
0: Την Αθήνα, ναι.
1: Και μετά άρχισα ξανά δειλά-δειλά να ξαναμπαίνω έτσι σε αυτή την πνευματική ζωή. Μετά το επόμενο κομμάτι, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό σε αυτή την πορεία, ήταν τα παιδιά μου. Έχω 4 παιδιά και τα 2 μου πρώτα παιδιά διαγνωστήκανε με αυτισμό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμουνα έγκυος στο γιο μου, στο 2ο παιδί, και η κόρη μου η πρώτη, 2 χρονών, έβγαλε μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση, που εγώ έτσι με γεμάτη την κοιλιά προσπαθούσα να την κρατήσω για να μην χτυπήσει τον εαυτό της, το οποίο μας πήρε αρκετή ώρα. Τόση πολλή ώρα που το μωρό στο τέλος εξαντλήθηκε και κινήθηκε. Και εγώ είχα πέσει κάτω στα γόνατα. Και εγώ στην ίδια κατάσταση περίπου. Και εκεί λέω, εντάξει, έτσι όπως ακριβώς σας το λέω, Χριστέ μου, κατεβαίνεις και με σηκώνεις. Γιατί εγώ αλλιώς δεν σηκώνομαι. Μετά άρχισα να έχω την ανάγκη να στραφώ σε αυτό το θεϊκό, να στραφώ στους Αγίους, στην Παναγία, για να μπορώ να πάρω δύναμη. Και πλέον στις μέρες μας έχουμε την τύχη να έχουμε το διαδίκτυο, που ένα έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του, αλλά ενώ ήμουν σπίτι με τα παιδιά, είχα πρόσβαση σε πνευματικούς λόγους. Μέσα από το YouTube, ας πούμε, όταν ένιωθα απόγνωση, έβαζα κάποια ομιλία. Ακούγα τον πατέρ Νίκον τότε, το πώς να κάνεις την εξομολόγηση, που είχα πάρα πολλά χρόνια να κάνω. Και μετά ήρθε η πρώτη εξομολόγηση μετά από πολλά χρόνια, που ήταν, ένιωσα πραγματικά σαν να βγαίνει ένα βάρος από τους ώμους μου.
0: Εκεί στο Λονδίνο?
1: Μάλιστα, ναι.
0: Στην ενορία σας δηλαδή. Ποια ήταν η ενορία σας?
1: Στο Λονδίνο δεν πήγαινα σε ενορία. Δεν πήγαινα στην εκκλησία. Όπως σας είπα, είχα πολλά χρόνια. Και θυμάμαι, να σας πω και ο λόγος. Είχα πολλές απορίες. Μ' άρεσε πολύ να διαβάζω, να ενημερώνομαι. Και ήθελα να πάω στον παπά της εκκλησίας εκεί. Ήταν, νομίζω, ο Άγιος Νικόλαος, να σας γελάσω. Μπορεί να ήταν και στο Shepherd's Bush. Δεν το λέω με απόλυτη σιγουριά. Και λέω, θα πάω να μιλήσω στον Πάτερ, να του πω γιατί ο Χριστός και ο Θεός ο δικός μας είναι ο σωστός και δεν είναι ο άλλος και δεν είναι ο άλλος. Και γιατί υπάρχουν τόσες πολλές ομοιότητες με τους αρχαίους Έλληνες. και όλα αυτά. Και όταν πήγα στην εκκλησία, στο ραντεβού που είχαμε κλείσει, η εκκλησία ήταν κλειστή. Είχε κλείσει εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Με τους λογισμούς που είχα τότε, ήταν και η τελευταία μου φορά στα 10 χρόνια. Αργότερα μετά μετακομίσαμε και στο Essex και εκεί πήγαινα στον Άγιο Αθανάσιο, στο Λέιτον. Και εκεί πήγαινα στον Πάτερ Αθηναγόρα, μυαθματικό, ο οποίος, όσο γνωρίζω τώρα, επέστρεψε και αυτό στην Ελλάδα, την πατρίδα. Mm-hmm. Όταν έχεις παιδιά, ζεις σε μια ξένη χώρα, δεν έχεις στήριξη, έχεις τα δύο παιδιά τα πρώτα με αυτισμό, για μένα τουλάχιστον ήταν το στήριγμά μου.
0: Η Εκκλησία.
1: Μάλιστα. Και ήταν το στήριγμά μου.
0: Και από τότε αντλήσατε τη δύναμη αυτή από την Εκκλησία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, περισσότερο μπορώ να πω, επειδή λόγω των παιδιών δεν μπορούσα να πάω σε λειτουργίες, ήταν και πολύ μακριά. Mm-hmm. Τις περισσότερες φορές μας πήγαινε ο σύζυγος και εγώ έμπαινα μέσα με το ένα παιδί και πάλι στο τελείωμα για να κοινωνήσει. Ήταν κάτι που το λαχταρούσα πολύ τότε, αλλά πάντα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς.
0: Και φτάνετε στο σημείο μετά να έχετε ως, πώς να το πει κανείς, ως αποκούμπι, ως λιμάνι, πώς τον Άγιο Παΐσιο, γιατί επιλέξατε να κάνετε αυτό το τάμα από το Λονδίνο με τα πόδια στον τάφο του Αγίου Παϊσίου στη Σουρωτή, Θεσσαλονίκης.
1: Να σας πω, είναι πολλά μαζί, είναι πολλά μαζί. Δεν ξέρω, είχα έτσι λόγω το ότι ήταν η πρώτη πνευματική σχετικά ομιλία για κάποιον Άγιο μετά από τόσα χρόνια, mm-hmm. Που είδα την εικόνα του και μετά άρχισα ξανά να μπαίνω σε αυτό το δρόμο. Ήταν επίσης το ότι ήθελα να βαφτίσω το γιο μου Παΐσιο, mm-hmm. ο οποίος ονομάζεται Βασίλης Παΐσιος, και μετά μαθαίνω ότι είχε γενέθλια την ίδια μέρα που γιορτάζουμε τον Άγιο. Το βλέπα έτσι, το βλέπα έτσι. Επίσης, από τα λίγα που έχω διαβάσει, ήταν και ένας Άγιος με αρκετό χιούμορ, νομίζω.
0: Ναι, είχε.
1: Και αυτό σε κάνει λίγο πιο οικείο. Μετά με την πορεία, πραγματικά τον ένιωθα δίπλα μου. Θυμάμαι μετά, υπήρχε μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Και πώς ανοίγεις έτσι το ίντερνετ στο YouTube και σου βγάζει κάποια βίντεο. Mm-hmm. Μου βγάζει πρώτο βίντεο τον Άγιο που ψάλλει.
0: Τον Άγιο
1: εγώ εκείνη την ημέρα, μάλιστα. Εγώ εκείνη την ημέρα πραγματικά δεν υπήρχε περίπτωση να καταφέρω να κάνω αυτό που έκανα. Το ήξερα δηλαδή από πριν ότι δηλαδή είχα κάποια βοήθεια. Δεν γίνεται εγώ να πράξω έτσι, να μιλήσω έτσι. Ήτανε κάποιος άλλος που είχε πάρει την κατάσταση στα χέρια.
0: Και αυτός τον Άγιος Παΐσιος πιστεύετε έτσι?
1: Θα ήθελα να το πιστεύω. Θα ήθελα πολύ να το πιστεύω. Στο δικό μου το μυαλό, το ότι τον άκουσα μετά να ψάλλει και άφησα έτσι τον ύμνο να παίξει, ήταν λες και ήταν δίπλα μου.
0: Και ξεκινάτε από τον Άγιο Παντελεήμονα, έτσι στο Λονδίνο. Περιγράψτε μας λίγο αυτές τις στιγμές, το ταξίδι που ξεκινάει το 2020 τον Αύγουστο από τον Άγιο Παντελεήμονα. Υπάρχουν και φωτογραφίες εκεί με τους ιερείς του ναού. Σας έδωσαν την ευχή τους έτσι και την ευλογία τους οι άνθρωποι.
1: Βεβαίως, οι οποίοι είχα κυρίως σε σχέση με τον Πάτερ Κωνσταντίνο. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος, γιατί το τελευταίο διάστημα πριν το περπάτημα εκκλησιαζόμουν όσο πιο συχνά μπορούσα. Mm-hmm. Ήταν και μετά το 15 Αύγουστο, οπότε προσπάθησα να πάρω όσο πιο πολύ τροφή και δύναμη από εκεί. Ο Πάτερ Κωνσταντίνος ήταν, δεν ξέρω τι να πω, ήταν η καλοσύνη του και της Παπαδιάς ήταν απίστευτη. Ήταν απίστευτη πραγματικά.
0: Και ξεκινάτε λοιπόν από τον Άγιο Παντελεήμονα για να πάτε από το Λονδίνο με τα πόδια στην Σουρωτή Θεσσαλονίκη. Ένα, πώς να το πει κανείς, δύσκολο να το σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να γίνει αυτό. Πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο, με τα πόδια.
1: Θα σας πω ένα πράγμα το οποίο το λέω και γελάω πολλές φορές. Είχα έναν γνωστό στο Λονδίνο που πήγε να κάνει κάτι παρόμοιο αφού ξεκίνησα κι εγώ. Γιατί έβλεπε έτσι το ζήλο μου και αυτά. Και με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε «You and your Saint Paisios». «Εσύ και ο Άγιος σου Παΐσιος». Γιατί το περπάτημα για μένα ήταν κυρίως πνευματικό και η εξέλιξή του. Δεν είχα κανένα πόνο. Τα πόδια μου δεν είχα βγάλει, ας πούμε, ούτε έναν κάλο, ούτε τίποτα, τίποτα. Και εκείνη η ομάδα που είχε φύγει, των γνωστών στην Αγγλία, τα πόδια τους είχαν ανοίξει πληγές, είχαν δυσκολευτεί απίστευτα και μου έλεγε, σαν να μου αναγνωρίζει ότι εντάξει, το περπάτημά σου είναι, έχεις ξεκάθαρα, ας πούμε, το μέσον και το κάνει.
0: Κάποιο βοηθό που σε βοηθάει.
1: Κάπως, ναι.
0: Και πού φτάσατε με τα πόδια από το Λονδίνο και για πόσο διάστημα, πού φτάσατε, στη Γερμανία μου είχατε πει?
1: Πήγε περίπου 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Ήμουνα σίγουρη ότι θα μπορούσα να το κάνω πιο γρήγορα, αλλά ήταν αυτές οι ανηφόρες που με το βάθος, εκεί που μπορεί να... Έκανα μια αλφα διαδρομή στις 12 ώρες. Όταν υπήρχαν ανηφόρες, ήταν 3 ώρες. Ασταμάτητο, αλλά πήγαινε και πιο αργά. Το άλλο κομμάτι που με καθυστερούσε είναι όταν δεν είχα κάποιο χώρο στέγασης για να ξαποστάσω όταν έπεφτε ο ήλιος. Γινόμουν αμούσκεμα όταν έβρεχε. Υπήρξαν φορές που χρειάστηκα 3 μέρες για να στεγνώσουν τα ρούχα μου και να μπορώ να συνεχίσω. Περπάταγα με βροχή.
0: Και με βροχή.
1: Ναι, δεν υπήρχε θέμα, αρκεί να ήξερα ότι έχω στόχο να φτάσω κάπου που θα καλυφθώ ή που θα στεγνώσω, ή όπως προέκυψε και απρόπτα να μην έχω κάπου. Αλλά αυτό ήταν ένα κομμάτι που με καθυστερούσε.
0: Συνοδοιπόρο είχατε τον Άγιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, τον Άγιο Παΐσιο.
1: Θέλω να πιστεύω και όχι μόνο. Μου είχε δώσει, θα σας πω, ενώ προγραμμάτιζα το ταξίδι, θα είχα μία παραπάνω βοήθεια, όπως ας πούμε είχα κανονίσει να έρθει κάποιος καμεραμάν, είχα δώσει προκαταβολή για ένα αυτοκίνητο και ένα κάμπερμαν από πίσω που θα μπορώ να κάθομαι εκεί να ξεκουράζομαι μετά το περπάτημα. Αλλά τη βδομάδα που θα ξεκινούσε το περπάτημα, εμφανίζεται ένα πρόβλημα και χάνω όλη αυτή τη βοήθεια. Ήταν κυρίως οικονομικό. Το θέμα είναι όμως ότι, επειδή είμαι πάρα πολύ ειλικρινής άνθρωπος και εκτός από το πνευματικό κομμάτι του ταξιδιού, στόχο είχα να κάνω κάτι που θα αφορούσε παιδιά από οικογένειες που έχουν να αντιμετωπίσουν τον αυτισμό, για μένα σημαντικό ήταν να χτίσω την εμπιστοσύνη, που σημαίνει είπα θα το κάνω και θα το κάνω. Είτε μόνη μου, είτε με συνοδεία, είτε με χρήματα, είτε χωρίς χρήματα. Τώρα σε αυτό το κομμάτι, ένας άλλος Άγιος που ήταν, νομίζω ότι άμα δεν είχα ενημερωθεί για τη Γερόντισσα Γαβριλία, δεν πιστεύω να το είχε κάνει.
0: Τη Γερόντισσα Γαβριλία που τώρα έχει αγιοποιηθεί, πριν λίγο καιρό.
1: Πρόσφατα, ναι.
0: Πρόσφατα. Ναι. Εκεί τι έγινε με τη Γερόντισσα, πήρατε κάποιο βιβλιαράκι?
1: Είχα πάρει την, αν μου επιτρέπετε να το πω.
0: Ναι.
1: Την Ασκητική της Αγάπης.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Το οποίο βιβλίο όσες φορές το έχω πάρει το έχω δώσει. Και πάλι μου λείπει και πάλι θέλω να το ξαναπάρω.
0: Και τότε που ξεκινήσατε, διαβάσατε και την Ασκητική της Αγάπης της Γερόντισσας Γαβριλίας, πριν λίγο πριν ξεκινήσατε?
1: Μάλιστα. Νομίζω αρκετά πιο πριν, αλλά με είχε εντυπωσιάσει η απόλυτη εμπιστοσύνη που είχε.
0: Στο Θεό.
1: δηλαδή που πήγαινε μέσα στη ζούγκλα και δεν φοβόταν τίποτα. Που έφευγε για να πάει ας πούμε στην Αγγλία και είχε μία λίρα πάνω της. Όλο αυτό το πράγμα μου έδωσε δύναμη και πίστη, ότι ήξερα αυτό που έκανα, ότι το έκανα με πολύ αγάπη και ότι το έκανα για καλό.
0: Άρα είχατε δύο Αγίους μαζί, τον Άγιο Παΐσιο, Συνοδοιπόρο, και την Ιερόντισσα Γαβριλία.
1: Πόσοι μου επιτρέπονται. Γιατί εντάξει.
0: Εδώ οι Άγιοι.
1: Ήτανε πολλές φορές που περπατούσα. Πολλές ώρες χωρίς να δω, και μέρες χωρίς να δω άνθρωπο. Μέσα στη φύση, μέσα σε βουνά, μέσα. Που πολλές φορές υπήρξανε που σταματούσα, βούρκωνα και ένιωθα την παρουσία του Θεού. Και είναι κάτι, εντάξει, απίστευτο. Δηλαδή, γι' αυτό και εμείς νομίζω δυσκολευόμαστε στις πόλεις. Έχουμε αποκοπεί από τη φύση.
0: Και από το Θεό.
1: Και από το Θεό. Δηλαδή, εκεί ήταν ο Θεός. Δηλαδή, έβλεπες τα δέντρα, έβλεπες τα χρώματα, έβλεπες τον ουρανό. Υπήρχε ησυχία. Πολύ σημαντικό.
0: Και
1: πολύ σημαντικό.
0: Φτάσατε μέχρι πού, κυρία Μαυρομιχάλη?
1: Έφτασα Γερμανία, όρια Γερμανία-Γαλλία.
0: Από το Λονδίνο στη Γερμανία, και... λοιπόν, σε δύο μήνες. Ναι, σε δύο μήνες.
1: Ναι, ναι.
0: Περπατώντας, λοιπόν.
1: Είχα κάποιες δυσκολίες, ας πούμε, γιατί έφυγα χωρίς να έχω πολλά ρούχα μαζί. Mm-hmm. Ας πούμε, ήμουνα σε ένα κάμπινγκ, Ολύμπους λεγόταν, στη Γαλλία. Και έβρεχε ασταμάτητα. Και εγώ δεν είχα ούτε ισοθερμικά, είχε αλλάξει πλέον ο καιρός. Έφταζε η σκηνή, ήταν ένα χάλι μαύρο.
0: Και εκεί στη Γερμανία, και... πότε στην πανδημία φτάσατε, όταν είχατε δύο μήνες?
1: Πριν την πανδημία. Εκεί είχα μία φίλη η οποία μου πρόσφερε στέγη για ένα διάστημα για να ξεκουραστώ. Πήγα με φιλοξένηση στο σπίτι της με την οικογένειά της. Ανθή μου, σε έχω πάντα στην καρδιά μου, να το ξέρεις, και σε ευχαριστώ. Γιατί είχα μείνει πετσί και κόκαλο. Mm. Είχα ταλαιπωρηθεί. Οπότε εκεί έμεινα για λίγο να πάρω δυνάμεις και ξεκίνησα πάλι. Έμεινα λίγες μέρες στο δρόμο. Αλλά μετά έγινε το δεύτερο lockdown που σταμάτησε.
0: Το lockdown σας σταμάτησε και δεν φτάσατε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Σταμάτησα. Εσείς είχατε ακόμα πείσμα και θέληση να φτάσετε στον τάφο.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι χαρακτηριστικό αυτό το πείσμα μου.
0: Και άρα το lockdown δεν σας επέτρεψε να φτάσετε στον τάφο, το 2020 λοιπόν.
1: Ναι, γιατί εκεί στη Γερμανία υπήρχαν και πολλά κάμπινγκ, το οποίο εμένα μου ήταν και οικονομικό και εύκολο. Να πάω να στήσω τη σκηνή και να συνεχίσω το περπάτημα. Ναι. Είχε τα πάνω κάτω του, αλλά μετά μου είπαν ότι, ειδικά την τελευταία μέρα που ήμουν σε εκείνο το κάμπινγκ, ότι από Δευτέρα κλείνουν τα Airbnb, κλείνουν τα, πώς το λένε, το κάμπινγκ, κλείνουν όλα.
0: Εσείς παρόλα τα αυτά, ναι, παρόλα τα αυτά, κυρία Μαυρομιχάλη, εκπληρώσατε το τάμα σας, τα λέγει κανείς, έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι μόλις σταμάτησα αναγκαστικά, γύρισα στην Αθήνα. Πήρα το τρένο, κατέβηκα μετά με το καράβι στην Πάτρα και μετά στην Αθήνα. Ήταν η πρώτη μέρα που βγήκανε τα restrictions. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα, πρέπει. Εκεί μετά, εντάξει, απογοητεύτηκα πάρα πολύ, γιατί δεν τήρησα το λόγο μου. Το θεώρησα σαν μια μεγάλη αποτυχία. Εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον.
0: Αλλά μιλήσατε με την ηγουμένη, νομίζω, της Σουρωτής εκεί, και τι σας είπε?
1: Αυτό που έκανα ήταν ότι ήξερα ότι ο Άγιος Παΐσιος ήταν, όπως και όλοι οι Άγιοι, πάρα πολύ ταπεινοί. Και ούτε επειδή ήταν ένα συνδυαστικό τάμα, ας το πούμε. Mm-hmm. Γιατί ήθελα να ενημερώσω και για παιδιά με τον αυτισμό. Βγήκε κάποιος μπερδεμένο έξω στον κόσμο.
0: Η ουσία είναι ότι εσείς αυτό που θέλατε και είχατε στο μυαλό σας ήταν να τιμήσετε τον Άγιο Παΐσιο, αν δεν κάνω λάθος, και για να σας δώσει δύναμη και κουράγιο να κουβαλάτε αγόγγιστα τον δικό σας προσωπικό σταυρό. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Χάρη ήθελα, για να είμαι ειλικρινή.
0: Αυτό, γι' αυτό δεν πήρατε. Τη χάρη του Αγίου, γι' αυτό δεν το κάνατε όλο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και για να συνεχίζετε να σηκώνετε το σταυρό σας, το δικό σας προσωπικό σταυρό. Γι' αυτό το κάνατε.
1: Με την παρότρινση του πνευματικού μου, μου λέει θα πας στο μοναστήρι, θα μιλήσεις εκεί με τη γερόντισσα, η οποία είναι φωτισμένη.
0: Πήγατε έτσι στο μοναστήρι.
1: Πήγα και είχα τη χαρά να με φιλοξενήσουν εκεί 5 μέρες.
0: Τι σας είπε η ηγουμένη αλήθεια από τη Σουρωτή, για αυτό που κάνατε.
1: Μου λέει το τάμα σου το έχεις κάνει. Γιατί πήγα, της λέω, να το συνεχίσω το περπάτημα. Δηλαδή από τη μία δεν ήξερα κι εγώ. Καμιά φορά οι λογισμοί είναι... σου δημιουργούν μεγάλο μπέρδεμα. Έπρεπε να το συνεχίσω, να μην το συνεχίσω.
0: Και τι είπε η ηγουμένη, τι λόγια σας είπε?
1: Μου είπε το τάμα σου το έχεις ολοκληρώσει. Δεν χρειάζεται, μου λέει, να περπατήσεις εκεί. Οπότε πήρα την ευχή της και πήγα στο καλό.
0: Χάρηκε η ηγουμένη και οι αδελφές.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοια πνευματική κλίση, σίγουρα χαίρονται όταν κάποιος είναι στον δρόμο του Θεού. Σίγουρα. Αλλά αυτά τα πράγματα που κάνουμε εμείς οι κοσμικοί, δεν ξέρω πώς φαίνονται στα μάτια κάποιου μοναχού ή κάποιου ηγουμένου, για να είμαι ειλικρινής. Σίγουρα με αντιμετωπίσανε με μεγάλη στοργή, με φιλοξενία τους. Ήταν τρομερή εμπειρία. Εγώ δεν είχα μείνει ποτέ σε μοναστήρι, ποτέ. Και ένιωθα σαν μικρό παιδάκι, να πω την αλήθεια, που κοιμόμουν εκεί πέρα και κοίταζα στο πλάι και ήταν σαν να ήμουνα.
0: Και προσκυνήσατε και στον Άγιο.
1: Στην εκεί, ας πούμε.
0: Και στον τάφο του Αγίου προσκυνήσατε.
1: Κάθε μέρα πήγαινε όταν ήμουν.
0: Κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, κυρία Μαυρομιχάλη, πείτε μας αυτές τις στιγμές λίγο, τις ώρες που προσκυνήσατε, που πηγαίνατε συχνά στον τάφο του Αγίου, τι του λέγατε?
1: Του έχω πει πολλά. Φτάνει σε ένα σημείο που δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, σε νιώθει. Εγώ ένιωθα μόνο τη χαρά και την τιμή που είχα να βρίσκομαι εκεί πέρα. Μου μίλησε όμως με τον τρόπο του. Θυμάμαι όταν πήγαμε πρώτη μέρα στην τράπεζα, όταν η μοναχή διάβαζε εκεί για τους υπόλοιπους που τρώγαμε, ξεκινάει να διαβάζει από τον Άγιο Παΐσιο με το εξής. Γέροντα, πώς να βλέπω αυτόν που με έχει αδικήσει? Να τον βλέπεις σαν ένα μεγάλο ευεργέτη. Αυτό παλεύω να, να βιώσω, που δεν είναι ότι παλεύω, είναι μερικές φορές λέμε αυτό, το να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, να συγχωρείς τον άλλον. Όταν είναι όλα με λιγάλα, είναι εύκολα αυτά. Το μεγαλύτερο πράγμα, νομίζω,
0: στην
1: πνευματική ζωή είναι να συγχωρέσεις, να αγαπήσεις και να στηρίξεις αυτόν που σε έχει δυσκολέψει, σε έχει ταλαιπωρηθεί. Αλλά όλα αυτά στις μέρες μας πλέον θα πρέπει να υπάρχει διάκριση και στήριξε από πνευματικό.
0: Έτσι.
1: Στήριξε από πνευματικό.
0: Κυρία Μαυρομιχάλη, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Να μας εμπνέετε και εμάς με τον αγώνα που κάνετε, τον πνευματικό, με τον αγώνα αυτόν και την εμπιστοσύνη που έχετε στο Θεό, στην Παναγία αλλά και στους Αγίους, όπως τον Άγιο Παΐσιο και στην Γερόντισσα Γαβριηλία, την Αγία Γαβριηλία πλέον. Να σηκώνουμε όλοι μας το δικό μας προσωπικό σταυρό αγόγγιστα, όπως το κάνετε εσείς τόσα χρόνια, το κάνετε και σήμερα. Και αυτό δείχνει αυτό το τάμα που είχατε κάνει για τον Άγιο Παΐσιο, ότι επιλέξατε για τη δύναμη που πήρατε από τον Άγιο να σηκώσετε το δικό σας σταυρό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και τότε που είχατε, αλλά και σήμερα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή Ανάσταση.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυρομιχάλη. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.
1: Γεια
0: και χαρά. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Κυριακάτικη η μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
3: Καλώς ήρθατε και πάλι αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές της Πεμπτουσίας, τηλεόρασης της Πεμπτουσίας και του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, στην εκπομπή Κυριακάτικη Μαθητεία. Είναι η τελευταία εκπομπή που ασχολείται με τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Ήδη όσοι μας παρακολουθείτε θα είδατε ότι αρχίσαμε αρχές του Σεπτέμβρη με την προ-Χριστού Κυριακή, πρώτης υψώσεως μάλλον Κυριακή, και βεβαίως η επόμενη Κυριακή όπου θα ασχοληθούμε κυρίως με τα αποστολικά αναγνώσματα, αρχίζει ένας καινούριος κύκλος, επίσης θα αρχίσουμε το καινούριο εκκλησιαστικό έτος. Άρα λοιπόν, σας το είπα ήδη, πλέον βάζουμε ένα τέρμα, ας πούμε, στα ευαγγελικά, στο σχολιασμό των ευαγγελικών αναγνωσμάτων και αρχίζει ένας καινούργιος κύκλος, πάντα με τη βοήθεια του Θεού και την ευχή του γέροντα, του καθηγουμένου και πνευματικού πατέρα μας εδώ του Ινστιτούτου, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Βάζουμε λοιπόν μια νέα αρχή, θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα, κάτι που δύσκολα γίνεται επειδή οι έννοιες εκεί είναι πολύ πιο πολύπλοκες και πιο δύσκολες και πιο θέλουν μια θεολογική προπαίδεια, όχι ότι την έχουμε δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος αυτής της εμπιστοσύνης, έτσι ώστε μαζί πλέον να μπορούμε να παρακολουθούμε και να συμπροβληματιζόμαστε στα αποστολικά αναγνώσματα του εκκλησιαστικού έτους 26-27. Άρα λοιπόν η σημερινή εκπομπή είναι η τελευταία με τα ευαγγελικά αναγνώσματα, είναι η 14η Κυριακή Ματθαίου και όπως είναι φυσικό διαβάζουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 22 κεφάλαιο στίχοι 1 έως 14. Πρόκειται για μια ακόμα παραβολή, η παραβολή των βασιλικών γάμων. Και διαβάζω όπως πάντα από μετάφραση την Ευαγγελική Περικοπή. Την σχετική Ευαγγελική Περικοπή, επαναλαμβάνω, 22ο κεφάλαιο, στίχη 1 έως 14. Ο Ιησούς τους μίλησε πάλι με παραβολές και τους είπε: «Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με έναν βασιλιά που έκανε τον γάμο του γιού του. Έστειλε τους δούλους του να φωνάξουν τους καλεσμένους στο γάμο, εκείνοι όμως δεν ήθελαν να έλθουν. Έστειλε ξανά άλλους δούλους λέγοντάς τους: «Να πείτε στους καλεσμένους, έχω ετοιμάσει το γεύμα, Έχω σφάξει τους ταύρους και τα θρεφτάρια και όλα είναι έτοιμα. Ελάτε στο γάμο. Οι καλεσμένοι όμως αδιαφόρησαν και πήγαν άλλος στο χωράφι του και άλλος στο εμπόριό του. Οι υπόλοιποι έπιασαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Όταν το άκουσε ο βασιλιάς εκείνος, θύμωσε. Έστειλε το στρατό του και αφάνισε εκείνους τους φωνιάδες και πυρπόλησε την πόλη τους. Τότε λέει στους δούλους του, «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, μα οι καλεσμένοι δεν φάνηκαν άξιοι. Πηγαίνετε λοιπόν στα σταυροδρόμια και όσους βρείτε, καλέστε τους στους γάμους». Βγήκαν τότε οι δούλοι στους δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς. Η αίθουσα του γάμου γέμισε από συνδετημόνες. Μπήκε και ο βασιλιάς για να δει τους συνδετημόνες και εκεί είδε κάποιον που δεν ήταν ντυμένος με τη γαμήλια φορεσιά. «Φίλε», του λέει, «πώς μπήκες εδώ χωρίς το κατάλληλο ντύσιμο?» Εκείνος έχασε τη λαλιά του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες, «Δέστε του τα πόδια και τα χέρια και πάρτε τον και βγάλτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του. Γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί». Αυτή είναι λοιπόν η ευαγγελική περικοπή, όπου η οποία επιγράφεται ως παραβολή των βασιλικών γάμων. Η βασιλεία των ουρανών, έτσι αρχίζει, μοιάζει με έναν βασιλιά που έκανε το γάμο του γιού του. Η βασιλεία των ουρανών, έχουμε μιλήσει και άλλη φορά. Η βασιλεία των ουρανών είναι ο τρόπος, είναι η ζωή, αν θέλετε, όπου κυριαρχεί το θέλημα του Θεού. Είναι εκεί κάνει κουμάντο ο Θεός. Δεν μας ανήκει, ανήκει στο Θεό. Είναι η δυνατότητα που έχουμε να κοινωνήσουμε μαζί Του, να συνυπάρχουμε μαζί Του. Βασιλεία του Θεού λοιπόν. Ποια είναι η Βασιλεία του Θεού? Τι σημαίνει, τι καταλαβαίνουμε με την έννοια Βασιλεία του Θεού? Καταρχήν να σας πω, δεν είναι κάτι που μας περιμένει κάπου. Δεν είναι ένας κλειστός χώρος που έχει πόρτες και παράθυρα και έχει και κλειδοκράτορες και πρέπει να περάσουμε, να εκτελονιστούμε, ας πούμε. Δεν είναι ένας τόπος. Η Βασιλεία του Θεού υπάρχει από τότε που ο Θεός έπλασε τον κόσμο. Η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ. Εμείς την αρνηθήκαμε, εκπέσαμε από αυτή. Εγκαταλείψαμε τη δυνατότητα να κοινωνούμε μαζί Του. Η Βασιλεία λοιπόν του Θεού είναι ο ίδιος, είναι η Εκκλησία Του, είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός και η Εκκλησία Του. Είναι ακόμα και το ανθρώπινο εσωτερικό, γι' αυτό λέει η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Η Βασιλεία του λοιπόν του Θεού δεν είναι ένας τόπος κλεισμένος όπου καλούμαστε κάποτε να το συναντήσουμε. Είναι ένας τρόπος όπου καταλαβαίνω, που θεωρούμε, έχουμε την αίσθηση ότι εκεί κυριαρχεί η παρουσία του Θεού. Κυριαρχεί το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει Βασιλεία του Θεού εκεί που κουμάντο κάνουμε εμείς. Βασιλεία του Θεού, γι' αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι εκεί που είναι παρόν ο Θεός. Και συνάντησα στην πανεπιστημιακή μου καριέρα διάφορες ουτοπίες των ανθρώπων. Προσπάθησαν να μιμηθούν μια εικόνα μιας βασιλείας που θα έρθει στο τέλος. Έχουμε, ας πούμε, είχαμε τη μαρξιστική θεωρία η οποία μιλάει για κομμουνισμό στο τέλος της ιστορίας. Εκεί που θα υπάρχει μια βασιλεία. Αλλά βγάλαν έξω το περιεχόμενό της, αυτή την έννοια που πήραν από το χριστιανισμό και βάλαν, το ονομάσαν βασιλεία, αλλά βασιλεία του ανθρώπου. Εκεί θα κάνει κουμάντο ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν περίπου, αυτό που περιγράφουν αυτοί κάπως με ένα φιλοσοφικό, κοινωνικοπολιτικό τρόπο, αυτό περίπου το κάνουμε και εμείς. Όπου δεν υπάρχει ο Θεός, όπου δεν υπάρχει το θέλημα του Θεού, όπου κυριαρχεί το εγώ μας, εκεί δεν υπάρχει βασιλεία του Θεού. Άρα, για να συνοψίσουμε, Βασιλεία του Θεού είναι ο τρόπος που ο άνθρωπος καταλαβαίνει τη σχέση κοινωνίας με τον Θεό. Άρα λοιπόν, όπου υπάρχει Βασιλεία, εκεί υπάρχει δυνατότητα σωτηρίας. Εκτός Βασιλείας δεν υπάρχει σωτηρία. Εκτός, μακριά από τον Θεό δεν υπάρχει σωτηρία. Και Βασιλεία του Θεού σημαίνει παρουσία του Θεού. Και η παρουσία του Θεού δεν έχει στεγανά. Δεν αποκλείεται από πουθενά. Εμείς είμαστε εχθροί. Εμείς εκτοπίζουμε, αν θέλει, το Θεό. Εμείς αποξενώνουμε το Θεό. Κατά τα άλλα, ο Θεός είναι η Θεία Χάρη, είναι πανταχού παρούσα. Και όπως είπα και άλλες φορές, είναι μπροστά σε κάθε σκέψη μας, σε κάθε βήμα μας. Και μας δείχνει το δρόμο για να μην έχουμε πελαγοδρομήσουμε. Είναι η παρουσία λοιπόν του Θεού, η οποία είναι έντονη, δημιουργική, κυβερνητική, προνοητική. Εκεί λοιπόν είναι η Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, όπου μας καλεί ο Θεός να ενωθούμε μαζί του, εκείνη η Βασιλεία του Θεού. Έχουμε λοιπόν το γάμο, η εικόνα του γάμου. Ένας βασιλιάς λοιπόν, η Βασιλεία του Θεού μοιάζει με ένα βασιλιά που προσκάλεσε σε γάμο. Άρα λοιπόν, ποιος είναι, τι ακριβώς συμβαίνει, τι σημαίνει αυτή η φράση ολόκληρη. Τι σημαίνει ότι η Βασιλεία του Θεού μοιάζει με ένα βασιλιά που καλεί όλους μας σε ένα γάμο. Ο γάμος δεν είναι ο γάμος είναι ένα μυστήριο. Και τι σημαίνει μυστήριο? Μυστήριο σημαίνει, με τη σημερινή εκκλησιαστική γλώσσα, είναι η ένωση, η προσέγγιση και η ένωση δύο ξένων μεταξύ τους ανθρώπων, ανθρώπων και γυναικός. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, αυτό το γεγονός είναι γεμάτο χαρά. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι η κορυφαία χαρά που μπορεί να έχει μια οικογένεια, ένα κορίτσι, ένα αγόρι. Μην κοιτάτε σήμερα που έχουμε προσανατολιστεί λιγάκι, κοιτάμε την καριέρα μας πρώτα και όταν θυμηθούμε σκεφτόμαστε και το γάμο, αυτό που θα έπρεπε να είναι η πρώτη σκέψη μας. Δείτε λοιπόν, κάθε φορά που έχουμε μπροστά μας την εικόνα του γάμου, μας προκαλεί χαρά. Όποιο κορίτσι και να ρωτήσετε, είναι η κορυφαία στιγμή της ζωής του. Και για το αγόρι, η κορυφαία στιγμή της ζωής του. Βεβαίως σήμερα αυτό έχει αυληθεί κάπως, διότι προηγούνται άλλα πρώτου γάμου, μερικοί ζουν σαν να είναι σε γαμική σχέση και έτσι όταν έρχεται η στιγμή του γάμου δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η ένταση. Γι' αυτό είναι από τα επιχειρήματα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και των άλλων πατέρων, για να μείνει κανείς αγνός μέχρι την ώρα, τη στιγμή της ένωσης με το μυστήριο του γάμου, μιλάει για μια ένταση των αισθημάτων. Ενώ αυτή η ένταση στις άλλες περιπτώσεις είναι αρκετά χαμηλή, γι' αυτό και είναι προβληματικές οι σχέσεις. Δεν κρίνω κανέναν, τα πράγματα έχουν εξελιχθεί έτσι. Θα έλεγα κάτι πιο έτσι οικονομικό, με την έννοια ότι τελικά δεν κρινόμαστε. Ο Θεός μας περιμένει ό,τι και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, και καλό θα είναι αυτοί που βρίσκονται εκτός του γάμου και ζουν σαν να είναι παντρεμένοι, ας μπουν στο μυστήριο του Θεού, στη χάρη του Θεού. Να μπορούν, δεν πειράζει, ο Θεός, ο Πατέρας μας περιμένει με την αγκαλιά, με ανοιχτή την αγκαλιά του, ό,τι και να έχουμε κάνει. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα, οι πρώτες εικόνες του γάμου στα ζευγάρια είναι εικόνες που δημιουργούν χαρά. Σκεφτείτε λοιπόν, αν για ένα απλό γάμο έχουμε τόση μεγάλη χαρά, σκεφτείτε τι συμβαίνει στους περίφημους βασιλικούς γάμους. Γάμος είναι η στιγμή, είναι ο αραβώνας του Αγίου Πνεύματος, και ο γάμος είναι η κοινωνία, η στιγμή της κοινωνίας, η καθιέρωση, αν θέλετε, της κοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό είναι το μυστήριο. Και καλεί λοιπόν σε αυτή τη σχέση ο Θεός, είναι ας πούμε ο νυμφίος. Εξάλλου ο Θεάνθρωπος Χριστός εμφανίζεται ως νυμφίος. Θυμηθείτε τα τροπάρια, ιδού ο νυμφίος έρχεται τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ο νυμφίος λοιπόν προσκαλεί εμάς όλους που εικονιζόμαστε, ας πούμε, σαν την εικόνα της νύφης, ας πούμε, μας καλεί όλους στο γάμο. Έχει στρώσει το τραπέζι και περιμένει όλοι να μετάσχουμε σε αυτό. Βεβαίως, όπως γίνεται κάθε φορά, παλαιότερα, να πάμε στη δική μας έτσι, κατάσταση, περίπτωση, παλαιότερα ο γάμος ήταν, όταν ήταν στενές κλειστές οι κοινωνίες, ο γάμος ήταν γεγονός, όπως και η κηδεία και η βάφτιση, όλα τα γεγονότα ήταν κοινοτικά. Δεν υπήρχαν καλεσμένοι. Σήμερα όμως υπάρχει αυτή η εικόνα που βρίσκομαι εδώ. Έχουμε καλεσμένους. Έχουμε κάποιους συγκεκριμένους, στους οποίους θέλουμε να μετάσχουν στη χαρά μας. Και καλούμε αυτούς πρώτους. Όπως ήταν φυσικό, το ίδιο συνέβη μετά την πτώση, το ίδιο συνέβη και με τον Ισραήλ. Καλή λοιπόν η πρώτη, η καλεσμένη, αν θέλετε, είναι αυτοί τους οι οποίοι τον ξέρανε τον νυμφίο. Διαβάσανε για αυτόν, τον περιμένανε ενδεχομένως. Και με την ευκαιρία λοιπόν που τον περιμένανε, τους καλεί να έρθουν επιτέλους να έχουμε αυτή την ένωση, την επανένωση, τη συμφιλίωση του ανθρώπου, του αμαρτου, του εκπεσόντα ανθρώπου με το Θεό. Και έρχονται λοιπόν οι εντολοδόχοι και καλούν συγκεκριμένους, οι οποίοι κάνουν ακριβώς ό,τι είχαν κάνει και οι άλλοι στην παραβολή. Θυμάστε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, διαβάστηκε η παραβολή με τρεις καλεσμένους οι οποίοι αρνήθηκαν. Ο ένας μόλις είχε παντρευτεί και δεν μπορούσε να πάει στον δείπνο ως καλεσμένος, ο άλλος αγόρασε βόδια, ο άλλος είχε κοσμικές φροντίδες και έπαινε να φροντίσει την οικογένειά του κλπ. Και όλοι αρνήθηκαν. Ακριβώς μας θυμίζει, εκείνο είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας περιγράφει περίπου τα ίδια. Ότι δηλαδή αντί να ανταποκριθούν στην πρόσκληση, αδιαφόρησαν και πήγαν άλλο στο χωράφι του και άλλο στο εμπόριο, εμπορικές σχέσεις. Λοιπόν, και βεβαίως επειδή το φαίνεται ότι ήταν πιεστικοί οι εντολοδόχοι, οι δούλοι που πήγαν να προσκαλέσουν, στο τέλος κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Η εικόνα μας είναι γνωστή. Και την προηγούμενη Κυριακή είδαμε με τους κακούς γεωργούς πώς συμπεριφέρθηκαν στους εντολοδόχους, στους δούλους του Θεού, αυτούς που πήγαν να ζητήσουν το μερίδιο των καρπών. Έχουμε λοιπόν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και επειδή το τραπέζι ήταν γεμάτο και δεν μπορούσε να μείνει άδειο, σκεφτείτε ένα γάμο με κανένα συνδετημόνα, στέλνει τους δούλους και τους λέει: πηγαίνετε στους δρόμους, όποιο και να βρείτε, καλό, κακό, ξυπόλυτο, ό,τι και να βρείτε, φτωχό, πλούσιο, όποιον και να βρείτε, φωνάξτε τον, ελάτε να γεμίσει το τραπέζι. Και τι αποδεικνύει αυτό? Ότι ο Θεός, μη μένετε στην πρώτη εικόνα, θα το εξηγήσω, ήταν πολύ φυσικό. Ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, είναι ο λαός ο οποίος είχε αυτή την ιδιαίτερη σχέση προς τον Θεό, δεν μπορούσε να κοινωνήσει με τον Τριαδικό Θεό, μόνο ότι εικόνες Τριαδικότητας έχουμε στην Παλιά Διαθήκη, είναι ο περιούσιος λαός, όπως λέγεται, είναι ο λαός που είχε τις αποκαλύψεις, τις φυσικές, αν θέλετε, αποκαλύψεις του Θεού. Και βεβαίως αυτός είναι ο πρώτος καλεσμένος. Αλλά είδατε πώς συμπεριφέρθηκε αυτός ο λαός απέναντι στον Θεάνθρωπο, απέναντι στον Θεό. Και πριν σαρκωθεί, ακόμα και στην άσαρκη, την εποχή της άσαρκης Χριστολογίας, δείτε πώς συμπεριφέρεται αυτός ο λαός. Όσο πηγαίνανε καλά τα πράγματα, και αυτοί πίστευαν στον Θεό. Όταν στράβωνε κάτι ή όταν ήταν καιροί ευημερίας και θεωρούσαν ότι δεν έχουν ανάγκη κάποιον Θεό, τότε τον παραθεωρούσαν. Και βεβαίως αυτό κορυφώθηκε όταν ήρθε ο Θεάνθρωπος Χριστός ανάμεσά τους και παρά τα αυτά τον απέρριψαν. Και τότε τι γίνεται λοιπόν? Τότε απευθύνεται ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα έθνη. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι εδώ ακριβώς επαληθεύεται η καθολικότητα της κλήσης του Θεού. Από τη μεριά του Θεού δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα, δεν υπάρχουν αποκλεισμοί, δεν υπάρχουν εμπόδια που να δυσκολεύσουν το Θεό στο να προσκαλέσει στους γάμους, στη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέμε σήμερα, αναφέρεται και στο Ευαγγέλιο, και στις πράξεις των Αποστόλων κλπ. Και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, οι χριστιανοί προέκυπταν από δύο πηγές, την Ιουδαϊκή Μήτρα και την Εθνική Μήτρα. Και βεβαίως επειδή προσπάθησαν και προσπαθούν ενδεχομένως ακόμα από τη μεριά του λαού του Ισραήλ, αυτό που είναι εγκλωβιστεί στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει μια αντιπαλότητα, αν θέλετε, μία απέναντι του Θεού, απέναντι είναι αυτοί που τον σταύρωσαν εξάλλου, και σήμερα υπάρχει μία αντιπαλότητα απέναντι στους χριστιανούς, εγώ το θεωρώ φυσικό να υπάρχει. Παρά τα αυτά λοιπόν βλέπουμε ότι το κήρυγμα του Χριστού πέρασε σε όλη την οικουμένη, σε όλα τα έθνη, γι' αυτό και η Εκκλησία, μία από τις ιδιότητες της Εκκλησίας είναι η καθολικότητά της. Δεν κάνει διακρίσεις, προσφέρει όλη την αλήθεια σε όλους τους λαούς ανεξάρτητα. Και γι' αυτό λέμε ότι όλοι εν δυνάμει είναι μέλη της Εκκλησίας, μέλη της Βασιλείας του Θεού. Εναπόκειται σε εμάς, στα έθνη, το ενεργεία, να μπορούν να γνωρίσουν την αλήθεια, και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ υπεύθυνοι όλοι, να μπορούμε να, πραγματικά να εκφέρουμε και να μεταδίδουμε την αλήθεια και όχι τις δικές μας απόψεις κλπ. Γιατί τότε πράγματι δυσκολεύονται οι καλεσμένοι να έρθουν στο γάμο. Εάν θέλαμε λιγάκι να περιγράψουμε την κατάσταση των πρώτων καλεσμένων, οι οποίοι αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του οικοδεσπότη, του νυμφίου, αν θέλετε. Τι σημαίνει, τι περιλαμβάνει ακριβώς η άρνηση? Είναι η αδιαφορία. Σου λέει, άντε, δεν πειράζει, άστο να λέει. Δεν έχουμε καμία όρεξη, έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε. Είναι η απασχόληση που έχουμε, το κοσμικό φρόνημα, ο εγκλωβισμός στις κοσμικές φροντίδες. Δεν μας αφήνουν αυτές να κοιτάξουμε τον ουρανό, να απευθυνθούμε στο Θεό, να κοινωνήσουμε μαζί Του. Είμαστε τόσο στενόκαρδοι που με την πρώτη ευκαιρία ξεχνάμε αυτόν στον οποίο οφείλουμε τη ζωή, στον Ζωοδότη Χριστό, στον Ζωοπάροχο Θεό, στον Τριαδικό Θεό. Αλλά είμαστε, η απασχόληση μας τραβάει, μας έλκει στη γη. Είμαστε δέσμοι των γήινων πραγμάτων. Έχουμε υποχρεώσεις. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει μεγαλύτερη υποχρέωση από το να σώσουμε τον εαυτό μας, από το να κοινωνήσουμε με τον Θεό? Έχουμε αλλοιωθεί τόσο πολύ που θεωρούμε ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες από το να είμαστε κοντά στο Θεό. Και είχε πει ο Χριστός, ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Εμείς λέμε πρώτα όλα τα υπόλοιπα και αν περισσέψει χρόνος θα κάνω και ένα αίτημα να ενταχθώ στη Βασιλεία του Θεού. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και δεν υπάρχουν δύο περιοχές. Αυτά τα δύο συνδέονται. Απλώς πρέπει να μάθουμε να έχουμε προτεραιότητες. Τι είναι το σημαντικό? Είναι το προσωρινό, το πεπερασμένο, αυτό το οποίο μάλλον μας βλάπτει, μας ζημιώνει και εν πάση περιπτώσει δεν είναι ξεκάθαρα θετικό, ή το αιώνιο, αυτό που εικονίζει πραγματικά την ουσία των πραγμάτων, αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να ζήσουμε. Θα έλεγα ότι ο μεγαλύτερος εχθρός να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση της Βασιλείας των Ουρανών ότι είναι ο εαυτός μας. Το έχω πει και άλλες φορές. Δεν υπάρχουν, το δίπολο που παίζεται το παιχνίδι της σωτηρίας δεν είναι ο διάβολος και ο Θεός. Είμαστε εμείς και ο Θεός, το εγώ και ο Θεός. Και λες στο Θεό, όταν στέκεσαι απέναντί Του και είσαι μακριά εκτός της Βασιλείας, λες εκείνο το περίφημο «εγώ και όχι εσύ Θεέ μου». Και αρχίζεις να ανεβαίνεις στα σκαλιά, το λέω εικονικά, για να φτάσω στο νυμφώνα της Βασιλείας των Ουρανών, εκεί αρχίζω και αρνούμε τον εαυτό μου. Άρα λοιπόν ο εαυτός μου, το θέλημά μου, το εγώ μου είναι αυτό το οποίο με εμποδίζει κυρίως να ανταποκριθώ στην πρόσκληση του Θεού. Για να μετάσχω στον βασιλικό περίφημο γάμο, να μπορούμε να είμαστε μέλη της Βασιλείας των Ουρανών. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό και ενδεχομένως και εσάς να σας έβαλε σε ερωτηματικά είναι ότι ενώ μπαίνει ο καθένας, περνάει άπλητος, ξυπόλυτος, βρώμικος κλπ, περνά τα σκαλοπάτια και μπαίνει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, μέσα στον νυμφώνα δηλαδή, στο τραπέζι, ξαφνικά έρχεται ο οικοδεσπότης, έρχεται ο δαιτημόνας, ο βασιλιάς εν πάση περιπτώσει, και βρίσκει σε ένα μέρος έναν ο οποίος δεν είχε το κατάλληλο ντύσιμο. Φίλε, του λέει, πώς μπήκες εδώ χωρίς το κατάλληλο ντύσιμο? Εκείνος έχασε τη λαλιά του. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιποι πήγανε, αγοράσανε ρούχα, ντυθήκανε κανονικά και μπήκανε μέσα? Άλλο θέλει να πει εδώ. Μπορεί εξωτερικά να είσαι βρώμικος, να είσαι άπλητος, αχτένιστος, να είσαι απεριποίητος, να είσαι ξυπόλυτος κλπ. Αλλά ένδυμα γάμου σημαίνει ότι ο άνθρωπος που είναι πίσω από αυτά δεν είναι πραγματικά, δεν έχει το ένδυμα γάμου. Τι σημαίνει δεν έχει καθαρότητα, δεν έχει καλή διάθεση, είναι πονηρός, δεν έχει μετάνοια, δεν ξέρει ποιος είναι, δεν αγαπάει. Είναι μια ζωή χωρίς τη χάρη του Θεού. Αυτός λοιπόν που ήταν μέσα εκεί δεν είχε ένδυμα, σημαίνει, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν ήταν ικανός να μετάσχει, αλλά δεν έκανε σωστή χρήση, δεν τοποθετήθηκε σωστά. Μπήκε μεν όπως μπήκε, αλλά όταν ήταν μέσα δεν έφτασε στη συνέστηση να καταλάβει ποιος ακριβώς είναι και πού ακριβώς μπήκε. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να κάνει το πρώτο βήμα για να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, για να βιώσει τη Βασιλεία του Θεού, εάν δεν έχει μετανοήσει και εάν δεν έχει καθαρή καρδιά. Γενικότερα θα έλεγα ο ενάρετος άνθρωπος. Το να έχεις αρετή δεν εξαρτάται από τα υπόλοιπα, τα εξωτερικά, επαναλαμβάνω. Ο ενάρετος είναι αυτός ο οποίος αισθάνεται όταν είναι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών τι ακριβώς κάνει. Θυμηθείτε την παραβολή με τις πέντε μωρές Παρθένους, οι οποίες τελικά ξέμειναν και μείναν απ' έξω. Ενώ τον περιμένανε, στολιστήκανε γι' αυτό, ετοιμαστήκανε. Τελευταία στιγμή κάτι φαίνεται δεν πήγε καλά, κάτι δεν φρόντισαν, κάτι δεν ήταν διαρκές, κάτι ήταν διακοπτόμενο, αποσπασματικό και βεβαίως τους βρήκε ο θάνατος εκτός. Άρα λοιπόν, ένδυμα γάμου έχει αυτός ο οποίος είναι εσωτερικά μεταμορφωμένος, εσωτερικά αισθάνεται την κατάστασή του. Και ένα άλλο σημείο για να κλείσουμε σιγά σιγά, αγαπητοί μου, και αυτή την εκπομπή, είναι ότι βλέπετε, φαίνεται ότι είναι εξαναγκασμένοι, ότι εξαναγκάζονται οι δούλοι, οι εντολοδόχοι, σον και καλά να φέρουν όλους μέσα. Βέβαια στην παραβολή του Λουκά είχε πει εκεί ο οικοδεσπότης και με το ζόρι φέρτε τους, αλλά ο Θεός κανέναν δεν εξαναγκάζει. Είναι Θεός της ελευθερίας. Αν ο Θεός ήθελε να μας πάρει με το ζόρι στη Βασιλεία των Ουρανών, μας εξαναγκάσει να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, θα έκανε έγκλημα, διότι μας έπλασε ελεύθερος, με το δικαίωμα, μεσαγωγικά, να μπορούμε να του λέμε όχι. Αξία λοιπόν είναι με την ψυχή μας, με την καρδιά μας, να είμαστε μέλη της Βασιλείας των Ουρανών και όχι με το ζόρι. Ή επειδή μας το έπανε κάποιοι, ή επειδή θέλουμε να ανταποκριθούμε στην ηθική μας συνείδηση, ή να αρχίσουμε να μετράμε τις αρετές μας για να αισθανόμαστε ωραίοι και ηθικοί, καλοί άνθρωποι, καθώς λέμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι ο Θεός δεν εξαναγκάζει. Δεν υπάρχει εξαναγκασμένη αρετή, δεν υπάρχει ούτε εξαναγκασμένη αμαρτία υπάρχει. Εμείς αποφασίζουμε και αμαρτάνουμε. Εμείς αποφασίζουμε να επικοινωνήσουμε, να συμφιλειωθούμε με τον Θεό, να κοινωνήσουμε μαζί Του για να

Όποιον θέλει ο Θεός καταδικάζει, όποιον θέλει σώζει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Δεν πρόκειται, και αυτό το χωρίο εδώ είναι ένα επιχείρημα που επικαλούνται για τη θεωρία αυτή, όμως εδώ δεν είναι ο Θεός που εκλέγει τους, αυτός που επιλέγει τους εκλεκτούς, να το πω έτσι. Οι άνθρωποι επιλέγουν το Θεό, γι' αυτό και είναι εκλεκτοί. Αυτό ας το διευκρινίσουμε για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Ο Θεός δεν είναι άδικος, δεν μεροληπτεί. Άρα λοιπόν ο Θεός καλεί όλους, όλοι είμαστε καλεσμένοι, αλλά λίγοι από εμάς τον επιλέγουμε συνειδητά και είμαστε οι εκλεκτοί. Με αυτά τα σχόλια, αγαπητοί μου, περάτωσα και τη σημερινή εκπομπή, περατώσαμε βεβαίως και τον κύκλο αυτών των ευαγγελικών αναγνωσμάτων της περασμένης εκκλησιαστικής χρονιάς. Εύχομαι να έχετε μια ευλογημένη έναρξη, διότι ήδη βρισκόμαστε στην 5η-6η του Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να έχετε μια ευλογημένη εκκλησιαστική χρονιά και σύν Θεό θα είμαστε και πάλι εδώ, έτσι ώστε να μπορούμε με έναν απλό τρόπο, όσο γίνεται πιο απλό τρόπο και κατανοητό, προσπαθούμε τουλάχιστον να συμπροβληματιζόμαστε για τα αναγνώσματα που ακούμε στην Κυριακή ακολουθία και να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να μαθητεύουμε. Και μέσα γι' αυτό και αυτή η εκπομπή, όπως πολλές φορές το ακούσατε, έχει τον τίτλο «Κυριακάτικη μαθητεία» και θα συνεχίσει να τον έχει. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Μεταξύ των ιερών ακολουθιών που έχει η Εκκλησία μας και εντάσσεται μέσα στις ακολουθίες του 24ωρου είναι και η ακολουθία που λέγεται ακολουθία του αποδείπνου. Η λέξη αποδείπνο σημαίνει ότι είναι ακολουθία μετά το δείπνο. Δείπνο είναι το βραδινό φαγητό. Το μεσημεριανό φαγητό λέγεται γεύμα, το βραδινό φαγητό λέγεται δείπνο. Οπότε όταν κανείς τρώει το βράδυ και μετά από λίγο θα πάει να κοιμηθεί, θα κάνει την ακολουθία αυτή, την προσευχή στο Θεό για... που λέγεται ακολουθία του αποδείπνου, μετά το απόδειπνο. Συγχρόνως, σε μερικά παλαιά κείμενα λέγεται και ακολουθία, ακολουθία προθυπνίου, δηλαδή πρώτο ύπνο. Άρα είναι ακολουθία η οποία είναι στο ενδιάμεσο μεταξύ του δείπνου και του ύπνου. Πριν κοιμηθεί κανείς κάνει αυτή την ακολουθία που λέγεται ακολουθία του αποδείπνου. Έχουμε το μικρό απόδειπνο και το μεγάλο απόδειπνο. Είναι μια ακολουθία η οποία καταρχάς ξεκίνησε από τα μοναστήρια, έχει μοναστηριακό τυπικό και οι μοναχοί αμέσως μετά από τη βραδινή τράπεζα πηγαίνουν στον ιερό ναό, στο κεντρικό ναό της Ιεράς Μονής και κάνουν την ακολουθία του αποδείπνου. Προσεύχονται, προσκυνάνε τις ιερές εικόνες, παίρνουν την ευλογία και την ευχή του γέροντός τους και μετά πηγαίνουν στο κελί για να κοιμηθούν, για να σηκωθούν το πρωί για να κάνουν τις άλλες ιερές ακολουθίες. Και επειδή επικράτησε στα μοναστήρια, μετά επικράτησε και στον κόσμο. Μερικοί χριστιανοί θέλησαν να ακολουθήσουν το τυπικό των ιερών μονών και έτσι κάνουν

0: την ακολουθία στα σπίτια τους. Κάθε βράδυ οι ευσεβείς χριστιανοί κάνουν την ακολουθία του αποδείπνο. Και βεβαίως η Εκκλησία καθόρισε μερικές φορές να γίνεται και η ακολουθία του αποδείπνου μέσα στους ενωριακούς ιερούς ναούς. Είναι λοιπόν ακολουθία η οποία γίνεται μετά το δείπνο και προ το ύπνο, απόδειπνο και προθύπνιον. Να δούμε λιγάκι πριν προχωρήσω να δω την ακολουθία του αποδείπνου, να πω μερικά πράγματα για τον ύπνο και μάλιστα για τον βραδινό ύπνο. Ο ύπνος είναι απαραίτητος για τον ανθρώπινο οργανισμό, όχι μόνο για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά για όλους τους οργανισμούς, και όλοι οι οργανισμοί, όλα τα ζώα κτλ. Και κοιμούνται ένα χρονικό διάστημα, γιατί ο ύπνος θεωρείται ότι αναζωογονεί τον ανθρώπινο οργανισμό και γενικότερα τον κάθε ανθρώπινο οργανισμό. Εάν υποθέσουμε ότι περίπου στο 24ωρο πρέπει να κοιμάται κανείς 8 ώρες, άρα είναι το 1/3 της ζωής μας. Το 1/3 της ζωής μας βρίσκεται μέσα στον ύπνο. Και αν υποθέσουμε και αν σκεφτούμε μάλλον ότι από τα μικρά μας χρόνια, όταν γεννιέται κανείς, τον περισσότερο καιρό κοιμάται, περισσότερες ώρες κοιμάται, και όταν προχωρεί προς το τέλος της ζωής του στα γεράματα περισσότερες ώρες κοιμάται, και βέβαια αν σκεφτεί κανείς ότι πολλές φορές αρρωσταίνει κανείς και παραμένει πάνω στο κρεβάτι για διάφορες αιτίες, τότε περίπου αντιλαμβάνεται ότι το μισό χρόνο της ζωής μας είναι ο ύπνος. Το χρειάζεται ο οργανισμός για να ξεκουραστεί, να ξεκουραστεί από όλο το μόχθο της καθημερινής δουλειάς, της καθημερινής εργασίας. Ξέρουμε από τη βιολογία ότι υπάρχει μια ορμόνη που λέγεται μελατονίνη, η οποία φύεται από την υπόφυση του εγκεφάλου, και όταν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες, όταν δηλαδή δεν υπάρχει φως, αυτό σημαίνει, τότε εκρύεται αυτή η ορμόνη, η μελατονίνη, με αποτέλεσμα να μειώνεται η θερμοκρασία του σώματος, να καταστέλλεται το νευρικό σύστημα, να μειώνονται και όλες ακόμη και οι κινήσεις του σώματος, και έτσι ο άνθρωπος να πέφτει σε μια κατάσταση μικρού θανάτου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουν χαρακτηρίσει τον ύπνο ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης ότι είναι ένας μικρός θάνατος. Ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος και ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος, και γι' αυτό τον έχουν ακόμη χαρακτηρίσει τον ύπνο ως αδελφό του θανάτου. Γιατί όταν κανείς κοιμάται, τότε μειώνονται όλες οι εργασίες του ανθρώπινου σώματος. Βεβαίως δεν εξουδετερώνουν τελείως, δεν καταστρέφουν τελείως, αλλά ακόμη και ο εγκέφαλος που δεν δέχεται τις πληροφορίες απ' έξω, διότι κοιμάται ο άνθρωπος. Ωστόσο όμως κάνει εσωτερικές εργασίες, σαν να πούμε είναι μια βιβλιοθήκη που όλη την ημέρα δέχεται κόσμο, διαβάζουν, αφήνουν τα βιβλία, κλείνει κάποια στιγμή η βιβλιοθήκη, γιατί μία ώρα μετά θα πρέπει ο βιβλιοθηκάριος να κατανείμει και να τοποθετήσει τα βιβλία στην κατάλληλη θέση. Αυτό γίνεται με τις πληροφορίες. Δέχεται ο εγκέφαλος τις πληροφορίες μέσα από τις σωματικές αισθήσεις, και όταν κοιμάται κανείς, τότε και την υπολειτουργεί, μεταδίδει αυτές τις πληροφορίες, τις κατατάσσει μέσα σε ειδικά κέντρα του εγκεφάλου, όπως είναι ο νόφλιος, ο νεοφλιός και τα λοιπά. Αλλά ο ύπνος είναι και ένα γεγονός που κάνει τον άνθρωπο να είναι απροστάτευτος. Όταν κοιμάται κανείς είναι ένας μικρός θάνατος, όπως είπα προηγουμένως, είναι ο αδελφός του θανάτου, και όταν κοιμάται κανείς είναι απροστάτευτος. Είναι απροστάτευτος από διάφορα όνειρα τα οποία θα δει, και τα όνειρα αυτά είναι τρομακτικά. Είναι ενδεχομένως θα γίνει κάτι, θα μπει κάποιος ληστής και μπορεί κανείς να οριστείς να κάνει κακό στον άνθρωπο που κοιμάται. Είναι απροστάτευτος, δεν είναι σε εγρήγορση για να αντιδράσει. Και επίσης ο ύπνος δημιουργεί διάφορα άλλα προβλήματα. Είδατε που το λέμε, τον έπιασαν στον ύπνο, και δημιουργεί άλλα προβλήματα. Είναι μεν ευεργετικός, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κατάλληλες συνθήκες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όταν πρόκειται να κοιμηθούμε, πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού. Βεβαίως σκέφτομαι εδώ πόσες φορές και πόσοι άνθρωποι το βράδυ δεν μπορούν να κοιμηθούν, είτε από αρρώστιες, είτε από αϊπνίες, από διάφορα γεγονότα, από στεναχώριες, δεν μπορούν να κοιμηθούν, δεν μπορούν να έχουν αυτόν τον ύπνο, να ξεκουραστούν, και βεβαίως και για αυτούς πρέπει να προσεύχεται κανείς. Οπότε έχουμε την ακολουθία του αποδείπνου. Είπα προηγουμένως ότι η ακολουθία του αποδείπνου έχει δύο μορφές. Είναι το μικρό αποδείπνο και το μεγάλο αποδείπνο. Ως προς το χρόνο, ως προς την ώρα με την οποία γίνεται. Παλαιότερα ήταν η ακολουθία του αποδείπνου, αποτελείται από πολλούς ψαλμούς, από πολλούς ύμνους και από πολλές ευχές. Μετά έγινε μια συντόμευση και έχουμε το μικρό αποδείπνο και το μεγάλο απόδειπνο. Το μικρό απόδειπνο λέγεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και το μεγάλο απόδειπνο λέγεται μερικές ημέρες τη Μεγάλη Σερακοστή. Αλλά και τη Μεγάλη Σερακοστή από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή λέμε το μεγάλο, μέχρι την Πέμπτη το μεγάλο απόδειπνο, την Παρασκευή γίνεται το μικρό απόδειπνο, Παρασκευή και Σάββατο. Αυτό το καταλαβαίνουμε τη Μεγάλη της Σερακοστής, τους ναούς, εκεί που γίνεται και το μικρό και το μεγάλο απόδειπνο. Όλοι θα έχετε προσέξει, για παράδειγμα, ότι τη Μεγάλη Σερακοστή που ψάλλουμε κάθε Παρασκευή την ακολουθία των χαιρετισμών, γίνεται αυτή η ακολουθία των χαιρετισμών μαζί με το απόδειπνο. Και για να σας δώσω να το καταλάβετε τι είναι αυτό το απόδειπνο, θα δούμε στη συνέχεια, είναι αυτό που λέμε άσπλια μόλυνται. Είναι δύο οι οποίοι πηγαίνουν στην εικόνα του Χριστού και της Παναγίας, στο τέλος. Αυτή είναι η ακολουθία του αποδείπνου και στο μέσον τοποθετείται η ακολουθία των χαιρετισμών της Παναγίας Θεοτόκου. Και βεβαίως το μεγάλο απόδειπνο στην Εκκλησία γίνεται την Μεγάλη Σερακοστή από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη και μετά από την Κυριακή, από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη. Ναι. Και είναι αυτό που λέμε «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού» κτλ. Άλλον γάρ εκτός σου βοηθανού και έχουμε, Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς και τα λοιπά. Αυτό είναι το μεγάλο απόδειπνο. Επομένως έχουμε το μικρό απόδειπνο και το μεγάλο απόδειπνο, το οποία κάνουν και οι ψευδείς χριστιανοί στα σπίτια τους. Μερικές φορές γίνονται στους ιερούς ναούς, αλλά πρέπει να γίνονται και στα σπίτια. Θυμάμαι δύο τέτοιες περιπτώσεις που είναι πολύ έτσι χαραγμένες στη μνήμη της καρδιάς μου. Η πρώτη, ότι όταν ήμουν στην Έδεσσα μαζί με τον Μητροπολίτη Άγιο τώρα Καλλίνικο, κάθε βράδυ κάναμε το απόδειπνο. Είχαν εκεί μέσα στη Μητρόπολη και είχαμε ένα μικρό εκκλησάκι, υπήρχε μια μικρή καμπάνα, χτυπούσε η καμπάνα, σκοτάδι, μόνο τα καντιλάκια, το λέγαμε απ' έξω το απόδειπνο, άρχιζε ο Μητροπολίτης, έλεγε το ευλογητός ο Θεός, συνέχιζα εγώ την ώρα που έλεγα τα πρώτα, εκείνο θυμιάτιζε τις ιερές εικόνες. Και μάλιστα θυμάμαι ένα πολύ χαρακτηριστικό, ότι χτυπούσαν το καμπανάκι το μικρό και ακουγόταν και έξω από τη Μητρόπολη, απέναντι τα σπίτια. Οπότε έλεγαν οι άνθρωποι εκεί, ο δεσπότης κάνει το απόδειπνο για να πάει να κοιμηθεί. Και μερικές μητέρες έλεγαν στα παιδιά, παιδιά, ετοιμαστείτε τώρα, ο δεσπότης πάει να κοιμηθεί και εσείς να πάτε να κοιμηθείτε. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Και το δεύτερο, το μεγάλο απόδειπνο, το οποίο γινόταν στην Μέση Ανατολή, εκεί στη Συρία και στο Λίβανο, όταν είχα πάει κατά τη διάρκεια του πολέμου για 3 χρόνια, εκεί είναι πολύ αγαπητή αυτή η ακολουθία του αποδείπνου. Όπως εδώ αγαπητή είναι η ακολουθία των χαιρετισμών, εκεί είναι η ακολουθία του αποδείπνου και συγκεντρώνονται, του μεγάλου αποδείπνου, και συγκεντρώνονται όλοι οι χριστιανοί στην εκκλησία, γεμίζει η εκκλησία και ψάλλουν το μεγάλο αυτό απόδειπνο. Τώρα, να δούμε λίγο το νόημα της ακολουθίας αυτής. Ποιο είναι το νόημα? Λίγο είπα προηγουμένως. Είναι ευχαριστία προς τον Θεό για όλη την ημέρα. Μετά το φαγητό γίνεται αποδείπνον. Αλλά είναι και δοξολογία ή μάλλον και παράκληση στον Θεό για τη νύχτα. Οπότε λέγεται προθύπνιον, πρώτου ύπνου. Και παρακαλούμε τον Θεό για να μας διαφυλάξει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό είναι το νόημα της ακολουθίας του αποδείπνου. Αλλά το καταγράφει κυρίως αυτό το νόημα ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης, ο οποίος ήταν τον 15ο αιώνα, ο οποίος εκεί περιγράφει και δίνει το στίγμα ποιο είναι το νόημα αυτής της ακολουθίας. Γράφει: «Γίνεται το απόδειπνο ως ευχή υπέρ της νυκτός, δια την από τον κόπον ανάπαυση και δια την υπόμνηση του θανάτου, και ως απαρχή της νυκτός είναι ταύτην ανεπηρεάστος διέλθομεν». Εδώ φαίνεται καθαρά ότι γίνεται η προσευχή για την ανάπαυση από τους κόπους της ημέρας, για την υπόμνηση του θανάτου, δηλαδή θυμάται κανείς το θάνατο. Άλλωστε ο ύπνος, όπως είπα προηγουμένως, είναι ένας μικρός θάνατος, και ως απαρχή της νυχτός. Αρχίζει η νύχτα και κάνουμε το απόδειπνο για να μας διαφυλάξει κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Θεός από κάθε δυσκολία. Μετά προσευχόμαστε, λέει, πάλι συνεχίζει ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης, προσευχόμαστε ή να πάσαν έχει ειρηνική τη νύχτα. Όλη τη νύχτα να την περάσουμε με ειρήνη. Και ή να εν ειρήνη υπνώσαντες, αναστόμεν ειδώντες πάλι το φως. Ώστε αφού κοιμηθούμε και περάσουμε όλη τη νύχτα και κοιμηθούμε και έχουμε ύπνο με ειρήνη, να σηκωθούμε το πρωί και να δούμε πάλι το φως του ηλίου. Φως και σκότος παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Με το σκοτάδι έρχεται η νύχτα, με το φως στην ανατολή του ηλίου έρχεται η μέρα. Την ημέρα εργαζόμαστε, τη νύχτα συνήθως κοιμούμαστε. Και παλαιότερα που δεν υπήρχαν και τα φώτα, δεν υπήρχε το ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κινείται κανείς, να μετακινείται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πήγαιναν, κλείνονταν αμέσως με τη δύση του ηλίου στα σπίτια τους, δεδομένου δεν είχαμε φως. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς από τα μικρά, μικρά μας χρόνια. Είχαμε απλώς λάμπες πετρελαίου και πολλές φορές και το πετρέλαιο δεν ήταν εύκολο να το βρούμε. Γι' αυτό ανάβαμε λίγο το πετρέλαιο και πολύ γρήγορα πέφταμε να κοιμηθούμε, ώστε να σηκωθούμε το πρωί πάλι με την ανατολή του ηλίου. Άρα φως και σκότος παίζουν μεγάλο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Όπως επίσης παίζει μεγάλο ρόλο η ημέρα και νύχτα. Η ημέρα έχει δυσκολίες μερικές φορές, διότι μετακινούμαστε, και παλαιότερα υπήρχαν οι ληστές που δημιουργούσαν προβλήματα στους ανθρώπους. Η νύχτα πάλι έχει ληστές, έχει θάνατο. Πόσοι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, πόσοι άνθρωποι δεν υποφέρουν, όχι μόνο στα σπίτια τους και στα νοσοκομεία, υποφέρουν και βαρυγκωμούν και βογκάνε μάλλον όλη τη διάρκεια της νύχτας, και για αυτούς πρέπει να προσευχόμαστε. Και αν ο άνθρωπος έχει αϋπνίες από διαφόρους λόγους, είτε από σωματικά προβλήματα είτε από αγωνίες και άγχος που έχει, τότε δεν μπορεί να κοιμηθεί και εξαγριώνεται ολόκληρος ο οργανισμός. Εάν ένας δεν κοιμηθεί μια, δυο, τρεις νύχτες, καταλαβαίνει ότι όλος ο οργανισμός αναστατώνεται και δεν μπορεί να αποδώσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επομένως αυτό είναι το νόημα της ακολουθίας του αποδείπνου, και χρειάζεται να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού, να τον ευχαριστήσουμε για την ημέρα, να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού για τη νύχτα, ώστε να κοιμηθούμε εν ειρήνη και με υγεία. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου, ώστε το πρωί να σηκωθούμε πάλι με την ανατολή του ηλίου και να κάνουμε την εργασία την καθημερινή. Ύστερα από αυτά, να δούμε λίγο την διάταξη του μικρού αποδείπνου. Φυσικά όσοι είστε χριστιανοί, αγαπάτε το απόδειπνο, το κάνετε το βράδυ και ξέρετε τη διάταξη, αλλά νομίζω καλό είναι να σας το υπενθυμίσω και λιγάκι. Δηλαδή η διάταξη του μικρού αποδείπνου είναι ότι χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος, με την αρχή με το ευλογητό ως ο Θεός, το πρώτο μέρος έχει τρεις ψαλμούς. Είναι ο 50ος ψαλμός, ο οποίος λέγεται ψαλμός της μετανοίας. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου. Είναι η προσευχή την οποία έκανε ο Δαβίδ όταν ο Νάθαν, ο προφήτης, τον επέπληξε, τον ήλεγξε για τα δύο αμαρτήματα τα οποία έκανε. Το πρώτο αμάρτημα ήταν το αμάρτημα της μοιχείας. Ερωτεύτηκε και αμάρτησε με μια γυναίκα ενός αξιωματικού του. Και το δεύτερο είναι το αμάρτημα του φόνου, γιατί έστειλε τον άντρα της στον πόλεμο για να σκοτωθεί, για να την πάρει εκείνος. Οπότε έχουμε δύο αυτά αμαρτήματα, και του φόνου και της μοιχείας. Όταν λοιπόν κατάλαβε το λάθος ο Δαβίδ, έγραψε αυτόν τον ψαλμό, «Ελεησόν με ο Θεός» και τα λοιπά, που είναι ψαλμός μετανοίας. Και μετά είναι ο 690 ψαλμός, 69 ψαλμός, που λέει «Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει με σπεύσον». Είναι ένας ψαλμός πάρα πολύ καλός. Όλοι οι ψαλμοί έχουν την ιδιαιτερότητά τους. Εδώ λέει «Συ Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ, έλα, μα άκουσέ με και έλα στη βοήθειά μου». Και τελειώνει αυτός ο ψαλμός «Εγώ δε πτωχός και παίνεις». Εγώ είμαι πτωχός και και παίρνεις, και όχι μόνο πτωχός είμαι και πεινάω και είμαι χειρότερα, δεν έχω ούτε να φάω. Ο Θεός βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστης μου, ή Κύριε μη χρονήσεις, σε παρακαλώ. Εδώ δείχνει την αυτομεμψία. Είμαι φτωχός και παίρνεις, δεν έχω τίποτα στη ζωή μου. Και εννοεί και πνευματικά δεν έχει. Γι' αυτό έλα Κύριε, εσύ είσαι βοήθειά μου, βοηθός μου και ρίστης μου, και λέει Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε σε παρακαλώ γρήγορα να έρθεις, να μην περάσει ο χρόνος, να μην χρονήσεις. Και μετά είναι ο 142ος ψαλμός, που τον διαβάζουμε και στην παράκληση, που λέει Κύριε σε άκουσαν τις προσευχές μου, εννοώ ότι τη δέησή μου είναι τη αληθεία σου και τα λοιπά. Και ένας από αυτούς τους, ένας από τους στίχους του ψαλμού είναι γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Κύριε σε παρακαλώ γνώρισέ μου τον δρόμο τον οποίο εγώ πρέπει να ακολουθήσω. Πόσες φορές πρέπει να το λέμε στη ζωή μας. Είμαστε μπροστά σε δυσκολίες, μπροστά σε σταυροδρόμια, δεν ξέρουμε τι να ακολουθήσουμε. Και να λέμε Κύριε γνώρισόν με οδόν ενή πορεύσουμε. Και μετά λέει το πνεύμα σου, λέει γνώρισό μου εδώ νηπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου, διότι την ψυχή μου την όθησα σε σένα. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Σε παρακαλώ Κύριε στείλ μου το Άγιο Πνεύμα, ώστε το πνεύμα αυτό το αγαθόν να με οδηγήσει σε ορθή οδό, ευθεία οδό. Πρέπει να λέμε συνέχεια τους ψαλμούς. Οπότε όταν λέμε το απόδειπνο, λέμε και αυτά τα ωραία αιτήματα των ψαλμών. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος της ακολουθίας του αποδείπνου έχει δοξολογία, δόξα στο δείξαν το φως και τα λοιπά. Το λέμε και τότε και το βράδυ, τη λέμε τη δοξολογία και το πρωί, και έχει πάρα πολύ ωραίους στίχους που νομίζω όταν τους μάθει κανείς και τους λέει, τότε όλη τη ζωή γίνεται μέσα, μπαίνει μέσα, θα λέγαμε, στη θάλασσα της αγάπης του Θεού. Για παράδειγμα, ένα στίχος λέει «Ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει». Κύριε σε παρακαλώ να θεραπεύσεις την ψυχή μου γιατί έχω αμαρτήσει, είμαι αμαρτωλός. Έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος ότι αυτή η προσευχή είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν αισθανόμαστε ότι έχουμε μέσα μας φόβο, ανασφάλεια, ενοχές που δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε από ό,τι είναι, όταν πηγαίνουμε να κοιμηθούμε και δεν μπορούμε να κλείσουμε μάτι, κάτι μας απασχολεί, τότε να λέμε συνέχεια αυτό το στίχο «Ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει», και τότε σιγά σιγά θα έρθει και ο ύπνος. «Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου», σε παρακαλώ δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου. Γιατί? Διότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Και ένας άλλος στίχος της δοξολογίας είναι «Ότι παρασύ πηγή ζωής». Εσένα είναι η πηγή της ζωής. Εσύ Κύριε είσαι η πηγή της ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Είσαι η πηγή της ζωής και είσαι και το φως. Και μέσα στο δικό σου φως και με τη δική σου χάρη, που είναι φως αληθινό, θα δούμε το μεγάλο φως. Και μετά την δοξολογία έχουμε το σύμβολο της πίστης, που πάντα λέγεται σε όλες τις ακρουθίες, γιατί είναι οι αποφάσεις των δύο Οικουμενικών Συνόδων, της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και της δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, και είναι όλο το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Μετά έχουμε τροπάρια, διάφορα τροπάρια, το «Εν παντί καιρό και πάση ώρα», μια πολύ ωραία προσευχή. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος της ακρουθίας του μικρού αποδείπνου. Και έχουμε μετά το τρίτο μέρος, που είναι δέησεις. Δέησεις στην Υπεραγία Θεοτόκου και στο Χριστό. Είδατε, όταν κάναμε το απόδειπνο κατά την Μεγάλη Σερακοστή, κάθε Παρασκευή που κάνουμε τους χαιρετισμούς, αφού ψάλλει ο ιερέας, απευθύνει τους χαιρετισμούς ενώπιον της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, «Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζονται τα πάντα, χαίρε νύμφη ανήφευτε και ο πανήμνητε μήτερ», στο τέλος «Αλληλούια». Μετά από το τρισάγιο το οποίο λέμε, πηγαίνουν δύο, ο δεξιός ψάλτης και ο αριστερός ψάλτης. Ο ένας πηγαίνει στην εικόνα της Παναγίας και λέει «Άσπηλε αμόνιντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεόνυφε, δέσποινα». Και ο αριστερός, ο άλλος, όπως βλέπουμε εμείς δεξιά στο Χριστό, και λέει «Κύριε, Κύριε, και δόσιμη δέσποτα προσύπνουν να ποιούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής. Λοιπόν, αυτό είναι η ακολουθία του αποδείπνου. Είναι το τέλος της ακολουθίας του αποδείπνου. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη, την δέηση και την προσευχή προς την υπεραγία Θεοτόκο. Εκεί λέμε άσπηλε, αμόνιτε, άφθορε, άχραντε, αγνή, παρθένε, θεόνυπε, δέσποινα. Εδώ υμνείται το πρόσωπο, το υπέρλαμπρο πρόσωπο της Παναγίας μας, και παρουσιάζεται και το έργο το οποίο συνετέλεσε, ή μάλλον το πώς συνετέλεσε η Παναγία στο έργο της συνανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Έγινε πραγματικά το έργο, το όργανο μάλλον της συνανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Και έπειτα παρακαλούμε την Παναγία να σπλαχνιστεί με την αγαθότητά του, να μας οδηγεί στη μετάνοια και να μας κάνει εργάτες δόκιμος που θα τηρούμε τις εντολές. Λέμε δηλαδή, σε παρακαλούμε Κύριε, εν το παρόντι βίο, στον παρόντα βίο να είσαι προστάτης και βοηθός. Όταν πρόκειται η ψυχή μου να φύγει από το σώμα, εσύ να παραλάβεις, να φροντίσεις την ψυχή μου και να μην επιτρέψεις να την παραλάβουν την ψυχή μου τα δαιμόνια. Και όταν θα γίνει η δευτέρα παρουσία, τότε εσύ να μεσητεύσεις τον Υιό σου και Θεός, ώστε να μπω στον παράδεισο και να μην πάω στην κόλαση. Κοιτάξτε τι μεγάλες δεήσεις απευθύνουν στην υπεραγία Θεοτόκο, διότι πολύ γαρισχή δέηση Μητρός, προσευμένη αδεσπότου. Φυσικά ο δεσπότης ο δικός μας ο Χριστός είναι γεμάτος αγάπη, αλλά και η Παναγία έχει λάβει από το Θεό το μεγάλο χάρισμα, τη μεγάλη ευλογία για όποιος προσευχηθεί να γίνει ήλαιος ο Θεός. Οπότε είναι μια προσευχή την οποία πρέπει να τη λέμε στην υπεραγία Θεοτόκο. Μετά είναι η προσευχή στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και δώσουμε δέσποτα προσύπνο να ποιούσουν ανάπαυση σώματος και ψυχής. Τώρα Κύριε και δέσποτα πηγαίνουμε στον ύπνο, πηγαίνουμε προς τον ύπνο. Σε παρακαλώ δώσ' μας ο ύπνος αυτός να γίνει για ανάπαυση σώματος ψυχής, να μας διαφυλάτε από τον ύπνο της αμαρτίας και από κάθε νυχτερινή διπάθεια, δηλαδή κάθε ευχαρίστηση που έρχεται κατά τη διάρκεια της νύχτας με τα όνειρα κτλ. Και να μας ελευθερώσει από τα πάθη του πονηρού. Και επίσης εκεί υπάρχει μια πολύ ωραία δέηση. Και λέει, τώρα που πηγαίνει για τον ύπνο, λέει ο προσευχόμενος με την ευχή αυτή, δώρησε ημί ο Θεός, σε παρακαλώ δώρησε μου. Τι, γρήγορο νουν, σόφρον λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Κοιτάξτε τι εύχεται. Πάμε για ύπνο, να κοιμηθούμε. Λέει ύπνο ελαφρό, όχι βαρύ ύπνο. Αλλά τι, κατά τη διάρκεια του ύπνου υπάρχει και γρήγορος νους. Ποιος είναι ο γρήγορος νους? Ενώ ξέρουμε ότι όταν κοιμάται κανείς καταστέλλεται το νευρικό σύστημα, ο εγκέφαλος κτλ. Δεν σκέφτεται ο άνθρωπος, δεν έρχονται πληροφορίες. Οπότε πρέπει να αναπτυχθεί ο νους, είναι άλλο ο νους, όπως λέμε συχνά στις εκπομπές αυτές. Λέει, δώρησέ μη γρήγορα νουν, πότε, κατά τη διάρκεια του ύπνου. Σόφρον λογισμών, πότε, κατά τη διάρκεια του ύπνου. Καρδία νύφουσαν, καρδία η οποία να προσέχει, να μην έχει επιθυμίες, πότε, κατά τη διάρκεια του ύπνου. Και βεβαίως, μετά λέμε, και ανάστησον εν το καιρό της προσευχής, εστερηγμένος εν τες εντολές σου κτλ. Οπότε εδώ έχουμε προσευχή που γίνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Είναι μια πολύ έτσι παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι όταν ο άνθρωπος έχει εξασχηθεί να προσεύχεται, τότε η καρδιά του, ο νους του μέσα στην καρδιά εξακολουθεί να προσεύχεται. Και αυτή την προσευχή την έχει γράψει ένας μοναχός αντίοχος του Πανδέκτου, έτσι ακριβώς λέγεται, ενώ η άλλη προσευχή που είπα προηγουμένως, άσπηλε αμόνιτε, είναι η προσευχή, είναι ποίημα του Παύλου του μοναχού της Ιεράς Μονής της Ευεργέτιδος. Άρα αυτός ο μοναχός, ο αντίοχος, είχε τέτοιες εμπειρίες. Είχε εμπειρίες της καρδιακής νοεράς προσευχής που γίνεται και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μπορεί κανείς και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν έχει εξασκηθεί, η μέλη λογική να ασχολείται με τα θέματα τα οποία ενδιαφέρεται, η δε καρδία να υμνεί και να δοξάζει το Θεό. Και αμέσως μετά έχουμε υπερένδοξα και τα λοιπά, η ελπίζει μου ο πατήρ, καταφυγή μου ή ως σκέπων το Πνεύμα το Άγιον. Είναι προσευχή στην Παναγία Τριάδα. Και αφού λέμε αυτές τις προσευχές στην Παναγία και στο Χριστό, μετά έχουμε μια ιδιαίτερη προσευχή που λέμε στο φύλακα άγγελο. Ο καθένας έχει το φύλακα άγγελό του από την ημέρα που γεννήθηκε. Έχει το φύλακα άγγελο. Μέχρι την ώρα που θα φύγει η ψυχή και οι άγγελοι, αν ζούμε κατά την δασκαλία του Χριστού και τηρούμε τις αντιρρώσεις, θα τον οδηγήσει στον παράδεισο. Εδώ παρακαλούμε τους άγγελους, το φύλακα άγγελο. Τι τον παρακαλούμε? Τον παρακαλούμε να μην απομακρυνθεί από μας, να μην επιτρέψει στο διάβολο να μας πειράξει κατά τη διάρκεια της νύχτας, να μας οδηγήσει γενικότερα στη σωτηρία, μας πιάσει από το χέρι του και να μας οδηγήσει στη σωτηρία. Του ζητάμε συγχώρηση για τις αμαρτίες τις οποίες κάνουμε και τις βλέπει ο άγγελος, και τον παρακαλούμε να μας διαφυλάξει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Όταν κοιμόμαστε και είμαστε τα πιο ανυπεράσπιστα όντα κατά τη διάρκεια του ύπνου, παρακαλούμε τον φύλακα άγγελο να στέκεται εκεί στο πλευρό μας, επάνω στο μαξιλάρι μας, να μας προστατεύει, να μας βοηθά και γενικότερα μας βοηθά στη ζωή μας, να μας αποτρέπει από την αμαρτία και να μας προτρέπει πάντοτε να τηρούμε το θέλημα του Θεού. Ας μάθουμε να κάνουμε αυτό το απόδειπνο κάθε βράδυ στο σπίτι μας, γιατί έτσι θα μάθουμε και το ήθος της Εκκλησίας, αλλά και θα μάθουμε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας και πώς πρέπει να ζούμε χριστιανικά. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην» που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς. Στις προηγούμενες εκπομπές μας κάναμε μια εκτενή αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. Ξεκινήσαμε από τον τρόπο με τον οποίο οι Ιουδαίοι στο εβραϊκό περιβάλλον λάτρευαν τον Θεό και προχωρήσαμε μέσα στους αιώνες για να δούμε ακριβώς ποια στοιχεία δανείστηκε η χριστιανική λατρεία μέσα από το Ιουδαϊκό περιβάλλον και πώς αυτά νοηματοδοτήθηκαν και φτάσανε μέχρι και στο σήμερα. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τον Ορθόδοξο Ναό. Θα δούμε τις θεολογικές προϋποθέσεις της Ορθόδοξης Ναοδομίας και θα εξετάσουμε κυρίως τον χώρο λατρείας μέσα στον οποίο ο Ορθόδοξος Χριστιανός λατρεύει και τιμά το πρόσωπο του Θεού, τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ενώ ταυτόχρονα είναι ο χώρος από τον οποίο κατηχείται γύρω από τα μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν σήμερα θα ασχοληθούμε κυρίως με την ιστορική εξέλιξη της Ναοδομίας και θα δούμε κατόπιν και τους συμβολισμούς που κρύβει το κάθε μέρος μέσα σε έναν Ορθόδοξο Ναό. Ξεκινώντας την πορεία μας στην ανθρώπινη ιστορία, θα πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος θρησκεύεται από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής του πάνω στη γη. Αν και αυτό αποτελεί ένα γεγονός αναντήρητο, παρόλα τα αυτά όμως δεν έκτισε εξ αρχής ναούς ο άνθρωπος για τη λατρεία του Θεού. Στο χριστιανισμό άργησαν να αποκρισταλωθούν όλα τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την πρακτική της δημιουργίας τόπων όπου εξάγεται η θρησκευτική λειτουργία των πιστών. Ο Ορθόδοξος Ναός θα πρέπει να τονιστεί ότι αποτελεί το κέντρο της ενωριακής ζωής. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο λαμβάνει η χώρα το σπουδαιότερο μέρος της χριστιανικής λατρείας. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά κανόνα κτίζεται στο κέντρο της συνοικίας ή του χωριού και η τρούλη και το καμπαναριό προεξέχουν των παρακειμένων κτηρίων. Παλαιότερα, όταν υπήρχε έντονο το στοιχείο της κοινωνικότητας και δεν είχε επισέλθει το μικρόβιο της αστικής απομόνωσης, ο περίβολος του ναού ήταν τόπος συγκέντρωσης και επίλυσης των προβλημάτων των ενωρητών με κοινή συμμετοχή όλων. Κάτω από τη σκέπη του Θεού Πατέρα πραγματώνεται η αδελφότητα των εχριστών πιστών και όλων των ανθρώπων. Σήμερα, σε πολλές ενωρίες, πλάι στο ναό λειτουργούν μονάδες αξιόλογης κοινωνικής ευπηρίας, στις οποίες βρίσκουν υλική και πνευματική συμπαράσταση αναξιοπαθούντες άνθρωποι. Το ιερό πρόσωπο του Θείου Προσώπου ή του Αγίου, στο οποίο είναι αφιερωμένος ο ενωριακός ναός, ανάγεται σε προστάτη της ενωρίας. Πολλοί ενωρίτες φέρουν με καμάρι το όνομά του και αφιερώνουν σε αυτό ονομασίες χωριών, συνοικισμών και οδών. Ενώ η πανήγυρη του ναού αποτελεί σημαντικό γεγονός για όλη την ενωρία. Από τα παραπάνω διαφαίνεται η σημαντικότητα του ναού για τη ζωή του χριστιανού. Όπως προείπαμε, είναι ο χώρος τον οποίον το σύνολο της λατρευτικής ζωής μιας κοινότητας αρχίζει και τελειώνει μέσα σε αυτόν, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και το σημείο της κοινωνικής αναφοράς για την κοινότητα, δεδομένου ότι πάντοτε ο ναός αποτελούσε την αρχή και το τέλος όλων των κοινωνικών εκδηλώσεων κάθε πόλης ή χωριού. Ο Θεός βέβαια δεν έχει ανάγκη κατοικίας. Οι πιστοί όμως έχουμε την ανάγκη ειδικών τόπων και χώρων συνάξεων για τη λατρεία προς τον Θεό. Ο χώρος αυτός ανήκει μονά αποκλειστικά στη λατρεία του αληθινού Θεού. Είναι χώρος προσευχής, αγιασμού, ευλογίας, τελέσεως των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Θα πρέπει να πούμε πως ένας ναός δεν είναι απλά ένα τυπικό κτίσμα. Η αποστολή του και μόνο τον καθιστά άκρος ιδιαίτερο γιατί γίνεται φορέας περιεχομένου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η εξέλιξη του ναού διέπεται από τις αρχές της Ορθόδοξης Θεολογίας και Λατρείας. Άλλωστε, μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό, ο πιστός μπορεί και κατηχείται γύρω από τα νάματα της πίστεως, απλά και μόνο βρισκόμενος σε αυτόν ή ζώντας μέσα σε αυτόν. Πριν όμως εξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ναού μέσα στην ορθόδοξη παράδοση, θα πρέπει να δούμε αρχικά τις αρχαιοελληνικές μα και ιουδαϊκές αντιλήψεις γύρω από το ναό. Θα πρέπει να τονιστεί, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, πως η ορθόδοξη παράδοση διαμορφώθηκε στα πρώτα της βήματα μέσα σε ένα περιβάλλον ιουδαϊκό, πράγμα το οποίο δείχνει πως σίγουρα επηρεάστηκε ο χριστιανισμός από αντιλήψεις, πρακτικές, θέσεις και τυπικά που υπήρχαν στην ιουδαϊκή παράδοση. Η λέξη ναός προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήμα νέο που σημαίνει κατοικώ. Η χρήση αυτού του ρήματος για τον χαρακτηρισμό του ναού οφείλεται στο γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως ο ναός ήταν η κατοικία του Θεού. Λίγο πολύ την ίδια αντίληψη είχαν και άλλοι λαοί όπως οι Εβραίοι. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο ναός διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις θρησκείες από την αρχαιότητα μέχρι και στις μέρες μας. Κάνοντας αναφορά στις αρχαιοελληνικές αντιλήψεις γύρω από τη λειτουργία του ναού, θα πρέπει να τονίσουμε πως οι αρχαίοι Έλληνες δεν έμπαιναν μέσα στο ναό για προσευχή, αλλά λάτρευαν τις θεότητές τους στους βωμούς που υπήρχαν έξω από τους ναούς. Μέσα στο ναό εισέρχονταν μόνο το ιερατείο και αυτό για να διακονήσει τον Θεό. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι στον αρχαίο ελληνικό κόσμο ο ναός δεν είχε κτιστεί για τις ανάγκες των πιστών, αλλά κυρίως για την παρουσία του Θεού μέσα σε αυτόν. Ερχόμενοι τώρα στο Ιουδαϊκό περιβάλλον, ξέρουμε πως στον Ιουδαϊσμό υπήρχε ο ναός του Σολομώντα, ο οποίος καταστράφηκε φυσικά το 70 μετά Χριστόν από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο. Ο ναός του Σολομώντα αποτελεί εξέλιξη της σκηνής του μαρτυρίου, δηλαδή του φορητού εκείνου ναού όπου ο Μωυσής με εντολή του Θεού δημιούργησε στην έρημο. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 33, στίχος 7. Εκεί αναφέρεται «Και λαβών Μωυσής την σκηνή αυτού έπηξεν έξω της παρεμβολής, μακράν από της παρεμβολής και εκλήθη σκηνή μαρτυρίου και γίνεται πας ο ζητών Κύριον εξεπορεύεται εις την σκηνή την έξον της παραβολής». Σε αυτό το σημείο κατανοούμε ότι ο Εβραίος της εποχής του Μωυσή οποτεδήποτε ήθελε να συναντηθεί με τον Κύριο ήταν υποχρεωμένος να προσεγγίσει τη σκηνή του μαρτυρίου, μέσα στην οποία υπήρχαν οι 10 εντολές, οι πλάκες δηλαδή του νόμου. Μετά την είσοδο των Εβραίων στη γη της Επαγγελίας και την ίδρυση του Ισραηλιτικού κράτους από τον Δαβίδ, ιδρύθηκε ο ναός, κτίστηκε ο ναός Σολομώντα, ο οποίος ναός αποτέλεσε μετεξέλιξη της σκηνής του μαρτυρίου. Ο ναός του Σολομώντα ως τόπος θεωρούνταν κατοικητήριο του Θεού. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αντίληψη των Εβραίων την εποχή του Σολομώντα, θα πρέπει να στραφούμε προς τους ψαλμούς του Δαβίδ. Εκεί, στον 25ο ψαλμό και στον στίχο 8 διαβάζουμε «Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκο σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου». Ενώ σε άλλο σημείο πάλι ο προφήτης Δαβίδ στον 73ο ψαλμό, στίχος 2 αναφέρει «Μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσου επαρχής, ελυτρώσω ράβδον κληρονομία σου, όρος ιών τούτο, ο κατασκήνωσας εν αυτό». Με όλες αυτές τις παλαιοδιαθηκικές αναφορές, κατανοούμε απόλυτα πως ο ναός του Σολομώντα αποτελούσε κατοικητήριο του Θεού και αυτό γιατί με την παρουσία του νόμου, δηλαδή τις πλάγες του Μωυσή, ο Θεός έκανε εμφανή την παρουσία του ανάμεσα στο λαό του. Θα πρέπει να τονιστεί πως ο ναός τον οποίον επισκέπτονταν ο Ιησούς δεν ήταν ο ναός τον οποίον έκτισε ο Σολομών, αλλά ήταν ο ναός του Ηρώδη του βασιλέα που κτίστηκε σύμφωνα με το πρότυπο των ναών του Σολομώντα και του Ζωροβάβελ. Ο ναός του Σολομώντα διαιρούνταν σε 3 μέρη. Είχαμε τα Άγια των Αγίων που αποτελούσε άδυτο, τα Άγια που ήταν δηλαδή ο κύριος ναός, καθώς και ο πρόναος δηλαδή η αυλή. Στο πρώτο μέρος, τα Άγια των Αγίων, Έμπαινε μόνο ο αρχιερέας κατά την ετήσια εορτή του εξυλασμού. Η σπουδαιότητα του μέρους αυτού αναδεικνύεται από το ότι σε αυτό φυλάσσονταν τα σύμβολα της Ιουδαϊκής θρησκείας και της παρουσίας του Θεού, όπως η κιβωτός της Διαθήκης με τις πλάκες του νόμου, η ράβδος του Αρών που βλάστησε και η στάμνα με το μάνα. Στο δεύτερο χώρο του ναού του Σολομώντα υπήρχε ο κυρίος ναός, δηλαδή τα Άγια. Εκεί υπήρχε ο βωμός του θυμιάματος, από όπου οι ιερείς προσέφεραν το θυμίαμα. Στο χώρο αυτόν γινόταν επίσης το άναμα της επτάφωτης λιχνίας και υπήρχε η τράπεζα της προθέσεως για την ανανέωση των 12 άρτων, σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε στο Γάμα Βασιλειών, κεφάλαια 40-48. Στον πρόναο υπήρχε ο βωμός των θυσιών και ο βωμός των ολοκοφτωμάτων. Οι πιστοί, πρέπει να τονιστεί, πως δεν μπορούσαν να εισέλθουν σε κανένα άλλο μέρος του ναού εκτός από τον πρόναο, όπου εκδήλωναν την ευσέβειά τους εις τα σαυλάς του Κυρίου. Για την Ιουδαϊκή παράδοση, ο ναός ήταν ένας και κεντρικός, αυτός του Σολομώντα. Βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ και οποιοδήποτε επιθυμούσε να προσκυνήσει ή να τιμήσει τον Θεό ήταν υποχρεωμένος να πάει στα Ιεροσόλυμα και να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στο ναό του Σολομώντος. Ήταν χαρακτηριστικός ο διάλογος του Ιησού με τη Σαμαρίτισσα πάνω στο ζήτημα του τόπου λατρείας του Θεού. Ο διάλογος αυτός δείχνει και το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζονταν την εποχή εκείνη, ακριβώς πάνω στο ζήτημα του πού θα έπρεπε να λατρεύεται ο Θεός. Ενώ λοιπόν στην εβραϊκή παράδοση ο ναός είναι ένας, οι ειδωλολατρικοί ναοί των άλλων λαών γύρω από τον Ισραήλ ήταν πολλοί. Είχαν όμως ένα κοινό γνώρισμα με τον ναό των Ιουδαίων. Ήταν και αυτοί ως τόποι, ήταν τόποι κατοικίας του Θεού, όπου εικονίζονταν ο Θεός με το άγαλμά του. Στους ειδωλολατρικούς λαούς, ο λαός, όπως ακριβώς και στον Ιουδαϊκό ναό, έπρεπε να συνεθρίζεται έξω από τον ναό, στις αυλές, όπου και στις δύο περιπτώσεις υπήρχαν μεγάλα θυσιαστήρια και όλα εκείνα τα αναγκαία σκεύη για τη λατρεία του Θεού. Επιστρέφοντας τώρα στην εβραϊκή και χριστιανική παράδοση, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το γεγονός ότι ο Κύριος μετέβαινε συχνά στον ναό του Σολομώντος κατά τις εορτές και δίδασκε στο συνεθριζόμενο λαό. Μάλιστα, μιλάμε ιδιαίτερο σεβασμό για τον ναό, τονίζοντας ότι αυτός είναι οίκος του πατρός του, όπως ακριβώς το συναντάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, στίχο 16. Σε αντίθεση τώρα με τα προχριστιανικά δεδομένα και την παράδοση την Ιουδαϊκή, στο χριστιανικό ναό ο λαός λατρεύει τον Θεό εντός αυτού. Αυτό δικαιολογεί και τον ιδιαίτερο διάκοσμο που βρίσκεται στο εσωτερικό κάθε ναού. Ο ναός πλέον κατανοείται με όρους εκκλησιολογικούς και ευχαριστιακούς. Ο λαός του Θεού συνάζεται εν εκκλησία, συγκροτεί το σώμα του Χριστού και συμμετέχει στα μυστήρια με κορυφαίο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Εκτός λοιπόν από συμβολικός τόπος κατοικίας του Θεού, ο ναός εξελίσσεται και σε χώρο λατρείας και σύναξης της κοινότητας. Αναδεικνύεται πλέον ο ναός και κατανοείται ως ο κατάλληλος τόπος προσευχής, ως οίκος Άγιος, με την έννοια ότι ο κάθε χριστιανός ως ναού θεουζόντος καλλιεργεί εντός αυτού την προσωπική του αγιότητα. Μεταξύ τώρα αρχαιοελληνικής σκέψης και εβραϊκής παράδοσης συναντάμε μια ιδιοποιώ διαφορά. Στο χριστιανισμό και κυρίως στην Ορθοδοξία, ο ναός έχει εντελώς διαφορετική λειτουργία και εξυπηρετεί διαφορετικές αντιλήψεις. Πιο συγκεκριμένα, ο ναός στην χριστιανική θρησκεία δεν θεωρείται επουδενή κατοικία του Θεού. Θα λέγαμε πως απλά είναι ο χώρος όπου συνάζεται και στεγάζεται η Εκκλησία, δηλαδή το σύνολο των πιστών, της οποίας το όνομα προέρχεται από το ρήμα «εκαλέω εκαλώ», που σημαίνει «συνάζω». Έτσι, με τον όρο «Εκκλησία» εκφράζουμε το κυριότερο γνώρισμα του λατρευτικού χώρου, που είναι η συνέλευση των μελών της Εκκλησίας με σκοπό την προσευχή και τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Ο χριστιανισμός στα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν είχε τη δυνατότητα ως Εκκλησία να καθιερώσει ειδικούς χώρους ως λειτουργικούς τόπους. Γι' αυτό και οι μαθητές του Κυρίου συνέχιζαν την επαφή τους με το Ιερό των Ιεροσολύμων και τη Συναγωγή, ενώ τελούσαν το Κυριακό δείπνο κατηδίαν σε ιδιωτικούς οίκους μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Την κλάση του Άρτου ως ευχαριστιακό γεγονός την τελούσαν στο Υπερώο, στο οποίο είχε τελεστεί και ο μυστικός δείπνος. Εκεί στο Υπερώο, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, έγινε και το γεγονός της επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος με αυτές 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Η οικία του Υπερώου βρίσκονταν στο λόφο της Ιερουσαλήμ και είχε ένα ισόγειο και έναν όροφο. Ο τύπος αυτός αποτέλεσε τον πρώτο ναό της Αποστολικής περίοδου, αν και θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν είναι ο μόνος. Μπορούμε να παρατηρήσουμε επίσης ότι τα στοιχεία των πρώτων αυτών τόπων συγκέντρωσης των χριστιανών προδιαθέτουν για το βασικό ρυθμό των πρώτων χριστιανικών εκκλησιών που θα αναγερθούν αργότερα σύμφωνα με το ρυθμό της Βασιλικής. Έτσι λοιπόν, οι Απόστολοι και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων, κάθε φορά που επιθυμούσαν να επιτελέσουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου εκτός Ιερουσαλήμ, δίδασκαν πρώτα στη συναγωγή και κατόπιν συνάζονταν σε ιδιωτικούς χώρους. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και την σύνδεση μεταξύ της συναγωγής και των τοπικών εκκλησιών. Αργότερα, η ανάγκη της σύναξης των πιστών για κοινή προσευχή και τέλεση της Θείας Ευχαριστίας οδήγησε στη χρήση ευρύχωρων οικειών πλουσίων χριστιανών που άνοικαν στην κάθε χριστιανική κοινότητα. Έτσι, ενώ η προσευχή και η ακρόαση του Κηρύγματος των Αποστόλων μπορούσε να γίνει δημόσια, το μυστήριο της κλάσης του Άρτου έπρεπε να γίνει σε ιδιωτικό χώρο. Η παραπάνω περιγραφή δικαιολογεί και την αναφορά του Αποστόλου Παύλου σε κατοίκον εκκλησίες από τις οποίες ο ίδιος πέρασε. Είναι χαρακτηριστικά τα κείμενα μέσα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Έτσι λοιπόν ακούμε τον Απόστολο Παύλο να λέει «Ασπάσαστε και την κατοίκον αυτών εκκλησία» στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 16, 5. Ενώ αλλού τον ακούμε να λέει «Ασπάζονται ημάς η εκκλησία της Ασίας, ασπάζεται ημάς εν Κυρίω πολλά ακύλας και πρίσκυλα συν την κατοίκον αυτών εκκλησία» στο Α Κορινθίους 16,19. Ενώ ακόμα και τον ακούμε να λέει «Ασπάζεστε τους εν Ελαοδική αδελφούς και νυμφάν και την κατοίκον αυτήν εκκλησία» στο Κολασαΐς 4:15. Η παραπάνω αναφορά του Αποστόλου Παύλου στον όρο «κατοίκον εκκλησία» δικαιολογεί και την οικειότητα των ακροατών του στην παρουσία κατοίκων εκκλησιών μέσα στην κοινότητα. Με τον όρο «κατοίκον εκκλησία» δηλώνεται η σύναξη της κοινότητας για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Φυσικά, είναι καλό να διευκρινιστεί πως ο όρος αυτός «κατοίκον εκκλησία» χρησιμοποιείται κατά την Αποστολική εποχή όχι για να δηλώσει την χριστιανική οικογένεια του καθενός από τους χριστιανούς ξεχωριστά, αλλά κυρίως για να δηλώσει τον χώρο στον οποίο τελείται η Θεία Ευχαριστία. Υπό αυτή την έννοια, η οικία του καθενός και η Εκκλησία συνδέονται μονάχα μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό γιατί η οικία εκφράζει μια κοσμική πραγματικότητα. Είναι ο χώρος στον οποίο φιλοξενείται και μένουν τα μέλη μιας οικογένειας. Ενώ η Εκκλησία είναι εκείνη η μυστηριακή κοινότητα που έχει ως κύριο στόχο και σκοπό της την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας με την οποία και θα έρθει σε επαφή με το μυστηριακό σώμα του Χριστού. Άρα, κατοίκον Εκκλησία για τους πρώτους χριστιανικούς και αποστολικούς χρόνους είναι το σπίτι εκείνο στο οποίο τελείται η Θεία Ευχαριστία. Ο διαχωρισμός υπήρξε εξαιτίας του γεγονότος πως οι χριστιανοί προσεύχονταν στο ναό του Σολομώντα ή στις συναγωγές, αλλά τελούσαν την Θεία Ευχαριστία σε οίκους σύμφωνα με την προτροπή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που συναντάμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιον 22 στίχο 19, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα κατοίκων εκκλησίας βρέθηκε στη Δούρα Ευρωπό, πολύ κοντά στα ανατολικά σύνορα της Αυτοκρατορίας. Ο οίκος συγκεντρώσεων της Δούρας κατασκευάστηκε το 231 με 232 ως μια κοινή αστική κατοικία περίστυλου τύπου και μετατράπηκε σε χώρο λατρείας μετά το 240 και καταστράφηκε το 257 λίγο πριν την κατάληψη της πόλης από τους Πέρσες. Αρχικά ενοποιήθηκαν δύο δωμάτια για να χωρούν ένα μεγάλο αριθμό πιστών και δημιουργήθηκε μια εξέδρα στον ανατολικό τοίχο για τον επίσκοπο. Το βορεινό δωμάτιο διαμορφώθηκε σε βαπτιστήριο με την προσθήκη κτιστής δεξαμενής και διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες με χριστιανικά θέματα όπως η παράσταση των μυροφόρων στον τάφο του Χριστού. Η τέλεση λοιπόν της Θείας Ευχαριστίας σε αίθουσες τις οποίες διέθεταν εύποροι χριστιανοί για την κάλυψη των λατρευτικών αναγκών των τότε χριστιανών διατηρήθηκε μέχρι και τις αρχές του 2ου αιώνα, όπου αυξανόμενος αριθμός των πιστών καθώς και ο κίνδυνος διασπάσεως επέβαλε την παρουσία πρώτων μόνιμων τόπων λατρείας. Έτσι, πολύ πιο πριν το 200 μετά Χριστόν άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι μόνιμοι τόποι λατρείας, οι οποίοι και ονομάζονταν ευκτήρι οίκοι ή και κυριακά. Κυριακιά ακριβώς γιατί σε αυτούς τελούνταν η Θεία Ευχαριστία. Ιδιαίτερη σημασίας αποτελεί η μαρτυρία του Φέληξ, πατέρα της Δυτικής Εκκλησίας, ο οποίος αναφέρει ότι περίπου στο 200 μετά Χριστόν ήταν διαδεδομένη στην εποχή του η χρήση αυτοτελών τόπων χριστιανικής λατρείας. Μεταξύ 1ου και 2ου περίπου αιώνα δεν έχουμε καμία μεγάλη αλλαγή όσον αφορά την τέλεση, τον χώρο της τέλεσης Θείας Ευχαριστίας. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιείται και το υπερώο καθώς και η ιδιωτική οίκη, οι οποίοι βρίσκονται σε γενική πρακτική. Από τα τέλη όμως του 2ου αιώνα παρατηρείται εντός των ιδιωτικών οίκων να διαμορφώνεται ένας συγκεκριμένος χώρος που δεν χρησιμοποιούνταν για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για λατρευτικούς λόγους. Κατά την περίοδο των διωγμών, οι χριστιανοί χρησιμοποιούνσαν για τις συγκεντρώσεις τους απόμερες οικίες, χώρους στην Ήπεθρο, σπήλαια και κυρίως τις κατακόμβες όπου συνάζονταν μυστικά τη νύχτα. Οι πρώτοι ιδιόκτητοι χριστιανικοί ναοί κτίζονται από το τέλος του 2ου αιώνα χάρη στην ένταξη των χριστιανικών κοινοτήτων στις λεγόμενες ταφικές εταιρείες. Σύμφωνα με το Ρωμαϊκό Δίκαιο, οι ταφικές εταιρείες είχαν το δικαίωμα να έχουν ιδιόκτητο χώρο συνάθρησης των μελών τους και δικό τους κημητήριο. Η χρήση των παραπάνω ναών ήταν περιστασιακή κατά τους 3 πρώτους αιώνες που διήρκησαν οι διωγμοί των χριστιανών. Τα κτίσματα αυτά θα πρέπει να πούμε πως ήταν ταφικά και όχι ναοί με τη μεταγενέστερη έννοια, καθώς και η χρήση τους ήταν εκ περιτροπής για λειτουργικούς κυρίους λόγους και ή για λόγους ανάγκης εξαιτίας των δύσκολων περιστάσεων που συναντούσαν οι χριστιανοί. Αυτοί οι πρώτοι ναοί ήταν στραμμένοι συνήθως προς την Ανατολή, είχαν απλό σχήμα και έμοιαζαν με τις μετέπειτα βασιλικές ή κυρίως με τα περίκεντρα και οκταγωνικά κτίρια. Ονομάζονταν ευκτήρια, κυριακά, βασιλικές και μαρτύρια, αφού ήταν συνήθως κτισμένες πάνω σε τάφους μαρτύρων. Η ανέγερση των ναών πάνω από τους τάφους των μαρτύρων δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο χριστιανισμός την περίοδο για την οποία συζητάμε χαρακτηρίστηκε ως ταφική εταιρεία, πράγμα που έδινε και το δικαίωμα του ιδιωτικού κημητηρίου. Η αρχαιότερη περιγραφή χριστιανικού ναού που έχουμε για την περίοδο αυτήν αφορά το ναό του Παυλίνου στην Τύρο 313 με 322 μετά Χριστόν, η οποία περιγράφεται από τον εκκλησιαστικό ιστορικό Ευσέβιο. Ο ναός αυτός φαίνεται ότι διέθετε τα 3 βασικά μέρη ενός χριστιανικού ναού, δηλαδή Νάρθηκα, κυρίως ναό και Ιερό Βήμα. Όλοι οι ναοί της περιόδου την οποία συζητούμε είχαν απλή διακόσμηση με συμβολικές παραστάσεις ή καθαρά διακοσμητικές εικόνες. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ναούς δημεύθηκαν κατά τη διάρκεια των διωγμών εναντίον των χριστιανών, κυρίως από τον Δέκιο, και αποδόθηκαν αργότερα πίσω σε αυτούς. Μετά τις αρχές του 3ου αιώνα αρχίζουν και εμφανίζονται οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί και στο διάστημα των 3 αιώνων που μεσολαβεί οι λατρευτικοί χώροι του χριστιανισμού διέρχονται από στάδια εξέλιξης. Μέχρι και τις αρχές του 3ου αιώνα, οπότε και εμφανίζονται οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί, οι λατρευτικοί χώροι του χριστιανισμού περνάνε από διάφορα στάδια εξέλιξης. Αρχικά, όπως προείπαμε, οι αίθουσες στις οποίες συναντούνταν οι χριστιανοί ανήκαν σε εύπορους ιδιώτες, τις οποίες παραχωρούσαν στην τοπική εκκλησία για να καλυφθούν οι λατρευτικές ανάγκες της κοινότητας. Κατόπιν, με την αύξηση του αριθμού των χριστιανών και των λατρευτικών αναγκών, οδηγήθηκαν οι πιστοί στην ανάγκη της ίδρυσης και ανέγερσης ναών. Και τελικά, όταν ο χριστιανισμός ενισχύθηκε σημαντικά, αλλά μεσολάβηση και χρόνος από τους δογμούς, δόθηκε τελικά η ευκαιρία στους χριστιανούς να αποκτήσουν τους πρώτους αυτοτελείς ναούς τους, στους οποίους και μπορούσαν να τελέσουν την Θεία Ευχαριστία. Μέχρι σε αυτό το σημείο, κάναμε μία μικρή ιστορική αναφορά στην ναοδομία από τα εβραϊκά χρόνια μέχρι και τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κατόπιν στην εκπομπή μας για να εξετάσουμε την παρουσία πλέον της εξελιγμένης ναοδομίας από τον 3ο-4ο αιώνα μέχρι και σήμερα.

0: ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με την ιστορική εξέλιξη του Ιερού Ναού. Βλέπουμε την αρχή της ναοδομίας από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και την πορεία της μέσα στους αιώνες μέχρι και στο σήμερα. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας είδαμε τους ναούς και την αντίληψη στην αρχαία ελληνική πραγματικότητα, είδαμε το ναό του Σολομώντα στο εβραϊκό περιβάλλον και εξετάσαμε την παρουσία των πρώτων χριστιανικών ναών από τον πρώτο αιώνα μέχρι και τον τρίτο αιώνα. Τονίσαμε ιδιαιτέρως πως η περίοδος των διωγμών ήταν μια περίοδος που δεν βοηθούσε στην ανέγερση περικαλών ναών, αλλά δεν βοηθούσε και στην δημιουργία εκφτήριων οίκων. Η περίοδος των διωγμών ήταν μια ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδος για τον χριστιανισμό. Αυτό οδήγησε να μην έχουμε την παρουσία ιερών ναών μέχρι και τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Μετά τον τέλος των διωγμών, η Χριστιανική Εκκλησία άρχισε να αναγείρει μεγάλους ναούς σε ολόκληρη την επικράτεια για να καλύψει τις λατρευτικές ανάγκες του μεγάλου αριθμού των πιστών που ολοένα και αποκτούσε. Έτσι, η αύξηση των χριστιανών, η διάδοση της χριστιανικής πίστης στην τότε γνωστή οικουμένη αλλά και τα μεσοδιαστήματα ειρήνης ανάμεσα στους μεγάλους διωγμούς κατά των χριστιανών είναι οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους άρχισαν να αναγείρονται οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί. Πλέον από το 313 και μετά οι χριστιανοί ήταν σε θέση να αναγείρουν μεγαλοπρεπείς ναούς και να δοξάζουν ελεύθερα το όνομα του Κυρίου.

Στην καινούργια αυτή προσπάθεια των χριστιανών για ανέγερση νέων ναών, βοηθός και σύμμαχος βρέθηκε ο βασιλέας και Άγιος ο Μέγας Κωνσταντίνος μαζί με την μητέρα του Αγία Ελένη, ξεκινούν και αναγείρουν πολύ πιο μεγαλοπρεπείς ναούς από αυτούς που είχε εγκρεμίσει ο Διοκλητιανός, καθώς και ναούς μοναδικούς τόσο σε κομψότητα και διακόσμηση, όσο και μορφή σε σχέση με τα άλλα κτίσματα της πόλης του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Χαρακτηριστικό αυτής της προσπάθειας είναι τα λόγια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τα οποία μας διασώζει ο Ευσέβιος Κεσαρίας. Εκεί λοιπόν, στον βίο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αναφέρεται ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος είπε τα εξής: «Επίγομαι γούν, λέει, και τους ώμους αυτούς υποσχών τους εμούς, τον αγιότατον σιήκον ανανεώσαστε». Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε το ενθουσιαστικό πνεύμα που επικρατούσε τον πρώτο καιρό αμέσως μετά το 313, δηλαδή το διάταγμα των Μεδιολάνων, δηλαδή την ελευθερία της λατρείας του Θεού, πράγμα το οποίο αρχίζει και διαφαίνεται μέσα στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Βέβαια, οι χριστιανοί τον πρώτο καιρό χρησιμοποίησαν τα υπάρχοντα σχέδια αποσχήματα κτηρίων και δεν επιδιώχθηκε η δημιουργία ενός νέου αρχιτεκτονικού ρυθμού ώστε να διαφέρουν οι χριστιανικοί ναοί εξωτερικά από τους ναούς των εθνικών. Άλλωστε, η διαμόρφωση ενός νέου αρχιτεκτονικού ρυθμού θα απαιτούσε ιδιαίτερα πολύ χρόνο. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει άμεσα τους χριστιανούς της εποχής είναι απλά να οικοδομήσουν ναούς ώστε να μπορούν μέσα σε αυτούς να δοξολογούν το όνομα του Κυρίου. Αυτή η στάση ζωής των χριστιανών της εποχής που θεωρεί την ανέγερση ενός ναού ως αφορμή για δοξολογία προς τον Θεό καταδεικνύεται και στον ψαλμικό στίχο που ψέλνεται κατά τα εγγένεια του Θεού «Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών». Μάλιστα εμφανίζεται και η τάση «Οι νέοι ναοί να προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση και να διαφοροποιούνται εξ ολοκλήρου από τους ειδωλολατρικούς ναούς που μέχρι πρότινος υπήρχαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία». Γι' αυτό λοιπόν και ο Μέγας Κωνσταντίνος τονίζει πως ένας ναός θα πρέπει να έχει άπειρο φως, φεδρότητα, να είναι πολύ κρήτων την αγλαΐαν και των απανταχού βέλτιων και πάντα τα καλλιστεύματα πόλεως υπό του κτίσματος τούτου νικάστε. Την ίδια ώρα όμως έχουμε και τον Άγιο Γρηγόριο Επίσκοπο Νήσις, ο οποίος αναρωτιέται γύρω από την ύπαρξη του Θεού και στην ουσία στοιχειοθετεί και το ζήτημα της ναοδομίας. Τον ακούμε να λέει πώς παραστήσω το άειλον, πώς να δείξω το αηδές, πώς διαλάβω το αμέγεθες, το άποσον, το άπιον, το ασχημάτιστον, το μήτε τόπο, μήτε χρόνο ευρισκόμενον, το εξώτερον παντός πειρασμού και πάσης οριστικής φαντασίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις εμφανίζει και παρουσιάζει και το θεολογικό πρόβλημα γύρω από την ενέγερση ενός χριστιανικού ναού για την εποχή που συζητάμε. Οι χριστιανοί αμέσως μετά την λήξη της περίοδου των διωγμών έρχονται σε επαφή και με τη θεολογία τους και αναρωτιούνται το πώς είναι δυνατόν να αναγείρουν έναν χώρο μέσα στον οποίο θα δηλώνεται η παρουσία του Θεού, δεδομένου φυσικά του γεγονότος ότι για την ορθόδοξη θεολογία ο Θεός δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο χώρο, αφού ο ίδιος είναι πανταχού παρόν. Σκοπός τώρα της εκκλησιαστικής κοινότητας δεν ήταν να διαμορφωθεί ένας καινούριος αρχιτεκτονικός ρυθμός γύρω από την ανέγερση των ναών. Η ανάγκη ήταν να αναγερθούν μεγαλοπρεπή μνημεία προς τιμήν του Βασιλέα Χριστού, ο οποίος και βοήθησε την Εκκλησία του να βγει θριαμβεύουσα μέσα από την δοκιμασία των διωγμών. Στη συνέχεια της παραπάνω σκέψης, η Εκκλησία δανείστηκε αρχιτεκτονικούς τύπους ναών από τον ελληνικό περίγυρο, μέσα στον οποίο και εμφανίστηκε η ίδια η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη αυτή φάση έχουμε την ναοδομία η οποία αποτελούνταν από τη Βασιλική για λατρευτικούς κυρίους λόγους, τον περίκεντρο ναό για τα βαπτιστήρια και μία μεταγενέστερη εξέλιξη αρχιτεκτονικού τύπου, ο οποίος προήλθε από τη μίξη της βασιλικής και του περίκεντρου τύπου και είναι η βασιλική Μετρούλο. Οι περίφημες λοιπόν παλαιοχριστιανικές βασιλικές αποτελούσαν επιμήκη κτίρια μεγάλα σε μέγεθος
που χρησιμοποιήθηκαν πρώτα κατά την παλαιοχριστιανική εποχή για να στεγάσουν τη λατρεία της νέας θρησκείας. Κυριάρχησαν κατά τον 4ο και 5ο αιώνα. Ο τύπος αυτός του ναού έχει καταγωγή από τη Ρωμαϊκή Βασιλική, που ήταν δημόσιο κτίριο που χρησιμοποιούνταν ως χώρος δημοσίων συνεδριάσεων, εμπορικών συναλλαγών και ως δικαστήριο. Η Χριστιανική Βασιλική ήταν επίμικες κτίριο που εσωτερικά διαιρούνταν με σειρές κοιώνων σε κλίτη, τα οποία μπορεί να ήταν 3, 5, 7 ή 9. Από τον αριθμό που είχαν τα κλίτη, οι βασιλικοί ονομάζονταν τρίκλητοι, πεντάκλητοι, επτάκλητοι ή εννιάκλητοι. Το μεσαίο κλίτος της βασιλικής, το οποίο οδηγούσε στην κεντρική ωραία πύλη, ήταν πάντα ευρύχωρο και ψηλότερο. Οι κοίωνες, οι οποίοι χώριζαν τα κλίτη μεταξύ τους, ήταν συνήθως απλοί, χωρίς ραβδόσεις και κατέληγαν σε κορινθιακού τύπου κοιονόκρανα. Τα κενά μεταξύ των κοιώνων ενώνονταν πάντοτε με τόξα. Πάνω από τα κλίτη υπήρχαν υπερώα τα οποία χρησιμεύαν ως γυναικονίτες. Οι τείχοι μέχρι το ύψος των τόξων καλύπτονταν από ορθομαρμαρώσεις, πάνω από τις οποίες άρχιζε η διακόσμηση του ναού κυρίως με ψηφιδωτά. Το μεσαίο κλήτος της βασιλικής, το οποίο ήταν και το μεγαλύτερο, καλύπτονταν από αμφικλινή στέγη, ενώ τα πλάγια κλήτη σκεπάζονταν από μονόριχτη στέγη. Ο αρχιτεκτονικός τύπος της βασιλικής επικράτησε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Οι αρχαιότερες βασιλικές που οικοδομούνται επί Μεγάλου Κωνσταντίνου βρίσκονται στη Ρώμη και στην Παλαιστίνη. Ο πρώτος ναός του οποίου κτήτορας ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι η βασιλική του Αγίου Ιωάννη στο Λατερανό, στη Ρώμη, η οποία είναι πεντάκλητη βασιλική, κτίσμα από το οποίο δεν έχουν διασωθεί πολλά πράγματα. Κτίσμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου αποτελεί και ο πρώτος ναός, ο αφιερωμένος στον Απόστολο Πέτρο και ο οποίος είχε κτιστεί πάνω από τον τάφο του Αποστόλου εκτός των τυχών της Ρώμης. Σήμερα δεν σώζονται παρά μόνο τα θεμέλια του ναού, ενώ μεταξύ του 1505 και 1613 αντικαταστάθηκε από το οικοδόμιο που βλέπουμε σήμερα στην καρδιά του Βατικανού. Και αυτός ο ναός ανήκει στον τύπο της πεντάκλητης βασιλικής. Την ίδια τακτική με τον χριστιανικό τύπο ναοδομίας της βασιλικής θα ακολουθήσει και στην Παλαιστίνη, κτίζοντας ο Μέγας Κωνσταντίνος μεγαλοπρεπείς βασιλικές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ναό της Γενέσεως στη Βιθλεέμ και το ναό του Πανέγιου Τάφου, το ναό των Ελαιών και αυτόν στη Χευρώνα παρά την Δρή Μαυρή. Τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν πλέον το Βυζαντινό κράτος ισχυροποιείται και η Ορθοδοξία κυριαρχεί, τότε κάνει την εμφάνισή του ο τύπος της Τρουλαίας Βασιλικής. Η παλαιοχριστιανική λοιπόν βασιλική, στα χρόνια του Ιουστινιανού, εμπλουτίστηκε με νέα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Σκοπός ήταν οι ναοί να γίνουν πιο επιβλητικοί και να αποκτήσουν μεγαλύτερη έγκλη. Έτσι λοιπόν, το μήκος του ναού περιορίστηκε και το κεντρικό του τμήμα καλύφθηκε από τρούλο. Κορυφαίο δείγμα αυτού του ναού αποτελεί η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, έργο των μεγάλων αρχιτεκτώνων Ανθέμιου από τη Στράλης και Ισιδώρου από τη Μίλητο. Η ανέγερση της Αγίας Σοφίας οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου αρχιτεκτονικού τύπου αυτού της Τρουλαίας Βασιλικής. Με την Τρουλαία Βασιλική συνενώθηκαν τα στοιχεία δύο οικοδομικών τύπων προηγούμενων αιώνων του 4ου και του 5ου αιώνα. Με την εμφάνιση της Τρουλαίας Βασιλικής πλέον διαγράφεται σταδιακά στην κάτωψη του ναού το σχήμα του Σταυρού. Κατά την ανοικοδόμηση της Ιουστινιάνιας Αγίας Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη μετά το 740 από τον Κωνσταντίνο Κοπρόνιμο τον 5ο, προσθέθηκε τρούλο στο τύμπανο στην παραδοσιακή παλαιοχριστιανική βασιλική, δημιουργώντας έτσι ένα μεικτό αρχιτεκτονικό τύπο που συναντάμε κυρίως σε παλαιολόγιους ναούς. Κατά τον επόμενο αιώνα, τον 7ο αιώνα, ο τύπος εξελίσσεται οικοδομικά και μετεξελίσσεται πλέον στο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό. Την ίδια εποχή βελτιώνεται η διακόσμηση του ναού με ψηφιδωτά υψηλής τεχνολογίας και ζωγραφικές παραστάσεις. Ο τεράστιος όγκος του ναού, το μεγάλο ύψος, ο τεράστιος τρούλος και ο τρόπος που το φως εισέρχεται μέσα σε αυτόν από τα παράθυρα ενισχύουν την επιβλητικότητα που εκπέμπει ο ναός αυτού του τύπου.
Πρόκειται δηλαδή ουσιαστικά για μια βασιλική με περιορισμένο μήκος στην οποία προστίθεται ένας τρούλος στη στέγη του μεγάλου κλήτους. Στην Θεσσαλονίκη, μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, σώζεται ένα από τα αξιολογότερα μνημεία του τύπου αυτού, η Αγία Σοφία. Ο ναός κτίστηκε πάνω σε παλαιότερη βασιλική και η χρονολόγησή του ανάγεται σύμφωνα με τις νεότερες έρευνες στον 7ο αιώνα. Ο τρούλος του ναού υψώνεται σε χαμηλό τύμπανο και στηρίζεται στα τόξα των 4 καμαρών που φέρουν ογκώδη σπεσί. Οι πεσί διαλύονται σε επάλληλα τοξωτά ανοίγματα ώστε τελικά να ελαφρύνουν την εντύπωση που δίνει το κτίριο και να δημιουργήσουν γωνιακά διαμερίσματα. Το σχήμα του σταυρού είναι εμφανές στο εσωτερικό του ναού, ενώ η πρόθεση και το διακονικό δεν αντιστοιχούν στα πλάγια κλήτη. Τα πλάγια κλήτη και ο νάρθικας περιβάλλουν το ναό σαν ένα είδος περίστοου. Οι αναλογίες του ναού εξωτερικά δίνουν την αίσθηση ενός ογκώδους μνημειώδους κτηρίου. Κατά την ίδια περίοδο, μεταξύ του 7ου και 8ου αιώνα, θα επιβιώσει και ο τύπος της παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του αρχιτεκτονικού τύπου ναοδομίας είναι η λεγόμενη βασιλική του Οσίου Νίκονος στη Σπάρτη. Με τη λήξη της οικονομαχίας το 843 και την άνοδο πλέον στην αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης των Μακεδόνων εγκαινιάζεται μια περίοδος σταθεροποίησης και ενίσχυσης της πολιτικής δύναμης του Βυζαντίου. Η ανακατάληψη στρατιωτικών σημείων από τους Άραβες αλλά και η νίκη κατά των Βουλγάρων το 1014 δημιούργησαν κατάλληλες προϋποθέσεις για ευημερία και δημιουργία σε όλους τους τομείς. Έτσι, κατά τον 9ο με 10ο αιώνα παρατηρείται έντονη οικοδομική δραστηριότητα τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στα μεγάλα κέντρα της αυτοκρατορίας. Ο τύπος της βασιλικής μετρούλο που συναντάμε την προηγούμενη περίοδο αρχίζει σιγά σιγά να εντοπίζεται σε πολλά μνημεία ακολουθώντας όμως μια εξελικτική πορεία. Την περίοδο αυτή θα εμφανιστεί ο προδρομικός τύπος του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού μετρούλο που προκύπτει από τον συνδυασμό του ελεύθερου σταυροειδούς και της τρίκλητης θολωτής βασιλικής. Αυτός ο αρχιτεκτονικός ρυθμός εμφανίζεται πρώτα στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια επικράτησε σε όλο τον τότε Βυζαντινό κόσμο. Ο ναός κτίζεται σε σχήμα σταυρού με κλήτη και στεγάζεται με τρούλο που στηρίζεται εκεί που τέμνονται οι δύο κεραίες του σταυρού. Ο σταυρός εγγράφεται μέσα σε τετράγωνο, ενώ το ιερό καταλήγει σε τρεις κόνχες. Ο ρυθμός αυτός, δηλαδή ο σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο, έφτασε στην ακμή του στον 11ο με 13ο αιώνα μετά Χριστόν. Σε μερικούς ναούς υπάρχουν 5 τρούλοι, ένα στο κέντρο και από ένα σε κάθε κεραία του σταυρού. Τέλος, η δημιουργία κονχών στη βόρεια και στη νότια πλευρά του ναού χαρίζουν ομορφιά και χάρη, αυξάνοντας παράλληλα τον εσωτερικό χώρο. Σε αυτόν τον ρυθμό το κτίσμα είναι σχεδόν τετράγωνο, ενώ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του σχηματίζεται ένας σταυρός που καλύπτεται από έναν ή και 5 τρούλους. Κατά την περίοδο του 13ου αιώνα δεν έχουμε την παρουσία καινούριων αρχιτεκτονικών τύπων, αλλά την επαναδιατύπωση και εμπλουτισμό των παλαιότερων. Η ανακατάληψη της φραγκοκρατούμενης Κωνσταντινούπολης το 1261 από τον Μιχαήλ 8 τον Παλαιολόγο οδηγεί σε μια νέα περίοδο τη Βυζαντινή τέχνη. Οι παλαιότεροι αρχιτεκτονικοί τύποι συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής αυτής περίοδου και στον ελλαδικό χώρο εμφανίζεται ένας νέος τύπος ναού, ο σταυρεπίστεγος, που θα διαδοθεί στην Ήπειρο, τη στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Ο καινούριος αυτός αρχιτεκτονικός τύπος ναού αρχίζει και αποκτά καινούργια και μεγάλη ιδιαίτερη διάδοση και χρησιμοποιείται κυρίως στον ελλαδικό χώρο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για την πόλη της Θεσσαλονίκης που κατά τον 14ο αιώνα γνωρίζει πολιτιστική άνθηση. Εδώ σώζεται ένας μεγάλος αριθμός μνημείων του 14ου αιώνα. Οι ναοί αυτής της περίοδου ανήκουν σε διάφορους αρχιτεκτονικούς τύπους με κυρίαρχο αυτόν του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με περίστοο. Οι Άγιοι Απόστολοι, η Αγία Κατερίνη, ο Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός, η Μονή Βλατάδων,
Ο Ναΐσκος του Σωτήρος και ο Άγιος Παντελεήμων είναι κάποια από τα μνημεία που σώζονται σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μαρτυρούν τη σημαντική καλλιτεχνική δραστηριότητα και κατ' επέκταση την οικονομική ευμάρεια της πόλης κατά τον 14ο αιώνα. Κατά την ίδια περίοδο του 14ου αιώνα στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα του δεσποτάτου του Μοριά στο Μιστρά, εμφανίζεται μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική κίνηση στην περιοχή. Εδώ δημιουργείται ένα νέο κέντρο με επαφές με την πρωτεύουσα όπου διαμορφώνονται οι νέες τάσεις της τέχνης και έτσι τα πρωτοποριακά ρεύματα μεταλαμπαδεύονται στον νότιο ελλαδικό χώρο. Αντιπροσωπευτικά μνημεία της περίοδου στο Μιστρά είναι η Παναγία η Οδηγήτρια που χρονολογείται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα και η Παναγία η Περίβλεπτος που χρονολογείται στις τελευταίες δεκαετίες του. Κατά τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας, μέχρι και τις αρχές του 17ου αιώνα, διατηρούνται τα βυζαντινά πρότυπα. Με το πέρασμα όμως του χρόνου, τα κοινά γνωρίσματα με τη βυζαντινή ναοδομία μειώνονται στο ελάχιστο. Τώρα εμφανίζονται και οι πρώτες ξένες επιδράσεις, ειδικά δυτικού χαρακτήρα, ιδιαιτέρως στα μέρη εκείνα από τα οποία πέρασε η Βενετοκρατία. Τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας, τα κτίσματα τα οποία κτίζονται κυρίως είναι καθολικά μονών, ενώ αργότερα όταν χαλαρώνει ο Τούρκικος έλεγχος αρχίζουν και κτίζονται περισσότερες εκκλησίες. Στο σύνολο της Ηπειρωτικής Ελλάδας επικρατεί κυρίως ο τύπος της τρίκλητης ξυλόστεγης βασιλικής, ενώ στην Ισιωτική προτιμήθηκε η μονόκλητη. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου που εξετάζουμε δεν επιτρέπουν την παρουσία μεγαλόπρεπων κτισμάτων όπως αυτών του παρελθόντος. Παρ' όλα αυτά όμως γίνεται μια προσπάθεια να συνεχιστεί η βυζαντινή παράδοση αφήνοντας αξιόλογα δείγματα παραδοσιακής νοοδομίας. Από το 1830 και μετά που έχουμε την εμφάνιση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους εγκαινιάζεται και μια νέα περίοδος στην νοοδομία. Πλέον αντιγράφεται το αρχιτεκτονικό παρελθόν το οποίο ακόμα κυριαρχεί στον ελλαδικό χώρο. Στοιχεία του νέου ρυθμού στη ναοδομία είναι η αναπαραγωγή στιλιστικών μοτίβων και δομικών στοιχείων από την παλαιοχριστιανική και τη βυζαντινή εποχή, αλλά ακόμα και από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Αυτό οδηγεί στην ίδρυση μιας νέας ναοδομικής μορφολογίας, η οποία ονομάζεται την περίοδο του Όθωνα ελληνοβυζαντινός ή οθωνικός ρυθμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου ελληνοβυζαντινού ρυθμού αποτελεί η Νέα Μητρόπολη Αθηνών, έργο του Δημητρίου Ζέζου που ξεκίνησε το 1842 και αποπερατώθηκε μετά το θάνατό του το 1802. Στο συγκεκριμένο κτίριο παρουσιάζονται έντονες οι επιρροές από τη Δύση. Από τότε μέχρι και την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1939 περνάμε μία περίοδο στην οποία ο ελληνοβυζαντινός ρυθμός πάβει πλέον να είναι κανόνας και πλέον αναζητούνται τα καινούργια στοιχεία μιας εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Στην μεταπολεμική περίοδο, οι καινούργοι ναοί που κτίζονται αποδεικνύουν ακριβώς την υποταγή στην παράδοση, διατηρώντας και τα στοιχεία όμως της ελληνοορθόδοξης ναοδομίας. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως πως ο νεοβυζαντινός ρυθμός της προηγούμενης περίοδους δεν εξαλείφθηκε παρά μόνο συνέχισε να αντιγράφεται με αποτέλεσμα αυτό να αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε πως η πνευματική φύση της χριστιανικής λατρείας οδήγησε στο να διαμορφωθεί ήδη από πολύ νωρίς η αντίληψη σχετικά με τον χώρο στον οποίο τελείται η λατρεία του Θεού. Από την Παλαιά Διαθήκη αντλούμε τους βασικούς τύπους κατανόησης της παρουσίας του Θεού σε σχέση με τον ναό. Εκεί ο ναός αποτελεί κατοικία του Θεού. Στο χριστιανισμό πλέον ο ναός λαμβάνει την καινούρια θεολογική του σηματοδότηση στο πρόσωπο του Χριστού και στην νεοειδρυθής εκκλησιαστική κοινότητα. Κατά τους τρεις πρώτους αιώνες έχουμε μια περίοδο συνύπαρξης με το Ιερό των Ιεροσολύμων και την συναγωγή στο Υπερό της Ιερουσαλήμ, καθώς και τους κατοίκων τόπου συνάντησης των πρώτων χριστιανών. Γι' αυτό και σε αυτήν την εποχή δεν έχουμε κάποιον επίσημο ρυθμό ναοδομίας, ενώ αμέσως μετά τους διωγμούς ξεκινάνε και εμφανίζονται οι πρώτοι ναοί.
Η πρώτη αυτή ναοί κτίζονται με γνώμονα τις ανάγκες της λατρευτικής κοινότητας και το πνεύμα ενθουσιασμού που ήθελε ναούς μεγάλους και περικαλείς που να προκαλούν την αισθητική εντύπωση στον θεατή. Άλλωστε, σε αυτή την περίοδο δανείζονται οι χριστιανοί στοιχεία από την εξωχριστιανική παράδοση με τους ρυθμούς των ναών άλλων θρησκειών, τους οποίους και ενσωμάτωσαν στη δική τους πραγματικότητα. Στη σημερινή μας εκπομπή εξετάσαμε την ιστορική πορεία της χριστιανικής ναοδομίας. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο κτίσαν οι χριστιανοί τους πρώτους αιώνες τους ναούς τους και φτάσαμε μέχρι και τον 20ο αιώνα. Η σημερινή εκπομπή είχε ως κύριο στόχο να αναδείξει αυτή την ιστορική εξέλιξη της ορθόδοξης χριστιανικής ναοδομίας για να καταλήξει τελικά στην σημασία που έχει ο χριστιανικός ναός μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί, στην οποία εκπομπή θα εξετάσουμε τους συμβολισμούς, τα μέρη του ναού, καθώς και τη λειτουργία του καθενός από αυτά ξεχωριστά για τη ζωή της Εκκλησίας. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Τραγούδια από τη Μουργκάνα Θεσπρωτείας επαρχίας Φιλιατών θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή μας με τη χοροδία του ομίλου Μουργκάνας. Μουργκάνα είναι η οροσειρά της Υπήρου στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Η ονομασία Μουργκάνα προέρχεται από τη λέξη Μούργκα και σημαίνει σκοτεινόχρωμη νέφωση που καλύπτει τις κορυφές της κατά την εποχή του χειμώνα. Η παραδοσιακή μουσική στην περιοχή ανθίζει τα βυζαντινά χρόνια και φτάνει στο απόγειό της τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η θεματολογία τους καλύπτει όλο τον κοινωνικό βίο και εξέχουσα θέση έχουν τα ιστορικά τραγούδια, αποθανατίζοντας με λεπτομέρειες γεγονότα και κατορθώματα αγωνιστών της Επαναστάσεως. Πολλά από αυτά αποτελούν ιστορικές πηγές και μαρτυρίες, όπως τα δύο πρώτα που θα ακούσουμε. Ο ρυθμός τους συρτός στα δύο. Αναφέρεται το πρώτο στο θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη το καλοκαίρι του 1823, όταν προσπάθησε να ανακόψει το δρόμο στα τουρκαλβανικά στρατεύματα που επέδραμαν προς τη Δυτική Ρούμελη. Επικεφαλής 350 σουλιωτών τη νύχτα της 7ης Αυγούστου του 1823 επιτέθηκε εναντίον της εμπροστοφυλακής του Μουσταή Πασά της Κόδρας που είχε στρατοπεδεύσει στο Κεβαλόβρισο του Καρπενησίου. Παρά τον αρχικά ελαφρύ τραυματισμό του, συνέχισε να πολεμάει, οπότε μία τουρκική σφαίρα τον άφησε νεκρό. Τότε οι σουλιώτες, αν και νίκησαν, διέκοψαν τον αγώνα, παρέλαβαν τα λάφυρα και τον αρχηγό τους και έφτασαν στο Μεσολόγγι, όπου και τον ενταφίασαν. Ένα πουλί θαλασσινό και ένα πουλί βουνίσιο. Πέτρα την πέτρα περπατούν, κλαδάκι σε κλαδάκι. Να βρουν του Μάρκου την οπλή, του Μάρκου το λιμέρι. Το Μάρκο το σκοτώσανε ψηλά στο Καρπινήσι. Αφήνω γιά ψηλά βουνά και σούλα τα λιμέρια. Αφήνω διάτα στα παιδιά, σούλα τα παλικάρια. Να πολεμήσουν την Τουρκιά και τους κοντζαμπασίδες. Και το συρτό στα τρία που ακολουθεί, ιστορικό αφιερωμένο σε ναυμαχία των Ελλήνων και των Τούρκων. Κάτω στις μαύρες θάλασσες, στις πράσινες λιμνούλες, ράζουν καράβια τουρκικά, ράζουν και τα ρωμαϊκά. Τα τουρκικά ήσαν 18 και τα ρωμαϊκά 10 και αρχίνησαν τον πόλεμο 3 μέρες και 3 νύχτες. Και νίκησαν τα τουρκικά και πήραν τα ρωμαϊκά. Πήραν μανάδες με παιδιά και πεθερές με νύφες. Πήραν μια αρχοντοπεθερά με 18 νυφάδες. Όλες οι νύφες περπατούν και μια δεν περπατάει. Τι έχεις, κυρά μου, και χλίβεσαι και δε βεργολιγέσαι. Μήνα τα ρούχα σου βαρούν, μήνα τα σημοκούμπια. Ουδέ τα ρούχα με βαρούν, ουδέ τα σημοκούμπια. Μον με βαραίνει η Τουρκιά και αυτήν οι Τουρκαλάδες. Μου σκότωσαν τον άντρα μου, μου πήραν το παιδί μου. Τραγουδά η ομάδα τραγουδιού Ομοσπονδίας Μουργκάνας. Παίζουν η μουσική κλαρίνο φλογέρα Γεώργιος Βρακάς, δόκιμος Χαραλάμπους, βιολί Φάκος Βασίλης, λαούτο Θανάσης Μαρκόπουλος και ντέφι Χρήστος Χούσιος.

Στις αρχές του 17ου αιώνα, οι Σουλιώτες μετανάστευσαν από τους κάμπους της Θεσπρωτείας στα βουνά της Μουργκάνας. Μία συνομοσπονδία των γενών συγκρότησε ενιαίο μέτωπο ενάντια στους Οθωμανούς. Οι πρώτοι κάτοικοι κατάγονταν από τα γύρω χωριά. Κατά κύριο λόγο, στην καταγωγή ήσαν Αρβανίτες, όμως υπήρχαν παραμυθιώτες και λελοβίτες. Διακρίθηκαν σε όλους τους αγώνες για την απελευθέρωση της Ελλάδας και έγιναν θρύλοι για τις πολεμικές τους ικανότητες και τις άλλες αρετές τους. Γνωστές είναι και οι συγκρούσεις τους με τους Δελβινιώτες, όπως μας πληροφορεί και η Λαϊκή Μούσα. Το μάθες, Μορδόλια Μάνα, τι έχει γίνει στη Μουργκάνα? Πολεμούσαν οι Σουλιώτες με τους κάτω Δελβινιώτες και έκαναν 2 ώρες μάχη, πήρανε φλουριά και γρόσια. Πήραν και 9 ρωμιοπούλα, στο βουνό την ανεβάζουν. Κάθονται και την ξετάζουν, Τούρκα είσαι για ρωμιά, ρωμιοπούλα μου καημένη και μελάδι βαπτισμένη. Και με πήραν την καημένη απ' της μάνας μου τα χέρια. Απ' της μάνας μου τα χέρια, του πατέρα τα καρτέρια.

σε πολλά τραγούδια συναντάμε ιστορίες με όνειρα που εξιστορούνται από τον πρωταγωνιστή σε μεγαλύτερο συνήθως, τη μάνα του, τον παππού του ή τη γιαγιά, και εκείνοι με τη σειρά τους τα εξηγούν. «Απόψε το δα όνειρο το βράδυ που κοιμόμουν. Είδα ένα φίδι με φτερά, φίδι με δύο κεφάλια συναντάμε σε άλλο τραγούδι. Και απόψε που κοιμόμουν γλυκά ονειρευόμουν. Είδα σε πύργα ανέβαινα, σε περιβόλι έμπαινα. Και δύο ποτάμια με νερό ξύγα το μάναμ το όνειρο. Νο πύργος είναι ο άντρας σου, το περιβόλι ο γάμος σου. Τα δύο ποτάμια με νερό κρασί για το συμπεθεριό». Αυτή η εξήγηση δίνεται από τη μάνα στην κόρη. Στην προκειμένη περίπτωση, την κοπέλα την ξυπνά το άσχημο όνειρο το οποίο επαληθεύεται με τον ξενιτεμό εκείνου που αγαπά και δεν βρίσκεται δίπλα της. «Ψες είδα στο όνειρό μου, μαύρα μάτια στο πλευρό μου και ξυπνώ και δεν τα βρίσκω, μόρχεται θα ξεψυχήσω». Οι αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες της ανθρώπινης ιστορίας αναφέρουν όνειρα που περιέχουν θεϊκά μηνύματα. «Και γάρ τόναρ εκδιώσες την, διότι τα όνειρα τα στέλνει ο Δίας», μας πληροφορεί ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Αντιθέτως, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Επίκουρος πιστεύει πως τα όνειρα δεν έχουν θεία προέλευση ούτε δύναμη μαντική, αλλά προκαλούνται από σύμπτωση ειδόλων. Η λαϊκή μουσα τα αποδέχεται και τα εξηγεί. Στα δημοτικά τραγούδια οι εξηγητές ήσαν σοφοί και η πραγματοποίηση της πρόγνωσής τους ή η οπωσδήποτε αληθοφανής εξήγηση ενός ονείρου ήταν αρκετή για να τους εξασφαλίσει μεγάλες εύνοιες. Τέτοια παραδείγματα παραλαμβάνουμε και από την Ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας με τα όνειρα που είδαν ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του τραγουδιού που ακούσαμε είναι το γύρισμά του. «Γάλανα ξανθά γλυκά και μαύρα μάτια». Πολυσύνθετη λέξη με 12 συλλαβές και 29 γράμματα. Οι πολυσύνθετες λέξεις στα άσματα και σε άλλα γνωμικά έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία εποχή. Στις εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, του μεγάλου αυτού κωμικοτραγωδού της αρχαίας Ελλάδος, παραλαμβάνουμε μία συνταγή φαγητού με 172 γράμματα. Στις φίκες συναντάμε τη λέξη ορθοφυτοσικοφαντοδικοταλεπόρων με 14 συλλαβές και 33 γράμματα. Ο Μέγας Βασίλειος τον ισοφαρίζει, θα λέγαμε, με τη λέξη άστραποβροντοχαλαζόρυθροδαμάστου, ενώ ο Ιωάννης Τζέτζης, βυζαντινός λόγιος του 12ου αιώνος, παρουσιάζει κομπορήματοχρηματομετερεοφέναξ με 14 συλλαβές και 30 γράμματα. Στη λαϊκή ποίηση η μεγαλύτερη λέξη φαίνεται σε ρουμελιώτικο τραγούδι με το ίδιο θέμα «Είδα απόψε στον ηρώ μου». Είναι το γύρισμα ή αλλιώς τσάκισμα του τραγουδιού. «Γάλανα ξανθά γλυκά και κράσο γαλανό μαυρωματό φτιαγμένα μαύρα μάτια μου» με 23 συλλαβές και 56 γράμματα. Θα συνεχίσουμε με σιρτό στα δύο της αγάπης τραγούδι γνωστό και από άλλες περιοχές. «Στου παπά τα παραθύρια κάθονται δύο μαύρα φρύδια. Νάχα εγώ τα μαύρα φρύδια και ο παπά τα παραθύρια. Στου παπά τα μπαλκονάκια κάθονται δύο μαύρα μάτια. Νάχα εγώ τα μαύρα μάτια και ο παπά τα μπαλκονάκια. Να τα που έρχονται από πέρα με βασιλικό στα χέρια. Με γαρίφαλο στην τσέπη, χαίρεται όποιος τα βλέπει».

μια κόρη υπηρώτησα, μια ζηλεμένη κόρη που είχε ασημένιο αργαλιό και κρουσταλένιο χτένι και τη αίτα που ρίχνε κι αυτή μαλαματένια. Και από τον κρότο του αργαλιού και από τον ηχό της κόρης ραΐστηκε ο αργαλιός, τσακίστηκε το χτένι. Στο παραθύρι κάθεται, τη θάλασσα γναντεύει, βλέπει βαρκούλες στο γυαλό, καράβια να αρμενίζουν. Την παίρνει το παράπονο και κάθεται και κλαίει, έχει άντρα στην ξενιτιά. Οι Ελληνίδες κράτησαν πολλά τραγούδια ζωντανά, διότι αρκετά τα έλεγαν στον αργαλιό. Ο αργαλιός και η φαντική δεν λησμονείται από το λαϊκό ποιητή. Στη Ρούμελη τραγουδούν το τσάμικο «Αγγέλο κρένει μάνα σου, δεν ξέρω τι σε θέλει. Να πας αγγέλων για νερό, διψούν τα παλικάρια. Τα παλικάρια κι αν διψούν, νερό να πάνε να πιούνε. Τεγώ χωρώ και αργαλιό και υφαίνω τα πρικιά μου». Ο αργαλιός περιγράφεται λεπτομερέστερα στο δημοτικό τραγούδι. Ο σκελετός του αποτελείται από 4 στήλους, τα 10 κυριότερα εξαρτήματά του είναι τα αντιά, το χτένι, το στιμόνι, η σαΐτα. «Θεέ μου, να τσακιστεί τα ντί, να ραγιστεί το χτένι και να κοπούν πολλές κλονιές να μπώναντι στις δέσω». Συναντάμε σε άλλο τραγούδι που ο διαβάτης γοητεύεται από την όμορφη κοπέλα που υφαίνει στον αργαλιό. Αποτελεί οικιακό απόκτημα στενά συνδεδεμένο με την καθημερινή ζωή του ελληνικού λαού από την απότερη αρχαιότητα. Ιστός λεγόταν. Και γνωστός από τον Όμηρο ως ο ιστός της Πινελόπης. Παρόλο που σήμερα η φαντουργική αποτελεί πια βιομηχανία, ο παραδοσιακός αργαλιός εξακολουθεί να απαντάται σε ορισμένα χωριά. Συνεχίζουμε με το Συρτό στα Τρία. Καλώς ανταμωθήκαμεν εμείς οι ντερτιλίδες να κλάψουμε τα ντέρτια μας και τα παράπονά μας. Κι αύριο καλές αντάμωσες, ώσπου να ανταμωθούμε. Στον Αηλιά, στον Πλάτανο, στις κρύες της Βρυσούλες. Είναι τραγούδι του καλωσορίσματος.

με το τραγούδι της Χάιδος που λέγεται «Αντιφωνικά». Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σαν τούτη νύχτα κι άλλη μια, σαν νύχτα δεν ταιριάζει. Να ήμουν πουλί να πέταγα, να πήγαινα τα ψήλου. Να γνάντευα να λόγιαζα τις δελβινιωτοπούλες. Το πώς χορεύουν στο χορό, πώς χιούνται, πώς λυγιούνται. Πώς χιούνται τα μαντήλια τους, τα κλωθομάντιλά τους. Και ένα σπασάς δροβόλαγε στο γρίβα καβαλάρης. Το γρίβα του σταμάτησε και το χορό αγναντεύει. Και με το νου του έλεγε και με το νου του λέει. Να ήμουν κι εγώ ένας Ρωμιός και λαδοβαπτισμένος. Μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε την παραδοσιακή μουσική της Μουργκάνας επαρχίας Φιλιατών, της γης του βασιλιά Πύρου. Ο βασιλιάς Πύρος, γιος του Αιακίδου και της Φθίας, διακρίθηκε σε νεαρή ηλικία για την τόλμη και το στρατηγικό πνεύμα που επέδειξε στη μάχη της Ιψού το 301 π.Χ. Το 196 π.Χ., έπειτα από βραχύχρονη βασιλεία κατά τα έτη 307-303 π.Χ., ανακατέλαβε το θρόνο της Ιππήρου με τη βοήθεια του Πτολεμαίου του Λάγου. Μετά τη νίκη του κατά του Δημητρίου του Πολιορκητή, ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Μακεδονίας 291-286 π.Χ. Εκστράτευσε με μεγάλη στρατιωτική δύναμη κατά των Ρωμαίων, υποστηρίζοντας τους Ταραντίνους. Η συντριπτική ήττα των Ρωμαίων στην Πεδιάδα μεταξύ Πανδοσίας και Ηρακλείας το 280 π.Χ. και ένα χρόνο μετά στο Άσκλο από τα στρατεύματα του Πύρου έμεινε στην ιστορία ως Πύριος νίκη. Αργότερα εκστράτευσε εναντίον των Καρχιδονίων ύστερα από πρόσκληση των Σικελιωτών και των Σιρακουσίων, χωρίς επιτυχία όμως, διότι οι Καρχιδόνοι σύναψαν συμμαχία με τους Ρωμαίους. Σκοτώθηκε στο Άργος το 272 π.Χ. κατά τη διάρκεια οδομαχίας την οποία πήγε να αναμετρηθεί με τον Αντίγονο. Πάντως, χαρακτηρίστηκε εφάμιλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε στρατιωτική αρετή και ως ένας από τους μεγαλύτερους στρατιλάτες της ιστορίας. Οι ντόπιοι νιώθουν μεγάλη υπερηφάνεια που πατούν τη γη του. Και αυτή η περηφάνεια και η λεβεντιά είναι που χαρακτηρίζει τη μουσική τους, το χορό και τα τραγούδια. Θα κλείσουμε με τραγούδι από την εποχή της τουρκοκρατίας. Είναι της αγάπης. Μωρή φράγκα φραγκοπούλα και όμορφη γενιωτοπούλα. Ποιος σου το είπε «Δε σε θέλω» και έβαλε τα λερωμένα. Και έβαλε τα λερωμένα, τα άπλυτα τα μπαλωμένα. Βγάλε αυτά τα λερωμένα και έλα φράγκα με τεμένα. Και έλα φράγκα με τεμένα να περνάς χαριτωμένα. Δεν ερχόμαι με τεσένα και είσαι ένας κακός λεβέντης. Τραγούδησε η ομάδα παραδοσιακού τραγουδιού της Ομοσπονδίας Μουργκάνας. Έπαιξαν οι μουσικοί, κλαρίνο φλογέρα Γεώργιος Βρακάς, δόκιμος Χαραλάμπους, βιολί Φάκος Βασίλης, λαούτο Θανάσης Μαρκόπουλος και ντέφι Χρήστος Χούσιος. Από τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως, το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί papakigiahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε έστω και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο το ομότιτλο της εκπομπής πολλές παράμετροι, όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ο σκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στο παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντά μας στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένα το κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτή του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχίμαστή του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτών του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον καντιλιών του τις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάσια αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τα αγγίζουν. Όνειρο αχειροποίητο πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στου άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίνη μας, όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο ολοδικό της στασίδι απάνγιο, σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεωβρίτησα γερόντισα δεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλο της καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύει το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχείς στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τη απιστία στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο. Νέοι αθωνίτες, ενσώματοι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα ελπίζοντας στο νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώο που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτή την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστό το ράσομε το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτο, μα εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφυλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για να ρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Φέρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας. Τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό. Τον Πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. «Ξέρετε», μιλάει ο Παπαγιώργης, «ξέρετε κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω, μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπα Πολύβιος. Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξε το. Μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο». Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν.
ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια, τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του Αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιορητών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δύο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

κατεβήκαμε στο δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προσμονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτη και πρόμαχη της μόνης ορθής πίστης. Το δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Νεοσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαινοέρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα πεφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένη αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επενούν. Όμως, όσο κι αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στις Δοχιαρίου τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογείς ευραίο όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Λε πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. «Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϊπίκο και τον γέροντά μας». Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνων που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς, να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. «Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σηματιτώδετε λεφτά του θήτου Γρηγορίου, άλγοι άθλοι παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος μυρτέα και πυρσός, υπόρυε ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνης σου αυχούση. Την σάρκα ειδαπάνησαν πλήσταρ γαλέ ενώσει, το πνεύμα ηλευθέρωτε προς ουρανούς απέπτει. Απόθες βάρος της σαρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω Πάτερ,
Πάτερ συνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένη στέκνη σου και απορφανιστήσει. Εισέλθε Πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν, εις πάντας τους αιώνας.

και ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουν κυρία Μαναδόχο, γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογένης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η Δοχιαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της Θείας Ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

Στην είσοδο της αυλής καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάριο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κυνικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει. Εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα μόλις ο αναστηθήστε άνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες στον Άδη και κήρυξε και νεκρής ευυγγελίστη, όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους θυμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου και Δημήτρης ο Παναγόπουλος ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίστησαν». Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα. Η άβυσσος του μοναχού Καλλινίκου. Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά

ονόμασαν το κιούπι του Καλλινίκου Άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή. Να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς. Να παρηγοριούνται και να ελπίζουν. Να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθη και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των οσίων και θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα τον Νεοφύτο τιμώ κτίσαντας την Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο Δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος που αφιέρωσε όλην του την μεγάλη περιουσία στη Μονή οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο Αμφιλόχιο.

γιος του ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου, ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Αιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, κι εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πίμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Κι εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα, και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτό και Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι, Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της μονής μας, ευθύμιε και νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον ημών όρος και στη μονή μας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επί σφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι.

με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι εκτίτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένη στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελίας το να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό τυφλό να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπέβδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενώπιον της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και η αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της, της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την Γοργό Υπήκοο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κουρά. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτη ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ. Να είναι ευλογημένο, λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την νοσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτει μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον. Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του. Και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ. Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

Ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο Όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του, πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη χανούσα υπόδεξε τον αποσούπλα στέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ, την τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε, το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνεις στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενη τες ιδίες χερσή. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους, γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ηγούμενο της Δοχειαρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφοί ευλογημένοι, η κύκλο ισθάμενη του καλού ημών ποιμένους. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, ο δε το αγόγγιστον, άλλος στη προθυμία και έτερο στη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύμφυλο τεχνίαν, συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σποραίων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη συνθεό εκπομπή μας. 10 το πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμπτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίες στην μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την συνφιλοτεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης που παλεύουν καθημερινά σώμα με σώμα με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο.

αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συνθεώ και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαν εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαν αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς έπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρία.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα πολύ πόλη και χώρα από λιμούνι πλησισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εθνιδίου.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή τη μετάδοση αποσπασμάτων από την ιστορική ηχογράφηση του 1990, εορτή της αρχής της Συνδίκτου στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, προεξάρχη ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, στους Πατριαρχικούς Χορούς των Ψαλτών, στο δεξιό αναλόγιο ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδας Αστέρης, στο αριστερό αναλόγιο ο Άρχον Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειος Εμμανουηλίδης. Δίπλα τους οι δομέστιχοι και οι Ισοκράτες.
1: Του σημεών των άνθρωπων ποιον και εγώ σαν ανθρώπων εξαρτήσει ποτέ προσέφερε να ενισχύσετε, όμω η μη σοφία τη σοφία, τα πλήρω άσχημα και του αγώνα, του έρθει η δική ω προστήριο πανέμβα τη πάση κορδί, τη μεγάλη του καρτερία του χώρου των αγγέλων εκλάμψοντο, συν τούτη για του άλλου να πάω

εν Χριστώ μάρτυρος ναών Γεωργίου, απαντακώσαν οι πιστοί συνελθόντες, την ιερά σου δέσποινα προς δόξαν του Θεού σήμερον πανήγυριν πανευλαβώς τελούμεν, πόσο δασπαζόμενοι της ευθύ σου εικόνας, σημελωθούμεν πάντες εν χαράς,

Ονόν εκ Θεού σαφώς εκλεγμένη και μύτηρη γενωμένη του πάντων βασιλέως, που την αρθέα των μορφήν σαρκή περιβαλούσαν και την όσα μαυρωθήσαν την εικόνα του Αδάμ, αφράστος αναπλάντασαν και τη θεία δυνάμει των άρχων δακτύνασαν τους σκότους και υπέρμαχος δεκτήσαν στρατηγός, φρούρι βασιλεύουσαν τε πόλην και λαόν Χριστόν ημών σώζε, Θεοτό και την εικόνα σου τιμώντα και βόντα τη θερμός, χαίρε παρ'

έχουν ημέρα 30, ημέρα έχει ώρα 12 και η νύχτα ώρα 12, την πρώτη του αυτού μηνός, αρχή τη συνδίκτου ήτη του νέου έτους. Και αυτή η μέρα μνήμη επιποιούμεν του γενομένου θαύματος παρά της Αγίας Θεοτόκου εν τη μονή των Μιασινών και μνήμη του γενομένου εμβρισμού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του Στυλίτου, τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μάρθας Μητρός του Οσίου Σιμεών και της Οσίας Ευαμφίας και η κοίμησης Ιησού του Ναβί. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευόδου, Καλίστης και Ερμογένους. Τι αυτή η μέρα σύναξην ποιούμεθα προς τιμήν και μνήμη της αυτής εικόνας της υπεραγίας εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της εν το πατριαρχικό ναό του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Στροπεοφόρου καθεθυμένης και επιλεγωμένης της Παμακαρίστου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέη

Ανεψίχνω, δεν είναι. Ανεψίχνω, δεν είναι.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Συνεχίζουμε την ακρόαση μελών από τον όρθρο της διπλής εορτής της 1ης Σεπτεμβρίου, της ακολουθίας δηλαδή της αρχής της Ενδίκτου και της Ιεράς Σύναξης προς τιμήν και μνήμην της Παναγίας της Παμακαρίστου.

με αποσπάσματα από την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, αρχή της Συνδίκτου του 1990, θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα

0: Θεό τόπου και υπέρ την Μαρία, με τα πάντων των Αγίων ημερεύσετε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή μου ο Χριστό το Θεό παρακόμεθα.
1: Amen. All the candidates.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Συνεχίζουμε από την προηγούμενη εκπομπή που μας είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα στο ζευγάρι να υπάρχει το ζευγάρι, ο άντρας ή η γυναίκα να είναι αγαθός, να είναι αγαθή. Πείτε μας λίγο περισσότερο, τι σημαίνει να είσαι αγαθός μες στο γάμο.
3: Αγαθός σημαίνει να έχεις καλή και καθαρή καρδιά. Να τα βλέπεις όλα αγαθά και καλά και καθαρά, να μην έχεις πονηρία μέσα σου και να θέλεις να έχεις καλούς λογισμούς και να καλλιεργείς καλούς λογισμούς. Έτσι ώστε να καθαρίσει η καρδία και να αναπαύεται στα αγαθά και καθαρά έργα και λογισμούς και πράξεις μέσα στη ζωή μας.
2: Είναι εύκολο μες στο γάμο όμως με όλα αυτά που συμβαίνουν να έχει συνέχεια καλούς λογισμούς?
3: Πουθενά δεν είναι εύκολο αυτό. Θέλει αγώνα πνευματικό, προσοχή πολύ και με τη δύναμη του Θεού όλα μπορούν να γίνουν. Γίνονται. Δεν είναι, και το Θεό δεν υπάρχει κάτι δύσκολο.
2: Να συνεχίσουμε με την ευχή γέροντα.
3: Ναι. Λέει λοιπόν εδώ πιο κάτω ευχή, αξίωσον αυτούς ειδήν τέκνα τέκνον, την κήτην αυτών ανεπιβούλευτον διατήρησον. Αξίωσε τους να δουν παιδιά των παιδιών τους, φύλαξε τον κοιτώνα τους, μακριά από κάθε κακό. Είναι αυτή η ευχή η οποία αναφέρεται στην όραση των τέκνων και των εγγόνων, που είναι κάτι το ιδιαίτερα χαριτωμένο και ευαίσθητο και όμορφο στη ζωή των ανθρώπων μέσα στο γάμο, να βλέπουν τα παιδιά τους, να βλέπουν τα εγγόνια τους, και μόνο η όραση των τέκνων και των τέκνων τους είναι πολύ σημαντικό, διότι βλέπουν σε αυτά τη συνέχεια του εαυτού τους. Βλέπουν σε αυτά τη συνεργία με τον Δημιουργό Θεό. Έρχονται νέοι άνθρωποι στον κόσμο με τη συνεργία του ανδρός και της γυναικός. Ο πατέρας και η μητέρα φέρνουν τα παιδιά τους στον κόσμο με πολύ αγάπη, με πολύ στοργή, με πολύ ενδιαφέρον και ζουν και αισθάνονται όλα αυτά τα περίφημα και μοναδικά αισθήματα που δίδει η πατρότητα και η μητρότητα στον άνθρωπο. Και αμέσως μετά αναφέρει ότι να διαφυλάξει ο Θεός το κρεβάτι αυτών των ανθρώπων ανεπιβούλευτον, δηλαδή τη συζυγία, να μην δεχθεί καμία επιβολή, καμία εισβολή ξένων πραγμάτων, ξένων προσώπων, ξένων δυνάμεων που θα θέλουν να διαταράξουν τη συζυγία. Διότι τίμιος ο γάμος και η κήτη αμίαντος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η κήτη, το κρεβάτι των νυφών, είναι ένας ιερός χώρος όπου οι άνθρωποι ζουν το μυστήριο της ενώσεώς τους, η σάρκα μία, έχουν τα παιδιά τους, έχουν αυτήν την παρηγοριά μεταξύ τους, είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό για το ανδρόγυνο. Και πρέπει αυτό να διαφυλαχθεί ανεπιβούλευτο.
2: Τώρα για να πιάσουμε αυτό το τα τέκνα τέκνων, εδώ, τώρα που η Εκκλησία εύχεται να αξιωθεί το ζευγάρι να δει εγγόνια, αυτό δεν είναι τελικά όμως ανθρώπινο και πρόσκαιρο, όταν ουσιαστικά ο σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία, δηλαδή η χάρις έλκεται και από άλλα πράγματα?
3: Σίγουρα η Εκκλησία, ως ορθόδοξος που είναι, δεν περπατεί στο ένα πόδι, αλλά έχει ισορροπία και δέχεται και ευλογεί και αγιάζει τα πάντα πλην της αμαρτίας. Και το να δουν οι άνθρωποι τα παιδιά τους είναι κάτι το οποίο είναι ευλογημένο και η Εκκλησία το αποδέχεται και το ευλογεί και το αγιάζει και το κατανοεί. δεν θέλει να μειώσει τον άνθρωπο και να μειώσει αυτήν την όμορφη επιθυμία του ανθρώπου. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Το ότι ο σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία και ο εχριστό γάμος, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τα άλλα όλα. Μάλλον τους δίνει νόημα και τα υποστασιάζει και τους δίνει υπόσταση και χάρη και ομορφιά και φως. Τα ενδύει με το φως.
2: Βέβαια, εδώ υπάρχει και το μπέρδεμα όταν αρχίζει κάποιος, ας το πούμε, και νομίζει ότι κατάλαβε ότι ο σκοπός του γάμου είναι σωτηρία, το κάνει και λίγο προσωπική υπόθεση. Τελικά η σωτηρία, η πορεία προς τη σωτηρία είναι προσωπική υπόθεση μόνο, γιατί εδώ μιλάει για εγγόνια, μιλάει για παιδιά, μιλάει...
3: Κανένας δεν σώζεται μόνος του. Μέσα στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει μόνωσης και ατομισμός. Υπάρχει κοινωνία προσώπων, κοινωνία αγάπης. Ο ένας χαίρεται με την παρουσία του άλλου και όλοι μαζί κοινωνούν με αγάπη και με τον Δεσπότη Χριστό. Αυτή είναι η κοινωνία αγάπης.
2: Πώς θα διαφυλάξει ο Θεός, μιλήσαμε για ανεπιβούλευτον κίτιν, πώς θα διαφυλάξει ο Θεός αυτή τη σχέση των δύο ανθρώπων, για ποιο κακό? Δηλαδή, εμάς το μυαλό μας πάει στη συζυγική απάτη.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι μόνο ή εννοεί και κάτι άλλο εδώ?
3: Κυρίως αυτό νομίζω εννοεί, διότι και αυτό είναι κάτι πολύ τραυματικό για την συζυγία. Αλλά αυτό δεν έρχεται έτσι διαμιάς και ξαφνικά. Προ αυτού προηγούνται πολλοί άλλοι πειρασμοί και πολλές άλλες προκλήσεις και πολλές άλλες ρογμές. Και να γίνει αυτή η απάτη, η πτώση του ενός ανθρώπου σε μια άλλη εξωσυζυγική σχέση, σίγουρα προηγείται με άλλος πολεμός λογισμών, επιθυμιών, επιβουλής, προκλήσεων, πειρασμών, που όλα αυτά καλλιεργούν τη ρογμή στο συζυγικό σκάφος, το οποίο σιγά σιγά πουλιάζει όταν δεν προσεχθεί από τους ανθρώπους που είναι στην συζυγία αυτή.
2: Πάντως είναι και ενδιαφέρον να το πούμε πρακτικά αυτό, ότι αυτές οι ευχές έχουν γραφτεί πολλές εκατοντάδες χρόνια, εγώ θα έλεγα, πριν, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά το πρόβλημα αυτό, ας το πούμε, της συζυγικής απάτης, είναι κάτι διαχρονικό, δεν είναι κάτι που έγινε τώρα, ότι ο πειρασμός αυτός υπήρχε από πάντοτε, ας το πούμε έτσι, για να το βάλει η Εκκλησία στην ευχή.
3: Μα αφού και πρώτου Ευαγγελίου η μοιχεία θεωρείται αμαρτία και θεωρείται τραύμα και θεωρείται πτώσης. Και άρα υπήρχε δυστυχώς αυτή η πράξη, η οποία πάντοτε διέλυε τη συζυγία. Πάντοτε διέλυε τη συζυγία. Και βλέπετε, είναι η μοναδική αιτία που ο Κύριος ο Χριστός δέχεται ότι μπορεί να διαλυθεί ο γάμος.
2: Τώρα, ξέρετε, πραγματικά, γιατί σας το ρωτάω αυτό, τελικά ο πειρασμός, ας το πούμε, αυτή η κακή ενέργεια, όλο αυτό το κακό που συμβαίνει, είναι κάτι, μάλλον δρά έτσι από πάντοτε? Δηλαδή από την μέρα που ήρθε ο άνθρωπος στη γη μέχρι τώρα υπάρχει ο διάβολος και κάνει αυτό που κάνει?
3: Δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει πάντοτε. Και δεν είναι μόνο ο εχθρός διάβολος που πολεμεί τον άνθρωπο, είναι και τα πάθη και οι επιθυμίες μας. Η αλόγιστος χρήσης των επιθυμιών και η απουσία άσκησης και σοφροσύνης από τον άνθρωπο τον κάνει να επιθυμεί τη γυναίκα του πλησίον του, να επιθυμεί πράγματα τα οποία διασπούν τη συζυγική ενότητα και την δική του και του άλλου ανθρώπου που είναι απέναντί του.
2: Τώρα βάζετε ένα πολύ, πολύ μεγάλο πράγμα στη συζήτηση. Εμείς λέμε ότι γύρισα να κοιτάξω την άλλη γυναίκα, το κατάλαβα, συγγνώμη, ταπεινώθηκα, ζητάω συγγνώμη, προσπαθώ να γυρίσω κτλ. Ο διάβολος με έβαλε. Δηλαδή, εδώ είπατε ότι μπορεί να είναι ο διάβολος και να κάνει όλα αυτά που κάνει, αλλά από την άλλη είναι και τα πάθη και οι επιθυμίες. Πώς διαχωρίζονται ο διάβολος από τα πάθη και τις επιθυμίες, τις κακές επιθυμίες?
3: Σίγουρα σε όλα τα κακά που κάνουμε έχουμε συμπαραστάτη τον εχθρό διάβολο. Αλλά αυτό δεν μας απαλλάσσει εμάς της ευθύνης και να τα φορτώσουμε όλα στον διάβολο, γιατί και εμείς έχουμε ευθύνη, είμαστε ελεύθερα όντα. Και ο Χριστός μας έδωσε τη δύναμη να πολεμήσουμε τα πάθη. Και αν τα πάθη μας νικούν, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ευθύνη για αυτή την ήττα μας, τα πάθη αυτά. Και ο Κύριος μας είπε ότι πάσο εμβλέψας γυναική προς το επιθυμίσαι αυτή, ήδη έπεσε, ήδη εμίχευσε εν την καρδία αυτού. Αυτό σημαίνει ότι η επιθυμία όταν γίνει αποδεχτή από την καρδία του ανθρώπου αρχίζει να δημιουργεί πνευματικά προβλήματα και τα οποία αν δεν τα προσέξει ο άνθρωπος θα εξελιχθούν σε πτώσεις.
2: Είναι άλοθη να χρησιμοποιώ την πτώση μου ως φταίξιμο στο διάβολο ή ουσιαστικά αυτό είναι, άμα το καλώς σκεφτούμε.
3: Φταίει και ο διάβολος, αλλά φέρουμε και ακεραία ευθύνη εμείς.
2: Γιατί λέτε, το έχετε πει πολλές φορές, ότι δεν είναι υγιές να μην μπορεί να συγχωρέσεις το σύζυγο τη σύζυγό σου που σε απάτησε, δηλαδή να μην μπορεί να ξεπεράσει τη δυσκολία, δεν είναι υγιές?
3: Σίγουρα είναι κάτι το οποίο το βλέπει κανείς με μεγάλη κατανόηση. Φαίνεται, διότι εμείς τα ζούμε κάπως θεωρητικά αυτά τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι στη συζυγία αυτό είναι πολύ τραυματικό. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι το μόνο λόγο που άφησε για να διαλυθεί ο γάμος. Παρά τα αυτά όμως, όσο και να είναι δικαιολογημένο ανθρώπινα, όσο και αν ο Θεός το αποδέχεται με την ανθρώπινη μας αδυναμία, παρά τα αυτά όμως η συγχώρηση υπέρχεται αυτής της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και αν ο άνθρωπος μπορέσει να το ξεπεράσει και να συγχωρέσει τον αδερφό του και να συνεχίσει τη συζυγία του και να κοιτάξει το κοινό καλό από την προσωπική του τραυματική εμπειρία που δοκίμασε, αυτό είναι καλύτερο.
2: Αφού όμως πάνω σε αυτό τώρα ο Θεός ξέρει πολύ καλά για τη σκληροκαρδία μας, γιατί επέτρεψε, είπατε πριν, μέσω της Εκκλησίας για τη μοιχεία να δίνεται διαζύγιο και να μην δίνεται διαζύγιο για άλλα, μην πω και χειρότερα πράγματα από το να σκεφτείς να μοιχεύσεις.
3: Λέει ένας πατέρας, νομίζω ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι λέει σε περίπτωση που γίνει άπιστος ο ένας εκ των δύο, δεν είπε ο Θεός να χωρίζουν οι άνθρωποι. Δηλαδή όταν προδίδει την αγάπη του Θεού, δεν λέει ο Θεός χώριστον αφού πρόδωσε την αγάπη του προς εμένα. Αλλά όταν προδίδει την αγάπη του συζύγου, σου λέει εντάξει αν θέλεις μπορεί να το χωρίσεις. Για να μας δείξει ότι συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη αδυναμία, ότι πράγματι ο άνθρωπος τραυματίζεται, ότι πράγματι το βιώνει πολύ έντονα, ότι του είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν μπορεί ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού να το ξεπεράσει και να το θεραπεύσει, τότε διασώζει το οικογενειακό σκάφος. Όλο αυτό το πλήρωμα της οικογένειας, τα παιδιά της οικογένειας, τους φίλους, τους οικείους, τους διασώζει και επουλώνει το τραύμα και προχωρά κανονικά στη ζωή του.
2: Λέτε όμως ότι, και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε τώρα, ότι αυτό γίνεται, όπως το καταλαβαίνω, γιατί η μοιχεία ουσιαστικά είναι προδοσία της αγάπης του συντρόφου μου, και το καταλαβαίνω πολύ καλά
3: είναι
2: αυτό.
3: Είναι τραύμα.
2: Προδοσία της αγάπης του συντρόφου, δεν είναι, ξέρω εγώ, λέμε τον άντρα να ξυλοφορτώνει τη γυναίκα ή να είναι τύραννος μέσα στο σπίτι ή να μεθάει ή να παίρνει ναρκωτικά ή να χτυπάει τα παιδιά του ή να κάνει χειρότερα πράγματα από το να πάει με μια άλλη γυναίκα στο κρεβάτι.
3: Σίγουρα, όλα είναι δύσκολα, όλα είναι δύσκολα. Και ασφαλώς η Εκκλησία μας, σαν μητέρα φιλόστοργη που είναι, αποδέχεται και αυτούς τους λόγους όταν εκδίδει τα διαζύγια και την βίαιη συμπεριφορά και όλα αυτά που είπατε. Αλλά είναι γεγονός ότι η μοιχεία είναι κάτι που τραυματίζει άμεσα τη σχέση των δύο ανθρώπων αυτών. Στην άλλη περίπτωση που ο ένας εκ των δύο παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα τα οποία άπτονται της προσωπικότητάς του, μπορεί να τα δει κανείς και με μια συμπάθεια. Έπεσε σε ένα πάθος, έχει ένα πρόβλημα, συμπεριφέρεται άσχημα. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολα, αλλά μπορεί κάποιος να τα δει με μια ανεπίοικια, αν είναι δυνατόν. Αλλά η Εκκλησία το δέχεται και αυτόν ακόμα.
2: Απλώς μένω στην προδοσία, δηλαδή σκέφτομαι ότι η γυναίκα ως ασθενότερο φύλο, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πιστεύω ότι δεν καταλαβαίνω ότι νιώθει προδοσία στη μοιχεία, ή αντίστοιχα και ο άντρας, αλλά προδοσία στην αγάπη θα νιώθει και για πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή πέφτει ο κόσμος, γκρεμίζεται ο κόσμος, τα βλέπει κάτι το οποίο δεν πίστευε να το δει στον άνθρωπο που αγάπησε.
3: Ναι, βέβαια, βέβαια είναι πολύ δύσκολες εμπειρίες αυτές. Και ο Θεός να φυλάει, γι' αυτό και η Εκκλησία μας δίδει το περιθώριο της γνωριμίας, το αραβόνος. Να γνωρίσουμε ένας τον άλλο, να μάθουμε τον αδελφό μας και να προχωρήσουμε. Και βέβαια υπάρχουν πράγματα που έρχονται εκ των υστέρων. Ο Θεός να φυλάει είναι ένας δρόμος, μια θάλασσα που δεν ξέρει τι φορτούνες θα σου δημιουργήσει.
2: Τι πρέπει να κάνει το ζευγάρι τότε από την αρχή του γάμου ώστε να διαφυλάξει το κρεβάτι του αναπιβούλευτο?
3: Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πάντοτε σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονταν κοντά του και τον ρωτούσαν συμβουλές, γιατί ήταν στην αρχή του γάμου τους, ήταν μπαίνα στο γάμο, τους έλεγε να έχετε κοινό πνευματικό. Ο κοινός πνευματικός προλαμβάνει τα ναυάγια και τις περιπέτειες και τις ταλαιπωρίες. Προλαμβάνει. Και θα δει ο πνευματικός τις ρογμές που παρουσιάζονται στο σκάφος της οικογένειας και θα φροντίσει να τις επουλώσει και θα τις καλύψει. Αν δεν υπάρχει κοινός πνευματικός, τότε τα πράγματα πάμε εκ των υστέρων τα θεραπεύσουμε. Αλλά εκ των υστέρων μπορεί να είναι πολύ αργά.
2: Πότε, γέροντα, και πώς υπερβαίνεται από το ζευγάρι η σεξουαλική σαρκική σχέση και γίνεται διαπροσωπική? Έχετε πει αυτό το πολύ ωραίο και θέλω να μας το εξηγήσετε. Αυτή η σαρκική σχέση, η σεξουαλική σχέση γίνεται κοινωνία προσώπων.
3: Όταν ο άνθρωπος εντάξει όλη την πορεία του μέσα στον κατά Χριστό γάμο του, καταλάβει ότι ο επίγειος γάμος είναι μια εικόνα του ουρανίου γάμου, του Χριστού και της Εκκλησίας, του ανθρώπου με τον Χριστό, και βάλει τον Χριστό στη ζωή του, τότε εντάσσει και τη συζυγία του μέσα σε αυτόν τον σκοπό. Εμβαπτίζει τροποντινά την συζυγική σχέση και ζωή μέσα στην Χριστό ζωή. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι πάβει να βλέπει τον άλλον άνθρωπο ως σάρκα, αλλά τον βλέπει ως άνθρωπο, ως εικόνα Θεού, ως άνθρωπο ο οποίος του εδόθηκε να είναι βοηθός του για τη σωτηρία του. Όχι για να του κάνει δουλειές, αλλά για να τον βοηθήσει να σωθεί. Και έτσι βλέπει τον αδερφό του ως το μέσο για το οποίο θα φτάσει στη σωτηρία.
2: Τι γίνονταν όμως τώρα με τους παλαιότερους ανθρώπους σχέσεις μας σήμερα σε αυτό το πράγμα? Το έχετε πει πολλές φορές ότι οι παλαιοί πρόσεχαν το κρεβάτι τους πάρα πολύ και το ευλαβούντο, δηλαδή το θυμιάτιζαν, έραβαν σταυρούς, το σεβόντουσαν, το σταύρωναν.
3: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα? Είναι οι εικόνες που άλλαξαν, είναι οι εμπειρίες που άλλαξαν, είναι η πρόσβαση στο να τα ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα πριν καν παντρευτείς?
3: Όλα αυτά, όλα αυτά τα οποία είπατε και όλη αυτή η έκθεση των συζυγιών σε κοινή θέα και παιδάκια μικρά να βλέπουν άσχημες εικόνες, να γίνεται η συζυγία πορνεία και να γίνεται ταινία και όραση σαρκικών εικόνων, όλος αυτός ο εξευτελισμός της ιερότητας της συζυγίας, αυτό όλα έφεραν όλα αυτά τα κακά αποτελέσματα.
2: Θέλετε να μας μιλήσετε και λίγο, τώρα που σας ακούω σκέφτομαι ότι και η σεξουαλική πράξη αλλά και άλλα πράγματα μέσα στο γάμο είναι και μια, σε εισαγωγικά θα το πω όπως το νιώθω, με συγχωρέσει ο κόσμος που μας ακούσει, μια ευχάριστη έκπληξη. μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτές τις εκπλήξεις μες στο γάμο που είναι καλό να τις περιμένουμε, δηλαδή να μην βιαζόμαστε να τις ζήσουμε πριν.
3: Ναι. Το ότι η Εκκλησία μας διδάσκει να περιμένουμε να τελεστεί το μυστήριο του στεφανώματος και να γνωρίσει ο ένας τον άλλο μέσα σε αυτήν την προοπτική της συζυγίας. Αυτό μας δείχνει ότι η Εκκλησία θέλει να προηγείται η επικοινωνία, η σχέση αγάπης, ο σεβασμός. Θέλει να υψώσει αυτήν τη σχέση από μια σαρκική ένωση σε μια ολοκληρωμένη ένωση του ανδρός και της γυναικός, της συζυγίας. Και θέλει σε αυτά όλα να επικρατεί η ευλογία και η χάρις του Θεού. Γι' αυτό και οι σύζυγοι παλαιότερα ήταν άνθρωποι μεγάλο σεβασμένος προς τον άλλο και σέβοντο πάρα πολύ ο ένας τον άλλο. Εγώ θυμάμαι οι παλαιοί άνθρωποι στα χωριά μας πώς σε σέβονταν, με πόσο μεγάλη ιερότητα συμπεριφέρονταν ο ένας τον άλλο. Και διαβάζουμε και στην Παλαιά Διαθήκη ο Τοβίτ πριν συνέρθει με σύζυγόν του προσήφχετο και παρακαλούσε τον Θεό να ευλογήσει αυτήν τη σχέση. Ήταν μια σχέση φυσική, ανθρώπινη, μεταπτωτική, αλλά με μια αναγωγή προς τον Θεό Πατέρα τους. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η συζυγική σχέση και πράξεις και είχε μια μεγάλη ιερότητα. Θυμάμαι η γιαγιά μου που δεν έμπαινε στο δωμάτιο των γονέων μου. Ερχόταν μέχρι την πόρτα, αισθανόταν ότι ήταν κάτι το άφατον εκεί. Εμείς παιδιά μπαίναμε, χοροπηδούσαμε στα κρεβάτια. Η γιαγιά αισθανόταν ότι εκεί δεν μπαίνει ο οποιοδήποτε. Ήταν ένας χώρος ιερός.
2: Πρώτη φορά ακούμε αυτό το που είπατε τώρα, το προσευχή πριν την σαρκική πράξη.
3: Βέβαια, βέβαια.
2: Από την πείρα σας τώρα, παραμένω λίγο στις εκπλήξεις. Έχετε δει ζευγάρια τα οποία πραγματικά να ζουν ευχάριστα εκπλήξεις? Τώρα μιλάμε με την καλή ευχάριστη εκπλήξεις στην πορεία του γάμου που δεν τις περιμένανε ποτέ ότι θα τις ζήσουν πριν παντρευτούν.
3: Σίγουρα τα παιδιά τα οποία φτάνουν στο γάμο μέσα από αγνότητα και παρθενία και σοφροσύνη αισθάνονται αυτήν την ευλογημένη, ας πούμε, έκπληξη του μεγάλου μυστηρίου της συζυγίας. Αλλά αυτό προϋποθέτει και μία αγνότητα προηγούμενης ζωής. Εάν η προηγούμενη ζωή είχε άλλες τέτοιες εμπειρίες, είναι πιο δύσκολο να αισθανθεί κανείς αυτήν την εμπειρία της έκπληξης. Παρά τα αυτά όμως, εάν ο γάμος γίνεται κατά Θεόν και οι άνθρωποι προσέρχονται με προσευχή και με σεβασμό ο ένας προς τον άλλο και αισθανόμενοι ότι είναι συνεργή Θεού και ότι δεν είναι αυτό το πράγμα μία απορνία αλλά είναι μία ιερά σχέση που έχει άγια και ιερά αποτελέσματα, τα παιδιά τους και την ξεκούρασή τους και την ανάπαυσή τους, τότε σιγά σιγά θα αισθανθούν ότι είναι συνεργή Θεού και ότι αυτό το έδωσε ο Θεός εις ανάπαυση και ξεκούραση από τους σκόπους της συζυγίας και της καθημερινότητας.
2: Τώρα, στον έγαμο βίο, όπως είπαμε, μια έκπληξη είναι αυτή η σαρκική σχέση. Άλλη έκπληξη, φαντάζομαι, είναι κάτι που θα συμβεί με τα παιδιά. Άλλη έκπληξη μπορεί να είναι κάτι καλό που θα συμβεί στο ζευγάρι. Όλα αυτά είναι καλές εκπλήξεις. Στο μοναχικό βίο, ποιες είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις?
3: Λέει στην ακολουθία του μεγάλου σχήματος ο Χριστός να είναι συνανιστάμενος και συγκοιταζόμενος, γλυκαίνων και φρένων στην καρδία. Ο Χριστός είναι μαζί μας, συγκοιταζόμενος και συνανιστάμενος, γλυκαίνων και φρένων την καρδία του ανθρώπου, ο οποίος την αγάπη του Χριστού έμεινε μακριά από όλα αυτά τα επίγεια πράγματα και έδωσε στον Χριστό όλον τον εαυτόν του. Και ο Χριστός σίγουρα δεν μας αφήνει εκτεθειμένους και σε κατώτερον επίπεδο, αλλά μας δίνει την έκπληξη της δικής του αγάπης.
2: Άρα ευχάριστη έκπληξη για σας, για ένα μοναχό, είναι, ας το πούμε, πώς το σκέφτομαι, είναι η επίσκεψη της Θείας Χάριτος?
3: Είναι ο Χριστός ο ίδιος.
2: Η αίσθηση του Χριστού.
3: Η αίσθηση του Χριστού. Ο Χριστός συγκοιταζόμενος και συνανιστάμενος.
2: Και φαντάζομαι τώρα αυτό είναι κάτι που αναγεννά το μοναχό στην πορεία του.
3: Δεν θέλω να το πω, αλλά είναι γεγονός ότι πολλές φορές έχω δει μοναχούς που εδοξολόγησαν τον Θεό που τους έδωσε αυτή την εμπειρία. Και μπροστά σε αυτή την εμπειρία οι άλλες εμπειρίες σβήνουν και χάνουν. Γιατί σίγουρα είναι υπέρ εχμερισσού, υπερών νοούμεθα και διανοούμεθα.
2: Άρα πόσο περισσότερο στο γάμο, ότι αν το ζευγάρι έχει την αγνότητα και την ικανότητα να διακρίνει αυτές τις στιγμές χάριτος.
3: Ο Χριστός δεν αδικεί κανένα. Σίγουρα κάθε δικό του παιδί που τον επικαλείται του δίδει την δική του παρουσία και την δική του ευλογία.
2: Το λέω για αυτό για να θυμηθούμε για μας τους εγγάμους ή για αυτούς που πρόκειται να μπουν στον έγγαμο βίο, ότι πόσο είναι τελικά σημαντικό να περιμένεις την έκπληξη της Θείας Χάριτος σε οποιαδήποτε μορφή της.
3: Βέβαια, πολύ σημαντικό, διότι όλη η Βασιλεία του Θεού είναι μια έκπληξη της Θείας Αγάπης.
2: Τώρα, στα πιο πικρά πράγματα, έχετε πει, το είπατε και πριν, ότι αυτή για την εξευτελιστική συμπεριφορά. Όταν υπάρχει μια ξεφτελιστική συμπεριφορά του ενός προς το άλλο μέσα στο ζευγάρι, αυτός ο ξεφτελισμός μεταφέρεται και στο κρεβάτι. Τι πρέπει να κάνει το ζευγάρι για να αντιμετωπίσει αυτή τη δαιμονική κατάσταση, ενώ του ξεφτελισμού, όχι κατά ανάγκη στη σαρκική σχέση, του μεταξύ ξεφτελισμού που οδηγεί σε όλα τα άλλα πράγματα.
3: Το ζευγάρι καλό είναι να προσέχει τη συζυγία του. Πάρα πολύ. Όχι με πνεύμα καχυποψίας και φοβίας και ανασφάλειας, αλλά να προσέχει ο ένας τον άλλο και να ξέρει ότι μη δεις το ότι αυτού ζητεί το αλλά του εταίρου. Και όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος μη αποστερείται αλλήλου ή μη εξυμφώνου, να το λαμβάνουν σοβαρά αυτό υπόψη. Να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες, την βιολογία και την ψυχολογία του άλλου ανθρώπου. Όχι τις δικές μας ανάγκες, του άλλου ανθρώπου.
2: Για να τελειώσουμε, κάτι που πάρα πολύ ενδιαφέρον, μιλάμε τώρα πάντοτε για την ανεπιβούλευτον κίτ και τα λοιπά, είναι αυτό που μας έχετε πει, το έχετε πει πολλές φορές σε αυτές τις εκπομπές, ότι η Εκκλησία όχι μόνο δεν έχει ταμπού για να μιλήσει για αυτές τις αρκικές σχέσεις που είπαμε τώρα, αλλά και γιορτάζει πανηγυρικά και τις ημέρες της σύλληψης των Αγίων.
3: Βέβαια.
2: Και εμείς, να πω την αλήθεια, ποτέ, εντάξει, τιμούμε την ημέρα της σύλληψης της Αγιάννης, της Παναγίας, του Προδρόμου κτλ. Αλλά δεν δίνουμε και πολύ σημασία στο γεγονός. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό.
3: Αυτό μας δείχνει ότι η Εκκλησία έχει μία άνεση να ομιλεί για αυτήν τη σχέση, την κατά Θεόν. Και όταν λέει σύλληψη της Αγίας Άννης, σημαίνει η μέρα που συνήλθε ο Ιωακείμ και η Άννα και συνέλαβαν την Παναγία. Όταν λέει σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου, είναι η μέρα που συνήλθε σαρκικά ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ και συνέλαβαν τον Πρόδρομο. Και αυτό το γιορτάζει η Εκκλησία. Δεν λέει ότι είναι κρύψε το να μην φανεί. Είναι κάτι το φυσιολογικό, μεταπτωτικό βέβαια, αλλά είναι φυσιολογικό. Και αυτό γιατί έγινε με τρόπον Άγιο. Οι άνθρωποι αυτοί συνήρθαν προσευχόμενοι και αισθανόμενοι αυτήν την ανάγκη να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί για την διαδοχή και για την παρουσία του Μεσσία στον κόσμο αυτό, και ως υπηρέτες του Θείου Σχεδίου συνήρθαν μέσα σε ένα πνεύμα προσευχής και σοφροσύνης.
2: Πάντως και εδώ γέροντα, πόσο σημασία έχουν οι λέξεις, νομίζω. Δεν υπάρχει λέξη σύλληψη πια, δεν τη χρησιμοποιούμε, ούτε τη γιορτάζουμε.
3: Λένε όμως αντισυλληπτικά.
2: Ακριβώς.
3: Αυτό για το κακό.
2: Ακριβώς.
3: Και αυτό σημαίνει ότι, δηλαδή, αντιστρατεύεσαι σε μια φυσική κίνηση. Που εντάξει, ίσως υπό κάποιες περιπτώσεις και κάποιες συνθήκες να είναι και αυτά κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά δεν πρέπει να θεωρείται ο άνθρωπος ως ένα τυχαίο γεγονός ή ως ένα γεγονός μιας φιλίδωνης κίνησης, αλλά να θεωρείται ο άνθρωπος σαν ένα μοναδικό γεγονός παρουσίας στον κόσμο αυτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
3: Άστε καλά.

0: Παρουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη και είμαστε μαζί και σήμερα για μισή περίπου ώρα, συζητώντας και αναλύοντας ακόμα ένα θέμα διατροφής. Για σήμερα, το θέμα που επέλεξα να αναλύσουμε αφορά τις αγορές μας στα διάφορα υπερκαταστήματα τροφίμων και έχει δύο παραμέτρους. Από τη μία, θα ήθελα να αναλύσουμε τις ετικέτες τροφίμων και το ποιες πληροφορίες αυτές μας παρέχουν και από την άλλη, όλα εκείνα που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν πραγματοποιούμε τις αγορές μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αναλύοντας τις ετικέτες εκείνες που βρίσκουμε πάνω σε κάθε τρόφιμο και που είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν σε αυτά, σε εμφανές σημείο μάλιστα, η εκάστοτε παραγωγή. Εμείς, ως καταναλωτές, σήμερα ενημερωνόμαστε διαρκώς σχετικά με τα διάφορα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά. Αυτό που επιθυμούμε, κατά κύριο λόγο, είναι να γνωρίζουμε καλά ό,τι κυκλοφορεί, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τις πιο σωστές επιλογές για εμάς τους ίδιους και την οικογένειά μας. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με τα τρόφιμα που καταναλώνει, έχει οριστεί ο αντίστοιχος κανονισμός, ο οποίος ορίζει όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι ετικέτες των τροφίμων, ώστε να ενημερώνουν τον καταναλωτή για κάθε τι που αφορά το τρόφιμο. Οι ετικέτες τροφίμων, λοιπόν, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του τροφίμου που έχουμε στα χέρια μας κάθε φορά. Πιο συγκεκριμένα τώρα, η ετικέτα θα πρέπει να αναφέρει στο ίδιο εμφανές οπτικό πεδίο τόσο την ονομασία του προϊόντος, όσο και την καθαρή ποσότητά του, καθώς επίσης, αν μιλάμε για αλκοόλ, την περιεκτικότητά του σε εθυλική αλκοόλη, όταν αυτή είναι μεγαλύτερη από 1,2%. Παράλληλα, σε άλλο σημείο της ετικέτας θα πρέπει να αναφέρεται ο κατάλογος των συστατικών του τροφίμου, η ύπαρξη αλλεργιογόνων συστατικών και η ποσότητα κάποιων συστατικών, οι ημερομηνίες διατήρησης και λήξης του προϊόντος, οι συνθήκες φύλαξης και διατήρησής του, τα στοιχεία που αφορούν τον παραγωγό, το συσκευαστή αλλά και το διακινητή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα καταγωγής ή προέλευσης του προϊόντος, διάφορες οδηγίες χρήσης πριν την κατανάλωση, καθώς επίσης η διατροφική του δήλωση και ο αριθμός της παρτίδας του προϊόντος. Ας δούμε μαζί ένα-ένα όλα τα στοιχεία στην ετικέτα των τροφίμων που αφορούν τη διατροφική αξία του προϊόντος και επί της ουσίας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι όταν θέλουμε να επιλέξουμε ένα προϊόν. Θα πρέπει αρχικά να παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τη διατροφική αξία του προϊόντος. Πρόκειται για τον πίνακα εκείνο που αναγράφεται σε κάθε συσκευασία τροφίμου και αναφέρεται στα

είτε η επί της 100 σε ποσοστό πρόσληψης σύμφωνα με τις προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς ενός μέσου ενήλικα. Ο πίνακας αυτός αποτελεί σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης του τροφίμου, καθώς το θερμιδικό περιεχόμενο δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιλογής του. Αντίθετα, η ποσότητα των επιμέρους θρεπτικών συστατικών θα πρέπει να συνυπολογίζεται ανάλογα με την κατανάλωση που επιθυμούμε να επιτύχουμε. Επιπρόσθετα, δίνονται πληροφορίες για την ποσότητα των κορεσμένων λιπαρών και των σαχάρων που περιέχονται. Παρατηρούμε την ανάλυση των συστατικών που περιέχονται στο προϊόν, καθώς επίσης και την ύπαρξη ή όχι πρόσθετων τροφίμων. Ως πρόσθετα τροφίμων τώρα, χαρακτηρίζονται όλες οι ουσίες αυτές που προστίθενται στα τρόφιμα με σκοπό να ενισχύσουν τη γεύση, την υφή, το χρώμα ή και τον τρόπο και τη διάρκεια συντήρησής τους. Βρίσκονται σχεδόν σε όλα τα τρόφιμα που είναι έτοιμα προς κατανάλωση, όπως επίσης σε αναψυκτικά, χυμούς και ποτά. Υπάρχουν τα φυσικά, αλλά υπάρχουν και τα σύνθετα πρόσθετα. Άλλα έχουν κατηγορηθεί ότι επιβαρύνουν τον οργανισμό, ενώ άλλα ότι είναι ωφέλιμα για αυτόν. Στην ετικέτα των τροφίμων αναγράφονται συνήθως με το γράμμα ε και συνοδεύονται από έναν αριθμό ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφτείτε το αντίστοιχο άρθρο σχετικά με τις ετικέτες τροφίμων στη σελίδα μου στο Facebook ή στο Instagram. Τι άλλο όμως μπορούμε να συναντήσουμε πάνω σε μία ετικέτα τροφίμων? Αυτό που συναντάμε πολύ συχνά και συνήθως αποτελεί και ένα μεγάλο μέρος της επιλογής μας στο να αγοράσουμε τελικά ένα τρόφιμο, είναι οι ισχυρισμοί διατροφής και υγείας που αυτό διαθέτει. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ισχυρισμός διατροφής και υγείας θεωρείται οποιαδήποτε δήλωση υπάρχει στις ετικέτες τροφίμων, είτε στην αγορά είτε στη διαφήμιση, και προάγει υγεία με την κατανάλωσή του, είτε σαν σύνολο τροφίμου, είτε εξαιτίας των συστατικών που περιέχει. Ιδιαίτερα, ισχυρισμός διατροφή αποτελεί ο ισχυρισμός που δηλώνει ότι ένα τρόφιμο έχει κάποιες ιδιαίτερες θρεπτικές ιδιότητες, είτε λόγω της ενέργειάς του, είτε λόγω κάποιας ουσίας που αυτό διαθέτει. Ισχυρισμός υγείας, από την άλλη, αποτελεί ο ισχυρισμός αυτός που δηλώνει ότι το τρόφιμο ή κάποιο συστατικό του τροφίμου ή η κατηγορία στην οποία ανήκει το τρόφιμο μπορεί να έχει επίδραση στην υγεία του καταναλωτή. Ποιοι είναι μερικοί από αυτούς τους ισχυρισμούς, ώστε να καταλάβουμε και επί της ουσίας γιατί πρόκειται? Αυτοί δεν είναι άλλοι πέραν από τις ακόλουθες δηλώσεις: προϊόν χαμηλός σε λιπαρά, προϊόν χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, προϊόν ελεύθερο γλουτένης και λοιπές δηλώσεις.

Τι γίνεται όμως όταν ενώ ξέρουμε να ξεχωρίζουμε ένα προϊόν, πρέπει να οργανώσουμε τη λίστα των αγορών μας? Τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ αποτελούν ένα συχνό πρόβλημα για κάθε οικογένεια, όχι μόνο εξαιτίας του οικονομικού κόστους, αλλά και εξαιτίας της δυσκολίας επιλογής των κατάλληλων τροφίμων κάθε φορά. Με ποιο τρόπο μπορούμε να περιορίσουμε τα άσκοπα έξοδα και να επιλέξουμε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής για εμάς και την οικογένειά μας? Πριν την επίσκεψή σας στο σούπερ μάρκετ, θυμηθείτε ότι η οργάνωση είναι ο καλύτερος τρόπος για περιορισμό των εξόδων, αλλά και για σωστότερη επιλογή τροφίμων. Ξεκινήστε οργανώνοντας ένα εβδομαδιαίο πλάνο μαγειρέματος. Όταν γνωρίζετε τι έχετε σκοπό να μαγειρέψετε, τα ψώνια γίνονται πιο εύκολα, ενώ αυτόματα τα έξοδα μπορούν να περιοριστούν. Ξέροντας τις ακριβείς ποσότητες που χρειάζεται να μαγειρέψετε, δεν υπερβάλλετε με τις ποσότητες που αγοράζετε και έτσι προσθέτετε στο καρότσι σας μόνο όσα πραγματικά χρειάζεστε. Φτιάξτε λοιπόν ένα εβδομαδιαίο πλάνο με τα φαγητά που θα καταναλώσετε, καθώς επίσης με τα σνακ και όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα που θα χρειαστείτε μέσα στην εβδομάδα. Κάντε μια λίστα με όλα όσα χρειάζεστε. Αφού έχετε οργανώσει το εβδομαδιαίο πλάνο σας, είναι πιο εύκολο να φτιάξετε τη λίστα όλων όσων πρέπει να αγοράσετε. Με αυτόν τον τρόπο κάνετε οικονομία και γλιτώνετε χρόνο. Ένα καλό tip είναι η καταγραφή των προϊόντων στη λίστα σύμφωνα με τη φορά των διαδρόμων που επισκέπτεστε. Έτσι διαβάζετε τη λίστα πιο εύκολα, ενώ δεν χρειάζεται να γυρίζετε πολλές φορές σε κάθε διάδρομο. Μην πηγαίνετε για ψώνια με άδειο στομάχι. Είναι πολύ πιθανό να αν ψωνίζετε με άδειο στομάχι, να προσθέσετε στο καρότσι σας τρόφιμα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν χρειάζεστε, αλλά ψωνίζετε σύμφωνα με τη λιγούρα που νιώθετε εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, πολλές φορές τα τρόφιμα αυτά είναι αυξημένα σε λίπος ή ζάχαρη, καθιστώντας τα ως όχι μία και τόσο καλή επιλογή. Κατά την παραμονή σας στο σούπερ μάρκετ, μην ξεχνάτε πως η διατροφή σας, για να είναι πλήρης και ισορροπημένη, θα πρέπει να αποτελείται από όλες τις ομάδες τροφίμων. Ποια όμως είναι τα τρόφιμα που είναι προτιμότερο να επιλέξουμε από κάθε κατηγορία? Ας δούμε τις κατηγορίες αυτές μία προς μία. Γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα γαλακτοκομικά αποτελούν μία ιδανική επιλογή για πρωινό ή σνακ. Γάλα, γιαούρτι και τυρί προσφέρουν στον οργανισμό τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός. Επιλέξτε προϊόντα χαμηλά σε λιπαρά και όχι πλήρη ή άπαχα, αφού τα άπαχα προϊόντα συνήθως έχουν έλλειψη σε βιταμίνες, ενώ τα πλήρη ενισχύουν το διαιτολόγιο σας με θερμίδες και επιπλέον λιπαρά. Προϊόντα κρέατος. Θυμηθείτε τις οδηγίες που απευθύνονται στον ελληνικό πληθυσμό όσον αφορά την κατανάλωση των προϊόντων κρέατος, ώστε να μπορέσετε να προσαρμόσετε κατάλληλα το διατροφικό πλάνο της εβδομάδας σας. Καταναλώστε μία φορά την εβδομάδα κόκκινο κρέας, μία με δύο φορές την εβδομάδα λευκό, δύο με τρεις φορές την εβδομάδα ψάρια ή θαλασσινά, ενώ φροντίστε η κατανάλωση αυγών να μην υπερβαίνει συνολικά τα 4 ανεβδομάδα. Επιλέξτε προϊόντα κρέατος χαμηλά σε λίπος που έχουν συντηρηθεί σωστά, αποκλείστε από το διαιτολόγιο σας την αυξημένη κατανάλωση κρέατος και βασμάτων όπως αλαντικών, αφού έχει φανεί ότι διαθέτουν καρκινογόνο δράση. Αμυλώδη προϊόντα και όσπρια. Στα αμυλώδη προϊόντα συγκαταλέγονται τα δημητριακά, τα μακαρόνια, το ρύζι, το ψωμί και όλα τα προϊόντα σύτου. Προτιμήστε προϊόντα ολικής άλεσης, καθώς είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού περισσότερο από τα λευκά αμυλώδη. Επίσης, επιλέξτε όσπρια, τα οποία αποτελούν καλή πηγή φυτικών πρωτεϊνών και φυτικών ινών, ενώ παράλληλα είναι χαμηλά σε λιπαρά. Διατηρήστε την κατανάλωση των οσπρίων σε περίπου 3 μερίδες την εβδομάδα. Φρούτα και λαχανικά. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε στο καρότσι σας φρούτα και λαχανικά. Τα φρούτα αποτελούν ιδανική επιλογή για ενδιάμεσα σνακ,
ενώ τα λαχανικά μπορούν να συνοδεύσουν το γεύμα σας και να βοηθήσουν στο αίσθημα κορεσμού. Επιλέξτε φρούτα και λαχανικά εποχής, ενώ μη φοβηθείτε να επιλέξετε ακόμα και πλημμένες έτοιμες σαλάτες, αφού μπορούν να αποδειχθούν καλή επιλογή σε μια πολύ άσχολη μέρα. Κατεψυγμένα προϊόντα. Τα κατεψυγμένα προϊόντα δεν θα πρέπει να αποτελούν την πρώτη επιλογή σας. Με τη διαδικασία της κατάψυξης, πολλά προϊόντα χάνουν τη θρεπτική τους αξία, ενώ άλλα είναι πλούσια σε συντηρητικά, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ακόμα, και αν χρειαστεί να επιλέξετε κάποιο κατεψυγμένο τρόφιμο, φροντίστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του προμηθευτή ως προς τον τρόπο συντήρησης, απόψυξης και μαγειρέματος του προϊόντου. Λιπαρά. Τα λιπαρά αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της διατροφής μας και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κάτι αρνητικό. Ελαιόλαδο και ανάλατη ξηρή καρπή θα πρέπει να αποτελούν τις πρώτες επιλογές μας για πρόσληψη καλών λιπαρών, ενώ καλό θα ήταν να αποφύγετε την αγορά διαφόρων ειδών σάλτσας, πλούσιων σε κακά λιπαρά, όπως μαγιονέζα ή άλλες σάλτσες. Γλυκά και αλμυρά σνακ. Αποφύγετε να αγοράσετε γλυκά ή αλμυρά σνακ που δεν σας είναι εύκολος ο περιορισμός στην κατανάλωσή τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπαίνετε σε πειρασμό και δεν αυξάνετε τον προϋπολογισμό των αγορών σας. Αντίθετα, επιλέξτε σνακ χαμηλά σε θερμίδες, όπως ριζογκοφρέτες ή μπάρες δημητριακών, ή σνακ αυξημένα σε θρεπτικά συστατικά, όπως παστέλι ή ανάλατους ξηρούς καρπούς. Ποτά. Αν πρέπει να επιλέξετε κάποιο ποτό, φροντίστε αν πρόκειται για αλκοολούχο να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, ενώ αν πρόκειται για μη αλκοολούχο να έχει χαμηλή έως καθόλου περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Επιλέξτε φυσικούς χυμούς, τσάι ή αναψυκτικά χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς όμως να το παρακάνετε με την κατανάλωσή τους. Γενικά, ψάξτε τρόφιμα σε όλα τα ράφια. Η τακτική των περισσότερων σούπερ μάρκετ είναι η τοποθέτηση ακριβών ή προϊόντων που αγοράζονται πιο συχνά σε ράφια που βρίσκονται στο ύψος των ματιών του καταναλωτή με σκοπό την προώθησή τους. Κάντε τη δική σας έρευνα αγοράς, ψάχνοντας όλα τα προϊόντα, συγκρίνοντάς τα και επιλέγοντας τελικά αυτό που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Διαβάστε τις ετικέτες τροφίμων, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Όταν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα νέο προϊόν ή να συγκρίνετε ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα, ο καλύτερος τρόπος είναι η ανάγνωση της ετικέτας που συνοδεύει το κάθε τρόφιμο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ενημερωθείτε για τα συστατικά και άλλα στοιχεία του προϊόντος, αποφεύγοντας έτσι τρόφιμα πλούσια σε ζάχαρη και λιπαρά, καθώς και τρόφιμα που μπορεί να μην μπορείτε να καταναλώσετε. Αλλοιωμένα τρόφιμα. Πριν αγοράσετε ένα προϊόν, παρατηρήστε αν έχει υποστεί κάποια αλλίωση είτε στη συσκευασία είτε στο ίδιο το προϊόν. Η ώρα του σούπερ μάρκετ μπορεί να γίνει η αρχή ώστε να ανακαλύψετε νέους και διαφορετικούς τρόπους και μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Μην ξεχνάτε όμως ποτέ πως η διατροφή σας θα πρέπει πάντα να προσαρμόσετε ανάλογα εάν νοσείτε από κάποια ασθένεια.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι η εξής. Μην αγοράζετε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες από κάποιο είδος τροφίμων. Σκεφτείτε πρώτα την κατανάλωσή του μέσα στην εβδομάδα ή στο μήνα σας και έπειτα επιλέξτε τη σωστή ποσότητα για αγορά. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγετε να υπερφορτώνετε τόσο το νοικοκυριό όσο και την τσέπη σας με την αγορά τροφίμων που τελικά μπορεί να καταλήξετε να πετάξετε στα σκουπίδια. Μια ιδέα για σνακ σήμερα είναι η κατανάλωση των φρούτων μας αλλιώς. Χωρίστε τα φρούτα σας σε μερίδες και τοποθετήστε τα μέσα σε μικρά μπολάκια. Στη συνέχεια, προσθέστε ζελέ χωρίς προσθήκη ζάχαρης και αφήστε στο ψυγείο μέχρι να παγώσει. Με αυτόν τον τρόπο καταναλώνετε τα φρούτα σας, ενώ παράλληλα καλύπτετε την επιθυμία σας για γλυκό και αυξάνετε το αίσθημα του κορεσμού, χωρίς όμως να αυξάνετε τη θερμιδική σας πρόσληψη. Θα χαρώ να απαντήσω στις δικές σας απορίες, όπως επίσης θα χαρώ να ακούσω τις δικές σας προτάσεις για θέματα που εσείς θα θέλατε να συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες. Μην ξεχάσετε να με βρείτε στο Instagram ως διατροφισολόγος είτε στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη διαιτολόγος διατροφολόγος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε ότι εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

Είμαστε στις αιτήσεις του Διακόνου μετά την απόθεση των τιμίων δώρων στην Αγία Τράπεζα μετά τη Μεγάλη Είσοδο. Και μελετήσαμε την προηγούμενη φορά την αίτηση που λέγει την ημέραν πάσαν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Ο λαός ψάλλει παράσχου Κύριε, δηλαδή δώσε μας Κύριε, δώσε μας αυτά τα οποία ζητούμε, σημαίνει. Και μετά λέγει ο διάκονος, άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Δηλαδή, άγγελον ειρήνης, οδηγών πιστών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων μας, ας ζητήσουμε από τον Κύριο. Παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει άγγελον ειρήνης, να είναι πιστός οδηγός, να μας οδηγεί πιστά και να είναι φύλακας των ψυχών μας και των σωμάτων μας. Ξέρουμε ότι εκτός από την δημιουργία του ανθρώπου και των ορατών πραγμάτων και του κόσμου, ο Θεός δημιούργησε και τον αόρατο για μας κόσμο, που είναι ο κόσμος των Αγίων Αγγέλων. Δεν λέγει λεπτομέρειες η Αγία Γραφή για τη δημιουργία αυτήν του κόσμου των Αγγέλων. Μας λέγει ότι ο Θεός δημιούργησε, μας λέγει ότι όταν δημιουργείται ο κόσμος όλος, οι άγγελοι υπήρχαν και όταν δημιουργήθησαν τα άστρα είναι σαν τον Θεό, βλέποντας αυτήν τη θαυμαστή δημιουργία και αρμονία του Θεού εις τον κόσμο όλο. Μας λέγει η Γραφή ότι οι άγγελοι αυτοί είναι πνεύματα τα οποία διακονούν κυρίως τη σωτηρία του ανθρώπου και βοηθούν τον άνθρωπο εις τα έργα τα αγαθά. Και μας λέγει και η Αγία Γραφή με υπαινιγμούς για την πτώση του ενός τάγματος, του αγγελικού τάγματος, το οποίο ήταν το τάγμα του Ιωσφόρου, το οποίο εξέπεσε από την αγάπη του Θεού και εστερήθηκε της Θείας Δόξης και έγινε το τάγμα των πονηρών και ακαθάρτων πνευμάτων που είναι οι δαίμονες. Επίσης ο Χριστός στο Ευαγγέλιο μιλάει ξεκάθαρα ότι ο ίδιος ήρθε στον κόσμο για να καταργήσει τα έργα του διαβόλου και να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την αιχμαλωσία του διαβόλου και από όλα τα έργα τα οποία αφορούν τον διάβολο. Το βάπτισμά μας προϋποθέτει την αποσύνδεσή μας, την απόταξή μας από τον διάβολο και τη σύνταξή μας με τον Χριστό. Και όλη η ζωή μας είναι ένας αγώνας που κάνει ο άνθρωπος εναντίον των παθών και της αμαρτίας και εναντίον του εχθρού της σωτηρίας μας, που είναι ο διάβολος. Εδώ η Εκκλησία μας προτρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει άγγελον ειρήνης. Δηλαδή ο κάθε ένας άνθρωπος από μας ζητούμε από τον Θεό να έχουμε δίπλα μας αυτόν τον φύλακαν άγγελο, ο οποίος να μας οδηγεί, να μας φωτίζει, να μας κατευθύνει εις τα έργα τα αγαθά. Και είναι διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα φύλακαν άγγελο, ο οποίος του συμπαρίσταται και τον βοηθά σε κάθε αγαθόν έργο. Έχουμε και γιορτές στην Εκκλησία των Αγίων Αγγέλων, όπως η σύναξη των Αγίων Αγγέλων, των Αρχαγγέλων, 8 Νοεμβρίου, που γιορτάζουμε αυτήν την γιορτή όπου τα αγγελικά τάγματα σταθεροποιήθηκαν και δεν εξέπεσαν από την αγάπη του Θεού, και πολλές άλλες εμφανίσεις και θαύματα των αγγελικών ταγμάτων. Στη ζωή των Αγίων έχουμε πληθώρα τέτοιων εμφανίσεων Αγίων Αγγέλων και οι οποίοι στήριξαν και παρηγόρησαν και ενδυνάμωσαν
είτε τους Αγίους, είτε λαούς ολόκληρους, είτε έθνη, είτε τέλος πάντων σε πολλές περιστάσεις ήταν παρόντες. Εδώ η Εκκλησία ζητά από τον Θεό ειρηνικών άγγελων. Αυτό είναι μεγάλη ανάγκη πάντοτε, ιδιαίτερα όμως στις μέρες μας. Θα μου πεις, χρειάζεται ο Άγιος Άγγελος, δεν μας φτάνει η χάρη του Θεού? Σίγουρα μας φτάνει η χάρη του Θεού και μας περισσεύει και μακάρι να την έχουμε. Αλλά όπως οι Άγιοι της Εκκλησίας μας συμπαρίστανται με τις ευχές τους και με τις πρεσβείες τους και με την παρουσία τους, έτσι και οι Άγιοι Άγγελοι, αυτά τα αγγελικά τάγματα, έχουν αυτόν το διακόνημα και αυτήν τη χαρά να βοηθούν τους ανθρώπους σε αυτήν την πορεία τους προς τον Θεό και να μας καθοδηγούν και να μας φωτίζουν και να μας σκεπάζουν από τα πολλά κακά τα οποία μας περικυκλώνουν ανά πάσα στιγμή. Και έχουμε προσευχές οι οποίες απευθύνονται στον Άγιον Άγγελο, όπως είναι η προσευχή αυτή που λέμε κάθε βράδυ στο μικρόν απόδειπνο, Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής κτλ. Αυτό το πράγμα δείχνει την πίστη της Εκκλησίας στην ανάγκη της παρουσίας των αγγελικών δυνάμεων γύρω από μας. Βέβαια στις μέρες μας παρατηρείται μια πλάνη, μια μεγάλη πλάνη, η οποία έχει να κάνει με τους αγγέλους. Αυτή η πλάνη υπήρχε από τον καιρό των Αποστόλων. Υπερτονίζουν την παρουσία των αγγέλων και τρόπονται να ωσάν ο Θεός να είναι από και έχει παραδώσει τον κόσμο στα χέρια των αγγέλων. Οι άγγελοι λαμβάνουν δύναμη και χάρη από τον Χριστό και είναι πνεύματα λειτουργικά, δηλαδή πνεύματα τα οποία λειτουργούν και επιτελούν έργων το οποίο τους ανασέτει ο Θεός. Και το έργο που τους ανασέτει ο Θεός είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος καλείται αυτόν τον φύλακα άγγελών του να τον αγαπήσει, να τον σεβαστεί, να τον επικαλείται, να συνεργάζεται μαζί του, να ακούει τις καλές συμβουλές τις οποίες ο Άγιος Άγγελος του εισηγείται και να αποφεύγει βέβαια όλα εκείνα τα κακά τα οποία ο Άγιος Φύλακας Άγγελος τον προτρέπει να τα αποφεύγει. Υπάρχουν και άγγελοι όμως ακάθαρτοι, δηλαδή τα πονηρά πνεύματα, ο διάβολος. Υπάρχει και αυτός που θέλει να κάνει και αυτός τη δουλειά του. Και αυτός είναι άγγελος όχι ειρήνης βέβαια, που η ειρήνη είναι δείγμα της παρουσίας του Θεού, αλλά ταραχής. Είναι άγγελος πονηρός, άγγελος ταραχής, άγγελος κακίας. Άγγελος ο οποίος είναι γεμάτος φθόνο και μοχθηρία για τον άνθρωπο και ταλαιπωρεί τον άνθρωπο και κουράζει τον άνθρωπο και σπρώχνει τον άνθρωπο στο κακό και παραπλανά τον άνθρωπο. Γι' αυτό οι πατέρες μας προτρέπουν να προσευχόμαστε στο Θεό να μας δίδει αυτόν τον άγγελον τον φύλακα, ο οποίος είναι ειρηνικός και είναι και άγγελος ειρήνης. Μας παρέχει ειρήνη, μεγάλη ειρήνη. Ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι για τον άνθρωπο να αισθάνεται και να ξέρει ότι όπου και αν βρίσκεται, όπου και αν είναι, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεται και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος ή πλάτος και αν βρίσκεται, εκεί έχει μαζί του το φύλακαν το άγγελο. Και κατ' ουσίαν κανένας δεν είναι μόνος του. Κανένας δεν είναι μόνος του, γιατί ο Θεός μας εχάρισε αυτόν τον Άγιο Φύλακαν Άγγελο, ο οποίος είναι μαζί μας, ο οποίος είναι φίλος μας, είναι συμπαραστάτης μας, έχει το διακόνημα από τον Θεό να είναι πάντα κοντά μας. Και έτσι ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας. Γι' αυτό και οι πατέρες μας συμβουλεύουν πάντοτε να έχουμε αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Αγίου Αγγέλου και στα έργα μας και στις πράξεις μας να σκεφτόμαστε ότι ο φύλακας άγγελος είναι παρόν και όπως ο Θεός μας βλέπει ό,τι και αν κάνουμε, έτσι και ο φύλακας μας άγγελος μας βλέπει ό,τι και αν κάνουμε.
Πάρα πολλές φορές, όπως σας είπα προηγουμένως, στις βίους των Αγίων αναφέρονται πάμπολες περιπτώσεις όπου οι άγγελοι εφύλαξαν τους ανθρώπους, και το λέει και η Γραφή ότι τις αγγέλες αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξησε. Ο Θεός έχει δώσει εντολή στους αγγέλους να μας διαφυλάττουν, και πολλές φορές οι Άγιοι Άγγελοι μπορεί ακόμα και να εμφανιστούν προκειμένου να διαφυλάξουν τον άνθρωπο, να τον παρηγορήσουν, όταν βέβαια ο άνθρωπος δεν έχει ανθρώπινη παρηγορία. Αν έχουμε θεϊκή παρηγοριά, τότε η παρηγορία των ανθρώπων μας είναι δευτερεύουσα. Εάν δεν έχουμε την ανθρώπινη παρηγοριά και την ανθρώπινη παρουσία, έχουμε τη Θεία παρηγορία, τη Θεία παρουσία, η οποία είναι σημαντικότερη. Και οι Άγιοι προτιμούσαν πολλές φορές να στερηθούν την ανθρώπινη παρηγοριά προκειμένου να ελκύσουν τη Θεία παρηγορία. Και μάλιστα είχαν τόση εμπειρία της Θείας παρουσίας που όχι μόνον απέφευγαν, αλλά με κάθε τρόπον απεδίωκαν την ανθρώπινη παρουσία προκειμένου να ελκύσουν με αυτόν τον τρόπο την παρουσία του Θεού. Πολλές περιπτώσεις αναφέρονται και στο γεροντικό και στους σύγχρονους Αγίους, όπου η παρουσία των αγγέλων ήταν έντονη και πάρα πολύ δυνατή. Σήμερα που έχουμε τόσες πολλές δυσκολίες και τόσες πολλά προβλήματα και έχουμε καταστάσεις οι οποίες μας εμβάλλουν όλους σε ανησυχία, νομίζω είναι καλό να σκεφτόμαστε ότι ναι, έχουμε πολλούς πειρασμούς, έχουμε πολλές αγωνίες, έχουμε πολλούς φόβους και ανησυχίες μέσα μας για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας. Τι θα συμβεί, τι θα γίνει αύριο, τι γίνεται σήμερα. Το μεθαύριο δεν τολμούμε να το σκεφτούμε. Πάμε το πολύ ως αύριο. Λοιπόν, τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει σήμερα, τι γίνεται μέσα στις μέρες μας. Και όλα αυτά τα οποία μαγειρεύονται και είναι σαν ένα δίχτυ που φαίνεται, και μέσα στο δίχτυ βέβαια είμαστε εμείς. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει και ένα άλλο δίχτυ, το οποίο είναι το δίχτυο του Θεού, το οποίο δίχτυο του Θεού είναι μεγαλύτερο από το δίχτυο του διαβόλου, γιατί σίγουρα όλα αυτά τα έργα δεν είναι έργα του Θεού. Όλη αυτή η ακαταστασία, η ταραχή, η αγωνία, η πονηρία, όλα αυτά τα κακά τα οποία εξυφαίνονται και τα οποία μας έβαλαν όλους μέσα σε αυτήν τη δυσκολία, παρόλο που έχουμε σίγουρα και εμείς ευθύνες και ενοχές, ο καθένας από την προσωπική μας ζωή μέχρι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, έχουμε ευθύνες όλοι, έτσι. Τώρα καθόμαστε και σκεφτόμαστε όλοι μας και λέμε, ξέρεις, βλέπεις, η απληστία μας. Μαζεύαμε, ακούεις κάτι ποσά, έχασα λέει τόσα. Α, πού τα είσαι τόσον καιρό. Πού τα είχες, γιαγιά μου καλή, χρυσή μου, τόσον καιρό δεν είσαι. Τώρα έχασες. Μα χάνει εκείνος που έχει. Εκείνος που δεν έχει, έχανε. Ούτε έχει ούτε χάνει. Για να χάσεις σημαίνει είχες. Για να είχες σημαίνει φύλαες. Εντάξει, δεν είναι κακό να φυλάει ο άνθρωπος, αλλά όλα με ένα μέτρο. Όλα με ένα μέτρο. Όλοι μας κάναμε λάθη. Όλοι μας θα ελεχθούμε τώρα. Τέλος πάντων, παρόλο που φταίμε, έχουμε προσωπική ευθύνη ο καθένας. Και πρέπει ενώπιον του Θεού να αρχίσουμε τη μετάνοια από την προσωπική μας ευθύνη. Έτσι, να αφήσουμε την μετάθεση των ευθυνών στον έναν και στον άλλο και να αρχίσουμε την προσωπική μας ευθύνη. Εγώ τι φταίω σε αυτήν την υπόθεση όλη. Φταίω γιατί συμπεριφέρομαι έτσι, γιατί σκεφτόμουν έτσι. Φταίω γιατί αντί να έχω την ελπίδα μου εις τον Θεό, είχα την ελπίδα μου στις καταθέσεις μου, στα ομόλογα μου, ξέρω εγώ που τα λένε αυτά τα μετοχές μου, ξέρω εγώ, στα αξιόγραφα και τα
τα χρεόγραφα και όλα τα ωραία τα έγγραφα. όλα τα χειρόγραφα. Λοιπόν, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτους αλληλούια, είπε το γέρο Αρσένιος. Είχε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος ο γέρο Αρσένιος, ο οποίος του είπαν ότι ήταν η Καναμπόντιον εδώ. Έχει. Σε από τον Πόντο, από πού είσαι. Πηλήσει. Τσάλκα. Λοιπόν, αυτός ο Γεωργασίνος ήταν από τον Κάφκασο. Απλός, άκακος. Διέβασε λοιπόν, κάποιος του είπε, ξέρω που το διέβασε, ότι άμα πάει στον Ιορδάνη ποταμό και βαφτιστεί, θα συγχωρηθούν όλες οι αμαρτίες του. Είδες. Άμα σε Πόντιο λέμε κάνε να πάμε. Λοιπόν, και αποφάσισε να πάει στον Ιορδάνη ποταμό να βαφτιστεί, να συγχωρηθεί οι αμαρτίες του. Αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει πώς θα συγχωρούνταν οι αμαρτίες του. Οπότε επήγαινε από την περπατητός από τη Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη, και αυτά στα Ιεροσόλυμα με τα πόδια, με διάφορους τρόπους, ό,τι έβρισκε τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ολόκληρη επιστορία. Τι έκανε όμως, έγραψε όλες τις αμαρτίες του πάνω σε ένα τετράδιο. Έγραφε. Ό,τι θυμόταν έγραφε. Και σκέφτηκε ότι για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του πρέπει να γράψει, τις γράψει όλες. Τις έγραψε σε ένα τετράδιο, το φύλαγε το τετράδιο στον κόρφο του και όταν μπήκε στον Ιορδάνη ποταμό το βούτυσε το τετράδιο μέσα και το έκαμε κομμάτια. Λέει γιατί το... Λέει ότι και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων τους αλληλούια. Και έριξε το τετράδιο, τον πήρε το ποταμός. Και συγχωρέθηκαν αμαρτίες του. Λοιπόν, ήταν άλλο χειρόγραφο εκείνο βέβαια, το οποίο το ξέπλυνε ο Θεός. Τούτα τα δικά μας, ξέπλυνε τα τρόικα. Λοιπόν, αρχίζει κανείς με την προσωπική μετάνοια, έτσι. Πρέπει όλοι μας να μπούμε σε αυτό το πνεύμα της κριτικής, της αυτοκριτικής και να δούμε και τι μας έδωσε ο Θεός όλο αυτό το διάστημα, γιατί τέλειωσε, έχει γυρίσει η σελίδα των πραγμάτων. Ό,τι εκάμναμε μέχρι τώρα ξεχάστε τα. Από εδώ και μπρος άλλος πως θα είναι η ζωή μας. Ίσως αργότερα από χρόνια πολλά τα παιδιά σας να δουν άλλες μέρες, εμείς δεν θα τις δούμε. Λοιπόν, να σκεφτούμε πόσον αφελώς τέλος πάντων και επιπολέως ζούσαμε με τα δεδομένα βέβαια τα οποία είχαμε, αλλά αυτά όλα τα πράγματα είναι ένα μέρος πολλών άλλων σχεδίων, πολλών σκοτεινών ανθρώπων, δυνάμεων, καταστάσεων κλπ. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι ναι με φταίμε κι εμείς, σίγουρα φταίμε. Ναι με έχουμε ευθύνη και για την οποία πρέπει να μετανοήσουμε ενώπιον του Θεού, γιατί έχουμε αυτήν την ευθύνη και ελπίσαμε πάνω στα ψεύτικα πράγματα και στηρίξαμε τη ζωή μας και τον εαυτό μας πάνω στα μάταια και ψεύτικα είδωλα. Αλλά από την άλλη και αυτοί οι οποίοι μας έκαμαν αυτά όλα τα κακά δεν είναι αμέτωχοι ευθύνης, οπότε και εμείς θα πληρώσουμε ανάλογα με τις αμαρτίες μας και με τα λάθη μας, αλλά και αυτοί θα πληρώσουν ανάλογα με τις αμαρτίες τους και τα λάθη τους, διότι η Θεία Δικαιοσύνη είναι απόλυτη για κάθε άνθρωπο. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται της Θείας Βοήθειας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσεύχονται, άνθρωποι οι οποίοι επικαλούνται το όνομα του Θεού, άνθρωποι οι οποίοι αξιοποίησαν πνευματικά και τα υλικά αγαθά που είχαν και όλα όσα τρόποντινά είχαν στα χέρια τους και τώρα εν μετανοία ζητούν το έλεος και τη βοήθεια του Θεού. Και ο Θεός σίγουρα αγαπά τον άνθρωπο
και δεν θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Τι λέγει η Γραφή? Πατάξω καγώ η άσομη, λέει ο Θεός. Λέει ο Θεός, εγώ θα δώσω και το χαστούκι, εγώ θα δώσω και το χάδι. Όπως μια μάνα, ας πούμε, που διάκα μια αξινάστραφη του μωρού, ύστερα τρέχει να το χαϊδέψει. Του χρειάζεται και ένας πάτσος των παιδιών. Και όσπου δεν τα δέρνουν τα παιδιά σας, θα σας πω, μην το πω και να γράφουν και... Να μην τα δέρνετε, είναι αντιπαιδαγωγικό. Λοιπόν, άμα δέρεστε ως κανένα πατσούδι του μωρού, μετά τρέχεις να το χαϊδέψεις κιόλας. Το είδε κάνει και ο Θεός. Συμβαίνουν, εμείς επιφέρομαι πάνω μας αυτά τα χαστούκια. Δεν είναι ότι ο Θεός μας τα δίνει. Εμείς, τα έργα μας, οι πράξεις μας, η ασύνετη μας συμπεριφορά τα κάνει όλα αυτά. Από την άλλη όμως, και ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, μας κάνει υπομονή, μας ανέχεται. Συγκαταβαίνει ο Θεός τη δική μας αδυναμία και ασθένεια. Γνωρίζει ο Θεός ότι είμαστε ταλέποροι και αδύνατοι άνθρωποι και δεν θέλει να χαθούμε. Και επειδή υπάρχουν και ένα πλήθος ανθρώπων που επικαλούνται το όνομα του Θεού και ζώντες και κοιμημένοι, γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός έχει και τα δικά του καλά σχέδια και για τον κόσμο και για τον τόπο και για όλους. Θα περάσει δυσκολία, σίγουρα. Σε μια δυσκολία όλοι θα βραχούμε, όλοι θα ταλαιπωρηθούμε. Είναι σαν να είσαι σε ένα πλοίο που το παίρνει η θάλασσα, η φουρτούνα. Είμαστε όλοι μέσα. Δεν έχει προνομιούχους και απελπισμένους. Είμαστε σε ένα πλοίο όλοι μέσα. Όποιος νομίζει ότι να βγει πόξο, μα και πόξο να βγεις, τι θα κάνεις? Κάποιος με έλεγε, θέλει να πάει να μην ζει στην Ελβετία. Πήγαινε, λέω, στην Ελβετία. Στην Ελβετία μπεθανίσκουν τα πλάσματα. Να ζήσεις αιώνια και αν πάει στην Ελβετία. Πήγαινε στην Ελβετία να ζήσεις 80 ειρηνικά χρόνια, κατά την άποψή σου. Άντε να ζήσεις 90 ειρηνικά χρόνια. Άντε να πάει και 100 ειρηνικά χρόνια. Όπου και να πάεις, θα έρθει που πίσω ο θάνατος θα σε συναντήσει. Πού να πάει έτσι να γλιτώσεις και νομίζεις ότι να γλιτώσεις? Κάτσε καλύτερα δαμέ, να πεθάνεις στον τόπο σου. Ήταν να πάει στην Ελβετία. Λοιπόν, ψάχνει να βρει τόπον ειρηνικών. Τόπον ειρηνικό στον κόσμο αυτόν δεν θα βρεις. Ο τόπος ειρήνης είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι ο άρχοντης ειρήνης του κόσμου τούτου. Και ο άγγελος ειρήνης, τον οποίο ζητούμε στην Θεία Λειτουργία, είναι αυτός ο οποίος μας δίνει την ειρήνη του Θεού. Μπορεί τα πάντα να είναι γύρω μας μαύρα και άραχνα, και όμως ο Χριστός να παρηγορεί την ψυχή μας με τον δικό του τρόπο. Όχι γιατί θα γίνουμε ανέσθητοι από τα υπάρχοντα δεινά καθόλου. Μάλλον όσο πιο προσεγγίζομαι στο Θεό, τόσο πιο ευαίσθητοι θα γίνομαι και θα συμπονούμε και θα συμπάσχουμε. Και εμείς να μην έχουμε προσωπικά προβλήματα δεν έχει καμιά σημασία. Δεν έχει σημασία αν δεν είχα καταθέσει στην τράπεζα. Αφού έχουν οι αδελφοί μου και αφού ταλαιπωρείται ο κόσμος όλος, ταλαιπωρούμαστε όλοι. Δεν μπορεί να πεις, α, εγώ είμαι καλά. Τι σημαίνει είσαι καλά? Πώς μπορεί να είσαι καλά? Δεν είσαι καλά. Εδώ είναι κάτι που είμαστε όλοι μέσα. Όμως η ειρήνη του Θεού είναι τέτοια που μπορείς να συμπάσχεις με όλον τον κόσμο, μπορείς να συνοδύνεις και να συμπορεύεσαι στον δρόμο και στον αγώνα αυτού του κόσμου, αλλά η καρδία σου να έχει μέσα την ειρήνη του Θεού, τον Θεό δηλαδή, ο οποίος με έναν δικό του τρόπο, με έναν δικό του, με τη δική του χάρη, με τη δική του παρουσία, δίνει την ειρήνη μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τον άγγελον ειρήνης, να τον ζητούμε, να προσευχόμαστε τον Θεό, να προσέχουμε τα έργα μας να είναι τέτοια που να μην αποδιώκουμε τον φύλακα άγγελο από κοντά μας. Διότι τα πονηρά μας έργα και η απρόσεχτη ζωή μας εκδιώκει, μάλλον όχι εκδιώκει, εμάς μας απομακρύνει από τη χάρη του Θεού. Και όσον απομακρυνόμαστε από τον Θεό, τόσο προσεγγίζομαι στην ενέργεια του σατανά. Όσον αφιστάμεθα του Θεού,
τόσον προσεγγίσομαι το διαβόλο. Έτσι όπως κάποιος ο οποίος απομακρύνεται από τη φωτιά είναι φυσικό να ξεπαγιάσει. Όσο πιο κοντεύεις ζεσταίνεσαι, όσο πιο απομακρύνεσαι χάνεσαι και παγώνεις. Έτσι είναι η χάρη του Θεού. Γι' αυτό τα έργα τα δικά μας μας απομακρύνουν από την πρόνοια του Θεού, από τα έργα του Θεού, και απομακρυνόμενοι γινόμαστε και εμείς πραγματικά δυστυχισμένοι και ταλαίπωροι άνθρωποι. Ο άνθρωπος που έχει μαζί του το φύλακαν του άγγελο, αυτός έχει παρηγορία, μεγάλη παρηγορία. Όπου και αν βρεθεί, και είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιούμε την παρουσία του Αγίου Αγγέλου, να τον επικαλούμαστε, να τον αισθανόμαστε, να ζητούμε τη βοήθεια του, να ζητούμε την χάρη του και τη σκέπη του και την παρουσία του σε όλες τις δύσκολες στιγμές που βρισκόμαστε, στις εσόδους και εξόδους της ζωής μας. Και ο Άγιος Άγγελος είναι αυτός που θα μας συνοδεύσει και βέβαια κατά την ώρα της εξόδου της ψυχής μας, όπου θα εξέλθει η ψυχή μας από το σώμα μας και θα πορευτεί μέσα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αυτός ο Άγιος Άγγελος θα μας συμπαρασταθεί εκείνη τη δύσκολη ώρα, που εκείνη η ώρα τελικά είναι όλο το ναι και όλο το όχι του ανθρώπου. Τα άλλα όλα που κάνουμε εδώ θέατρα είναι. Να μας δώσει ο Θεός λοιπόν άγγελον ειρήνης, να είναι πιστός οδηγός, να μας καθοδηγεί, να μας οδηγεί εκεί που είναι το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος ζητά από τον Θεό να τον οδηγήσει. Όταν λέμε ξέρω, ξέρω, ξέρω και νομίζω ότι ξέρουμε, έτω είναι που ξέραμε. Λοιπόν, εξέραμε, εξέραμε, εξέραμε, ως πως εξεράναμε. Λοιπόν, έτσι πάθαμε. Όλα τα ξέραμε. Όλα τα ξέραμε. Θα σε οδηγήσει ο Θεός όταν ζητάς από τον Θεό να σε οδηγήσει. Ακόμα και μεγάλοι Άγιοι, ξέρετε, που έκαναν λάθη στη ζωή τους ή εδιατύπωσαν λαθασμένες διδασκαλίες, ερωτήθηκαν άλλοι Άγιοι, γιατί αυτός ο μεγάλος Άγιος διετύπωσε αυτήν την λαθασμένη διδασκαλία. Διότι δεν ζήτησαν από τον Θεό πληροφορία, δεν ζήτησαν από τον Θεό οδηγία. Ενόμισε ότι το ήξερε. Από τη στιγμή που νομίζω το ξέρεις, ο Θεός θα σε αφήσει. Θα παρέμβει εις την ελευθερία σου. Το ξέρεις, κάμε το. Αφού ξέρεις, πήγαινε. Να πάεις εκεί που ξέρεις. Έχει φορές που να πέσεις μέσα. Έχει φορές όμως που να πέσεις έξω. Γι' αυτό ο ταπεινός άνθρωπος, αυτός πραγματικά γίνεται ελκύει την οδηγία από τον Θεό. Ζητά από τον Θεό καθοδήγηση. Λέει, Θεέ μου, φώτισε με. Τι να κάνω, πώς να πορευθώ, πώς να συμπεριφερθώ, τι να αποφασίσω. Εκείνος ο οποίος όμως ξέρει, ξέρει, ξέρει, δεν ζητά τη φώτιση του Θεού, διότι ξέρει. Ο Θεός τον αφήνει, αφού το ξέρεις, κάμε το. Δεν τον εκβιάζει, αλλά δεν ζητάς τη φώτιση του Θεού. Πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος να πέσεις έξω. Πρέπει λοιπόν ο άγγελος αυτός να ζητούμε να είναι οδηγός μας. Και για να μας οδηγά πρέπει και εμείς να έχουμε την ταπείνωση εκείνη με την οποία να ζητούμε την οδηγία του Αγίου Αγγέλου και να τον αφήνουμε να μας οδηγά και να τον αφήνουμε να μας δείχνει το δρόμο. Να είναι φύλακας των ψυχών και των σωμάτων μας. Αυτός ο Άγιος Άγγελος να μας οδηγά και πάνω απ' όλα μας οδηγά στον Θεό. Εκεί μας οδηγούν οι Άγιοι Άγγελοι, έτσι. Όταν λέμε η Παναγία η οδηγήτρια, βλέπετε κρατά τον Χριστό και έχει το χέρι της έτσι. Τι δείχνει, ότι μας οδηγά στον Χριστό. Δεν είναι ότι μας οδηγάμε στον δρόμο, έτσι, ή μας μαθαίνει τους δρόμους της πόλης. Και αυτό θα το κάνει η πρόνοια του Θεού, όταν χρειαζόμαστε, αλλά μας οδηγά στον Χριστό. Και ο Άγιος Άγγελος μας οδηγεί στον Χριστό, που είναι ο σκοπός και το τέρμα κάθε ανθρώπου. Και είναι και φύλακας των ψυχών μας και των σωμάτων μας. Ο άνθρωπος είναι μια ενότητα, ψυχή και σώμα μαζί. Δεν ξεχωρίζει η ψυχή από το σώμα, είναι μια ενότητα. Όμως είναι γεγονός ότι πολλές φορές σε ένα επίπεδο ας πούμε
έτσι θεωρητικό, λέμε αυτό είναι της ψυχής μου, αυτό είναι του σώματός μου. Δηλαδή να φυλάξει και την ψυχή μου και το σώμα μου. Και φυλάξει την ψυχή μας από την αμαρτία, η οποία είναι το μέγιστον κακό το οποίο μπορεί να μας συμβεί και μας χωρίζει από τον Θεό και μας σκοτίζει και μας βυθίζει μέσα στο σκότος, και τα σώματά μας από τα διάφορα κακά τα οποία μας, μπορεί να μας τύχουν. Θυμούμαι μια φορά στο Άγιον Όρος που είμαστε, νομίζω σας το έχω ξαναπεί παλαιότερα, εκεί που είμαστε στην Ασκήτη και ζούσαμε με τον τρόπο που ζούσαμε, κόβαμε κλαδιά θάμνους για να ανάψουμε τους φούρνους, το φούρνο βασικά που ζυμώναμε. Ψωμί ζυμώναμε μόνοι μας. Δεν είχαμε, ξέρω πώς λέγονται αυτά τα, ναι φούρνους, αλλά πώς λέγονται οι φούρνοι, ζορπάς ξέρω εγώ και σίγμα να πίνουμε να αγοράζουμε. Ζυμώναμε μόνοι μας. Ζυμώναμε μόνοι μας σημαίνει ότι έπρεπε να ψωμί το φούρνο μόνοι μας. Και το φούρνο με τα κλαδιά. Και πηγαίναμε έτσι όταν είναι στεγνές ημέρες και κόβαμε πουρνάρια μεγάλα ας πούμε, τα κατεβάζαμε από τα βουνά και κάναμε το ολόκληρο βουνό, όσοι έζησαν στα χωριά δεν ξέρω, αστεγνώσουν να μπορούν να ανάψουν, να ανάψουμε το φούρνο. Κόβαμε τα με το τσικούρι, και κάτι τσικούρια έτσι σαν κοινά που δείχνει που κόψαν την κεφαλή του προδρόμου, κάτι τέτοια ας πούμε, και τάκ, έδειξαν και... Μιαν ημέρα εκεί που ήταν και ο γέροντας μαζί μας, πήγαμε να κόψουμε τέτοια κλαδιά, και οι δικοί μας πατέρες, παιδιά το σχολείο, ούτε και ξέραν από τέτοια πράγματα, ούτε και είχαν εμπειρία από μικρή, από το να κόβουμε τα τσεκούρια, ποιος είδε μπροστά μας τσεκούρι καμιά φορά. Και αν να μην τα, την νεανική ας πούμε απειρία και ορμή, νομίζαμε τα εύκολα. Τέλος πάντων ένας αδερφός εκεί είχε ένα τσεκούρι το οποίο ήταν και κονισμένο σαν λεπίδα ήταν. Έκοφε κρακ και πήγαινε, ήταν πολλά ωραίο τσεκούρι, γερό. Ήταν κονισμένο, τα είχαν κονίσει οι πατέρες από το πρωί. Δεν ξέρω πώς έγινε εκεί, σε μια στιγμή που δεν είδαν αυτός, ότι, δεν ξέρω ο πατέρ Σάββος θα θυμάται τη σκηνή, ότι ο γέροντας είχε σκύψει, δεν ξέρω για να καθαρίσει κάτι στη ρίζα εκεί στο πουρνάρι να το κόψουν. Ο αδερφός δεν είδε τον γέροντα που λόγω του είχε πολύ φίλο σαν εκεί, δεν τον είδε. Σήκωσε το τσουκούρι με όλη τη δύναμη και παίρνει μια φόρα να το κόψει το κλαδί. Αλλά αντί να κόψει το κλαδί, το τσεκούρι έπαιρνε με δύναμη εδώ στο φρύδι του γέροντα. Δηλαδή κανονικά έπρεπε να τον είχε αποτελειώσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να την εγκλήτωνε. Εμείς που τον εβλέπαμε εκεί είμαστε... Αλλά τι έγινε. Κατά έναν παράδοξο τρόπο, αυτή η φόρα του τσεκουριού όλου. Και σκεφτείτε τώρα, εντάξει δεν είναι μόνο ότι θα πέθνεις και ο γέροντάς μας. Αυτό μεγάλο κακό. Αλλά μεγαλύτερο κακό ήταν για αυτόν τον καημένο που θα σκότωνε τον γέροντα. Σκεφτείτε να κάνεις και το πράγμα στη ζωή σου. Ας πούμε, ήταν που σου λείπει άλλο. Να σκοτώσεις και ο γέροντάς σου. Και από αφέλεια μάλιστα. Τέλος πάντων, κατά έναν τρόπο έτσι θαυματουργικό, του έδωσε μια εδώ του γέροντα, ίσα δηλαδή που ίσα που βγήκε μια γραμμή έτσι, μια γραμμούλα αίμα, λίγο νηματούδι, και σταμάτησε. Εντάξει, ταραχτήκαμε, παγώσαμε, ξεπαγώσαμε, μείναμε όλοι με ανοιχτό στόμα, ο γέροντας και αυτός το ίδιο, μείναμε εκεί. Τέλος πάντων, τι έγινε? Εντάξει, τίποτα. Μετά το γεγονός, εντάξει, διαλύσαμε εκεί την επιχείρηση.

Αλλά και ο αδερφός έλεγε ότι μα ήταν αδύνατον, εγώ δεν τον είδα τον γέροντα. Ήταν αδύνατον να σταματήσω. Διότι αισθάνθηκα όταν κινητοποιήθηκα, ακριβώς όταν το τσεκούρι έγκυξε λίγο. Εδώ ακριβώς εδώ στο... Και το έγινε αυτό για να δείξει ότι πράγματι άγγιξε το τσεκούρι, το κεφάλι του γέροντα. Και μετά εντάξει, κάναμε έτσι μια ευχαριστία εκεί στους φύλακαν άγγελων, ο οποίος και τον γέροντα και τον αδερφό διαφύλαξε. Και ήταν κάτι έτσι πάρα πολύ έντονο, πάρα πολλά τέτοια γεγονότα βέβαια, τα οποία δεν είναι της ώρας να σας πω, απλώς μια άλλη φορά πάλι με τον γέροντά μας, που ερχόταν από κάπου και ήταν μαζί με κάποιον άνθρωπο, με κάποιον μοναχό, και μιλούσα και βλέπαμε από μακριά που ερχόταν και είχε δίπλα του κάποιον και μιλούσα και λέμε θα έχουμε ξένους, φαίνεται κάποιος έρχεται μαζί με ο γέροντα. Ερχόταν, σε μια στιγμή χάθηκε ο άλλος, λέμε μήπως έκοψε πίσω, έρχεται ο γέροντας. Εντάξει, πάραμε μετάνοια, πήραμε ευλογία. Πού είναι γέροντα ο άλλος που ήταν μαζί σας? Αν είχε κανένα μαζί μου. Αφού τι βλέπα το μόνο εγώ. Το βλέπαν όλοι όσοι ήταν παρόντες. Μα βλέπαμε κάποιον, κανένας δεν ήταν μαζί μου. Αφού ήταν μαζί σας κάποιος, δίπλα σας μιλούσετε. Κανένας απολύτως. Έτσι είμαστε μπελοί, ούτε στραβοί. Άντε, να ήταν ένας και ο να πει σε χάνουν. Τα μάτια τους έναν καλά. Τόσοι άνθρωποι είμαστε στραβοί αφού βλέπαμε. Πόση απόσταση ήταν, αφού βλέπαμε. Εντάξει, μετά μας είπε ο γέροντας ότι ήταν ο φύλακας άγγελος, ο οποίος το συνόδευε. Και πολλά άλλα τέτοια, πάρα πολλά παραδείγματα. Ο οποίος φυλάττει τις ψυχές μας και τα σώματά μας. Και τα νήπια και τα βρέφη και τους ασθενείς ανθρώπους. Είχε ένα γεροντάκι στα Κατουνάκια, ο οποίος ήταν μόνος του και πήγαν κάποιοι πατέρες να το δουν, ήταν τελείως μόνος του αυτός, τελείως μόνος του. Και χτυπούσαν την πόρτα, πάτερ, ξέρω εγώ, είχε μέρες να εμφανιστεί. Τους λέγε φύγετε. Κάτι κάνει, αφού είναι ζωντανός, αφού φωνάζει φύγετε. Φύγα. Πάνε σε 4-5 μέρες, πάλι τον είδαν έξω, κλειστός ο παππούς. Πάνε ξαναχτυπού, φύγετε. Πάλι φύγα. Τρίτη φορά, φύγετε, όχι, δεν θα φύγω. Κάτι έπαθε ο γέρος, του στρίψε φαίνεται. Γίνεται να είναι 20 μέρες, 25 μέρες κλειστός και να μην δέχεται κανένα, κάτι συμβαίνει. Οι πόρτες εκεί δεν σηκώνουν και πολλά, μια να τις δώσεις, σε ποιένει η πόρτα, πώς ήταν. Τα παλιό πορτάκι, χράπαινε μέσα. Έβαλε τις φορές ο παππούς, ξέρω εγώ τι έγινε εκεί. Τι γίνεται γέροντα, αφού είσαι άρρωστος, ήσουν μόνος σου. Λέει, όσο δεν ήσασταν εσείς, φιοφύλακας άγγελος, δεν με άφησε ούτε ένα λεπτό. Με υπηρέτησε τα πάντα. Από τώρα που ήρθετε και με ενοχλήσατε, έφυγε ο άγγελος, ήρθετε εσείς. Και πράγματι, δηλαδή, μπορεί να σας φαίνεται αστείο, δοκιμάστε το. Μείνετε και λίγο μόνοι σας να δείτε τι ωραία είναι. Δηλαδή χωρίς τηλεόραση, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς Facebook, χωρίς Skype, χωρίς... Τι άλλον έχει τώρα? Έχει και άλλα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος είναι μόνος του και στερείται την ανθρώπινη παρουσία, έχει την Θεία Παρουσία. Αν το ξέρετε. Όταν ζητάς την ανθρώπινη παρουσία, δεν μπορείς να έχεις και την Θεία Παρουσία ταυτόχρονα. Γι' αυτό οι Άγιοι το ήξεραν. Και γι' αυτό και ήταν και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και ήταν τρυφή για αυτούς η μόνωσης. Ήταν χαρά. Δεν ήξεραν από μοναξιές και πράγματα, γιατί ο Θεός ήταν μαζί τους. Γιατί είχαν παρέα τους Αγίους Αγγέλους και τις Αγγελικές Δυνάμεις. Ένας που τα ακούει αυτά μπορεί να πει είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Μπορεί να το πει. Αλλά ένας που τα ξέρει και που τα έχει ζήσει αυτά, καταλαβαίνει ότι όλα αυτά είναι μια πραγματικότητα που δεν την έζησε ένας άνθρωπος. Για να πούμε, ξέρεις, ο ένας τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχει, ή πέντε ή δέκα τι εμπιστοσύνη.

0: να έχουν. Αλλά μια χωρία και ένας αριθμός ανθρώπων στο πέρασμα των αιώνων που ζουν και επαληθεύουν την εμπειρία αυτήν της Εκκλησίας και της παρουσίας των Αγίων Αγγέλων στη ζωή του ανθρώπου, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, γιατί είναι μια εμπειρία η οποία είναι κοινή. Είναι σε όλους όσους διάλεξαν στη ζωή τους την παρουσία του Θεού και έγιναν φίλοι με τους Αγίους Αγγέλους και ζητούν από τον Θεό, όπως ζητούμε στη Θεία Λειτουργία, την παρουσία των Αγίων Αγγέλων, του Φύλακα Αγγέλου στη ζωή μας. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε λίγα λεπτά. Ναι.
1: Γεροντά,
0: ναι, Δημήτρη, Ηλία.
1: Γιατί πολλοί έχουν την εντύπωση όμως ότι, ας πούμε, πρέπει να έχεις τα μέτρα κάποιου Αγίου όπως του Γέροντα σας ή του αυτού στα κατουνάκια για να έχουν δίπλα των Άγιων Άγγελων?
0: Δεν πρέπει να έχουμε αυτήν την εντύπωση, διότι ο Άγιος Άγγελος μας δίδεται ως δώρον από τον Θεό από την ώρα που υπάρχουμε. Κάθε άνθρωπος έχει τον άγγελό του, έτσι, και ιδιαίτερα από το βάπτισμά μας. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι είναι δώρο που μας έδωσε ο Θεός και το έχει δώσει σε όλους ανεξαιρέτως. Τώρα βέβαια, ανάλογα με την προσοχή που έχουμε ο καθένας, είπαμε, είτε αφιστάμεθα, απομακρυνόμεθα, είτε πλησιάζομαι. Αλλά ο Άγιος Άγγελος μας, όταν τον επικαλεστούμε και όταν τον αναζητήσουμε και όταν τον παρακαλέσουμε, έχει αυτό το διακόρυμα, αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του, να είναι μαζί μας, να μας συνοδεύει παντού.
1: Σε ποιες περιπτώσεις απομακρύνεται και μετά πώς επανέρχεται, ας πούμε?
0: Απομακρύνεται όταν εμείς αμαρτάνουμε και επανέρχεται όταν εμείς μετανοούμε. Και δεν είναι αυτός που απομακρύνεται, αλλά εμείς είμαστε που απομακρυνόμαστε. Εκείνος μένει εκεί. Ναι.
2: Γινόταν κάποιος από τους πατέρες του σύγχρονου, δεν θυμούμαι ποιος, είπε να μην ζητούμε να δούμε άγγελο, να ζητούμε να δούμε τις αμαρτίες μας.
0: Σίγουρα δεν θα ζητούμε να δούμε τον άγγελο μας. Το θέλουμε να είναι κοντά μας, το θέλουμε να μας βοηθά, το θέλουμε να μας προστατεύει, αλλά δεν ζητούμε να το δούμε και αρχίσουμε κουβέντες μαζί του. Ασφαλώς. Ο Άγιος Άγγελος έχει και λίγο νου παραπάνω από λόγο μας. Και να είναι με αντικαταστήσει τις γειτόνισσες μας και να έρχεται να πιούμε καφέ. Ναι, δεν ζητούμε να το δούμε, αλλά ζητούμε να είναι μαζί μας, να μας προστατεύει. Και οι απλούστεροι άνθρωποι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τόση αίσθηση της παρουσίας του που ήξεραν. Και ήξεραν και έβλεπαν και αισθάνονταν την παρουσία του Αγίου Αγγέλου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.
3: Μοναχική διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Μετάνοια και ελπίδα. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Συνεχίζοντας λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε σήμερα, αρχίζουμε ένα λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ο οποίος λέει και ο οποίος μας ενδιαφέρει όλους, γιατί αν θα δείτε κάθε ένας μας έχει αυτό το αίσθημα. Τι λέει? Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ακιδείας, γιατί είπαμε ότι η ακιδεία είναι η μητέρα της αμαρτίας και ψυχικής ατονίας, δεν έχεις την διάθεση να κάνεις κάτι, μη συλλογιστείς, έπεσα σε βαριές αμαρτίες, απέκτησα με την πολύχρονη αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες. Αυτό το λέμε όλοι μας. Έχω κακή συνήθεια, που με τον καιρό έγιναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Πράγματι, όταν κάτι πολυχρονίσει, γίνεται μια φυσική ιδιότητα και ευκολότερα κάνουμε το αμαρτωλό, την αμαρτία, παρά την αρετή. Πέραν το ότι είναι και εύκολα ο άνθρωπος ρέπει, όταν όμως το συνηθίσει, πιο εύκολα αλλάζει. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Μην το πεις, λέει, ποτέ αυτό, ότι δεν είναι γιατί ποτέ δυνατή μετάνοια. Πρόκειται για σκοτεινές σκέψεις που σπέρνει μέσα σου ο εχθρός, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι λόγια δικά σου, δεν είναι σκέψεις δικές σου, ότι αμάρτησα και δεν μπορώ να αλλάξω, απέκτησα κακές συνήθειες και δεν μπορώ να τις κόψω. Μην το λες αυτό. Αυτά είναι λόγια τα οποία τα λέει ο διάβολος σε σένα, ναι, με τους λογισμούς, γιατί γνωρίζει, αντιλαμβάνεται τη δύναμη της μετανοίας και την φοβάται ο διάβολος. Γι' αυτό σπέρνει αυτές τις αμφιβολίες. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια αποτινάξεις το ζυγό του, γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία, αποδίδοντας συκοφαντία, αδυναμία θεραπείας στην παντοδύναμο γιατρό το Θεό. Δεν είναι μόνο ότι σου βάζει τη σύγχυση, προχωράει και σε κάτι άλλο, βλασφημεί. Βλασφημεί ονομάζοντας αδύνατον τον Θεό να σε σώσει. Αλλά ο Θεός είναι πλούσιος στο έλεος του. Ο διάβολος είναι πλούσιος στην πανουργία του. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτε. Τη μετάνοια δεν την έκανε ο διάβολος. Ο διάβολος έμενε αμετανόητος. Γι' αυτό και είναι καταδικασμένος. Τη μετάνοια την έκανε ο Θεός μετά την πτώση του Αδάμ, για να μπορέσει να ξανααποκατασταθεί ο Αδάμ στο αρχαίο του κάλος. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμη και πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει, μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη. Ο Θεός μπορεί να αναπλάσει την καρδιά, μπορεί να την κάνει να μαλακώσει, όπως είπαμε, και να τη δώσει τη μορφή από την αμαρτία της αρετής, από την φιλοσαρκία, την φιλιδονία και την κακοπροαίρετη σε καθαρή πνευματική και αγία. Δηλαδή μπορεί να τα αλλάξει όλα. Το Χριστό Γιατί μπορεί να τα αλλάξει ώρα? Διότι το Χριστό τον έφερε σε εμάς εδώ στη γη, τη χώρα της εξορίας μας, όχι η αρετή μας, αλλά η ολιόθρια ικτή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε λόγω της αμαρτωλότητός μας. Δεν ήρθε ο Χριστός στη γη αφήνοντας τον ουρανό γιατί εμείς ήμασταν καλοί, αλλά ήρθε γιατί εμείς βρισκόμασταν σε απελπιστική κατάσταση και δεν μπορούσαμε κάποιος να μας δώσει τη δυνατότητα να ξανανεύουμε στον ουρανό, και έτσι ήρθε εκείνος και έγινε άνοιξη τους ουρανούς, κατέβηκε εκείνος και έμειναν ανοιχτοί ουρανοί για να μπορούμε να ανέβουμε εμείς. Για να καταλάβουμε αυτό το κείμενο θα σας διαβάσω ένα παράδειγμα, ένα περιστατικό πάλι από τον Ευεργετινό. Φυσικά και αυτό το Ευεργετινός, επειδή ήταν μια συναγωγή κειμένων τα οποία απευθύνονται προς τους μοναχούς, θα σας φαίνει παράξενο ίσως το όλο θέμα το οποίο αναπτύσσεται. Αλλά αν σκεφτούμε ότι η μοναχή είναι, ο μοναχισμός είναι ένας πιο ενεργητικός τρόπος πνευματικής ζωής, τότε μπορούμε να καταλάβουμε, αφού σε αυτόν τον χώρο της πνευματικής αγωνιστικότητος υπάρχουν τόσοι πειρασμοί, πολύ περισσότερο μπορούμε να καταλάβουμε τους δικούς μας πειρασμούς που ζούμε εδώ στη γη, εδώ ανάμεσα στον κόσμο. Και μη σας φαίνεται παράξενο ότι οι πειρασμοί που αναφέρουν τα κείμενα είναι πειρασμοί πορνείας, ή και γιατί ακριβώς η πορνεία είναι συνυφασμένη με την πτώση των ανθρώπων, και είπαμε ο άνθρωπος πάσχει από τους τρεις μεγάλους εχθρούς, από την φιλιδονία, την φιλοχρηματία και την φιλοδοξία. Αυτό όμως που καταλαβαίνει ο καθένας πιο εύκολα ότι είναι αμαρτία, είναι η σαρκικότητά του, γιατί είναι στην πρώτη φάση της εκδηλώσεως της ζωής του. Γι' αυτό και τα περιστατικά τα οποία εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να αμαρτήσει σαρκικά, δύσκολα όμως το φαίνεται να πάει να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Από την άλλη μεριά, την σαρκικότητά του την ερμηνεύει ότι είναι και κάτι το φυσικό. Και ειδικά σήμερα, μέσα στην καθημερινή μας ζωή, με όλα αυτά τα μέσα της παγκοσμιοποιήσεως, θέλει να παρουσιάσει ο διάβολος ότι όλα είναι κάτι τα φυσικά και όλα επιτρέπονται. Αλλά σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, πάντα μη έξεστε ου πάντα συμφέρει. Όλα ο άνθρωπος μπορεί να κάνει, αλλά δεν συμφέρει όλα να τα κάνει. Άρα λοιπόν και την κάθε αμαρτία ο άνθρωπος μπορεί να την κάνει, γιατί είναι ελεύθερος και πλάστη και ελεύθερος, και ελεύθερα αμαρτάνει, ελεύθερα μετανοεί, ελεύθερα αγιάζεται. Αλλά πρέπει εκείνος να το αποφασίσει. Έτσι λοιπόν στο περιστατικό που διαβάσω θα δείτε πόσος ήταν ο αγώνας, πόσοι ήταν, είναι η εσπλαχνία του Θεού και πόση είναι η πονηρία του διαβόλου. Κάποιος αδελφός νικηθής από το πάθος της πορνείας επετέλει καθημερινά την αμαρτία, αλλά και καθηκάστην όμως με δάκρυα και προσευχές προσέπιπτεν εις το Δεσπότη και Κύριον και λάβανε παρά αυτού συγχώρησεν και συγγνώμην. Ενώ δε είχε μετανοήσει την επομένη μέρα εξαπατώμενος και πάλι από την ισχράν επιθυμία και συνήθεια επετέλει την αμαρτία. Ήτανε δουλωμένος στο πάθος. Δούλευε την αμαρτία. Θα μου πείτε, την δούλευε καθημερινός, σακικός, ενεργητικός? Αυτό μπορούμε να το πούμε ένας άνθρωπος που εργάζεται πνευματικά και με ένα σκέψη και, και ένας λογισμός συγκαταβάσεως πονικός, είναι για εκείνον μια πράξη ενεργοποιημένη, διότι σημαίνει ότι είναι σε ένα χώρο που πρέπει να ασχολείται το νου του, να τον έχει στο Θεό και όχι στην σάρκα του και όχι στην αμαρτία του. Γι' αυτό και αναφέρει έτσι το περιστατικό. Έπειτα, μετά την εκτέλεση της αμαρτίας, μετέβαινε στην εκκλησία, όπου έπιπτε πρώτης τιμίας και σεβασμίας εικόνους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και με πικρά δάκρυα εξομολογείτο προς τον Ιησούν. «Κύριε, ελέησόν με και σήκωσέ με από επάνω μου το φοβερόν αυτό πειρασμόν. διότι με βασανίζει φοβερά και τραυματίζει και με την πικρία των ειδωνών. Δεν έχω δέσποτα μου καθαρόν το πρόσωπο πλέον, για να εναντιώσω να ενατινήσω την εικόνα σου και να ειδώ την Αγία σου μορφή. Και τη λαμπρότερα από τον ήλιο θέαν το προσώπο σου, ώστε να γλυκανθεί η καρδία μου και να ευχαριστηθεί. Βλέπετε, είναι μια εξομολόγηση την οποία την κάνει κατ' την όπιον τους εικόνους του Χριστού, αλλά με την αίσθηση της παρουσίας ότι ο Θεός τον ακούει. Λένε να κάνω εγώ, μ' αρέσει να εξομολογούμε στην εικόνα, γιατί να τα πω στο πνευματικό. Βεβαιότατα, όταν αμαρτήσει ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να έχει την αίσθηση αυτή της παρουσίας του Θεού και να εξομολογηθεί κατ' την όπιον του Θεού την αμαρτία του. Δηλαδή, όταν αμαρτάνω, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον πανταχού παρόντα Θεό, αλλά άλλο το πράγμα της μυστηριακής εξομολογήσεως και άλλο της εξομολογήσεως την οποία οφείλουμε ως άνθρωποι να πραγματοποιούμε κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Αυτό το παράδειγμα εδώ δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είχε πλήρη τη συνέστηση της αμαρτίας, είχε πλήρη τη συνέστηση της παρουσίας του Θεού και είχε πράγματι την βεβαιότητα της δικής του αναξιότητος αλλά της αγάπης του Θεού και της παντοδυναμίας του Χριστού. Γι' αυτό και κατέφευγε σε Αυτόν, γι' αυτό και ζητούσε από Αυτόν τη λύτρωσή του. Ενώ δε ακόμη τα χείλη του εψιδύριζαν τους λόγους αυτούς, μόλις εξήρχεται από την εκκλησία, έπιπτην εκ νέω εις τον Βόρβορο. Δηλαδή δεν μπορούσε να απαλλαχθεί, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Παρόλα αυτά όμως δεν απελπίζει το δια τη σωτηρία του, αλλά επέστρεφων από την αμαρτία, φώναζε εντός της εκκλησίας τα ίδια προς τον φιλάνθρωπο Θεό και Κύριον ή έλεγε τα εξής: «Κύριέ μου, σε ορίζω εγγυητήν στην υπόσχεσή μου ότι από τώρα και στο εξής δεν θα διαπράξω πλέον αυτήν την αμαρτίαν. Μόνον αγαθέ και πολυέσπλαχνε Κύριε, συγχώρησον όσας αμαρτίας από την αρχή μέχρι αυτής της στιγμής έχω διαπράξει». Δηλαδή έβλεπε την αδυναμία του ως άνθρωπο και επικαλεί το και έβαζε εγγυητή τον ίδιο το Θεό και τον παρακαλούσε. Μόλις έδινε αυτά στα φοβεράς υποσχέσεις, πάλι νευρίσκεται ο εχμάλωτος της πονηράς αυτής αμαρτίας. Και ήξεζε κανείς να θαυμάσει την γλυκετάτη φιλανθρωπία του Θεού και την άπειρη αγαθότητα με την οποία ενήχε το καθημερινός την αδιόρθωτον και πονηράν παράβαση και αγνωμοσύνη του αδελφού. Πραγματικός ο Θεός, λόγω του πλήθους του λέω του, επιζητεί επιμόνως την ημετάνεια των αμαρτωλών. Και ήρθε ο Θεός να σώσει τον κάθε αμαρτωλό. Εκείνος το κάθε αμαρτωλό αδελφού και την αμετάστρεπτον επιστροφή του. Διότι αυτό συνέβαινε όχι επί 2-3 έτη, αλλά πλέον των 10 ετών. Είχε χρόνο, αλλά δεν απελπίστηκε. Αυτό δίδει το κουράγιο σε όλους μας να έχουμε αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Βλέπετε, αδελφοί μου, την άμετρον ανοχή και την άπειρον φιλανθρωπία του Δεσπότου, πως συνεχώς μακροθυμεί, επιδεικνύει προς εμάς καλοσύνην, υπομένων τα φοβερά νομήματα και αμαρτήματά μας. Εκείνο δε που προκαλεί την κατάπληξη και το θαυμασμό για τους πλουσίους εκτουρμούς του Θεού είναι ότι δεν οργίζεται εναντίον του εν λόγω αδελφού και τη συνειφώνει να μην επαναλάβει την αμαρτία ψευδόμενος συνεχώς. Όλα τα ανέχεται ο Θεός, μας περιμένει ο Θεός. Εμείς να μείνουμε σταθεροί, να αγωνιζόμαστε. Το σημερινό Ευαγγέλιο της περικοπής της Κανανέας που ακούσαμε στην Εκκλησία, αυτό ακριβώς δείχνει. Η μάνα είχε ένα παιδάκι άρρωστο, δαιμονισμένο και πήγε κοντά στον Χριστό. Του είπε τον πόνο. Ο Χριστός δεν άκουσε, δεν άκουγε. Φώναζε αυτή. Παρόλο που είναι έσπλαχνος, παρόλο που είναι προσιτός, σιωπούσε. Πήγαν οι Απόστολοι, τον παρεκάλεσαν Και τότε σκλήρενε πιο πολύ ο Χριστός και λέει, δεν είναι καλό να πάρω, δεν ήρθα να σώσω, ήρθα να σώσω τα απολώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, δεν ήρθα για τον καθέναν. Εκείνη τότε πρόλαβε και πήγε στα πόδια του Χριστού και τι το είπε, βοήθησέ με. Και λέει εκείνος ακόμη πιο σκληρά ο Χριστός, λέει, δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί και να το δώσω στα κοινάρια, στα 20 σπιτάκια, σκυλάκια. Δηλαδή μαλάκωσε, δεν είπε κίνες, δεν είπε στα σκυλιά, για να μπορέσει να είναι κάπως μαλακός. Και τότε εκείνη, εκμεταλλευόμενη αυτή τη φράση, έδειξε τη μεγάλη της πίστη. Και λέει και τα κοινάρια, τώρα είναι από τα ψίχουλα των Κυρίων. Ναι, μαν ήρθες για τα πρώτα πρόσβατα οίκου Ισραήλ, ήρθες για τα τέκνα του Αβραάμ, αλλά και τα κοινάρια που είμαστε εμείς οι εθνικοί και ήταν άπιστοι, ήταν ειδωλάτρησα. Είχε ακούσει, πρέπει να φάνε και αυτά από τα ψυχολάκια. Και τότε ο Χριστός εξύπνησε την πίστη της, ότι τέτοια πίστη δεν είδε ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Τέτοια πίστη δεν είχαν ακόμη ούτε οι Απόστολοι που ακολουθούσαν τον Χριστό. Αυτό το παράδειγμα της Χαναναίας δείχνει ακριβώς ότι είχε την βεβαιότητα ότι ο Χριστός θα την ακούσει και ότι ο Χριστός θα τη δώσει τη λύτρωση. Έτσι και αυτός ο αμαρτωλός μοναχός είχε αυτή την βεβαιότητα ότι ο Χριστός τον ακούει, ότι ο Θεός κάποια στιγμή θα τον λυπηθεί και θα τον απαλλάξει από αυτό το πάθος του. Μια ημέρα λοιπόν όπου έγινε αυτά που περιγράφουμε, αφού ο αδελφός έπραξε την αμαρτία, έχετε δρομέωση στην εκκλησία. Θρηνών και αναστηνάζων και κραυγάζων με σπαραγμών για να επισύρει την εσπλαχνία του αγαθού δεσπότου, για να τον ελύσει και να φύγει από το βόρβο της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν παρικάλει τον φιλάνθρωπο Θεόν, βλέπων εδώ αρχίζει ο πειρασμός πλέον. Βλέπων ο αρχαίκακος και καταστροφές των ψυχών διάβολος ότι τίποτε δεν κερδίζει, διότι όσα αυτός επιτυχάνει δια της αμαρτίας τα εξαφανίζει δια της μετανοίας ο αδελφός. Ό,τι κατάφερνε ο διάβολος ρίχνοντας τον αδελφό στην αμαρτία τα εξαφάνιζε η μετάνοιά του, η οποία ήταν η πραγματική. Αποθρασινθής λοιπόν παρουσιάζεται στον αδελφόν ο φθαλμοφανός, έχουν το βλέμμα του προς τη σεβασμία εικόνα του Χριστού και λέγον προς τον εσπλαχνικό μας σωτήρα. Παρουσιάζεται και ο φθαλμοφανός ο διάβολος και κάνει μια συζήτηση βλέποντας και αυτός τον Χριστό. Τι έκανε ο μοναχός? Έβλεπε τον Χριστό, συζητούσε με τον Χριστό, τον άκουγε ο Χριστός, τον βοηθούσε να μην απελπιστεί. Η έννοια να βρει τη δύναμη να αλλάξει την συνήθεια θα τον έδινε ο Θεός, αλλά όμως εκείνος κατέφευγε. Έτσι λοιπόν και τώρα ο διάβολος χρησιμοποιεί το ίδιο μέτρο και λέει, τι θα γίνει με εμάς τους δύο Ιησού Χριστέ? Η άπειρο συμπάθειά σου προς τον αμαρτωλόν με νικά και με συντρίβει στο έδαφος, διότι εξακολουθείς να δέχεσαι αυτόν τον πόρνο και τον άσοδον, ο οποίος καθημερινώς εμπέζει και καταφρονεί τη δύναμή σου. Γιατί λοιπόν δεν τον κατακαίεις, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Διότι θα δικάζεις κάποτε τους μαμιχούς και τους πόρνους και θα εξολοθρεύσεις όλους τους αμαρτωλούς. Εσύ το είπες ότι οι πόρνοι και αμαρτωλοί δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Πώς γίνεται τώρα αυτόν να τον συγχωρείς? Πράγματι προχωράει ο διάβολος. Δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίζεις η δύναμή σου κρίνει επιεικώς και παραβλέπει. Δηλαδή έρχεται να προσβάλλει την δικαιοσύνη του Θεού για να φέρει την απελπισία στο μοναχό. Ούτω ενώ εμέ δια μικρή παράβαση επερηφανίας με έλεξες από τους ουρανούς εις την άβεσον, θυμίζει το δικό του πάθημα, που μια φορά αμάρτησε γιατί υπερηφανεύτηκε μπροστά στον Θεό και τελικώς κέρδισε το βάραθρο της αμαρτίας, της κολάσεως. Τον έριξε στην Άβυσσον. Αυτόν εδώ και έτσι είναι πόρνος και άσωτος, επειδή όμως ενώπιον της εικόνας σου έχει ρηφθεί, το χαρίζεις με ερημία τη συμπάθειά σου. Βλέπετε πώς διαστρέφει το νόημα. Ενώ εκείνος έπεισε και δεν ζήτησε την βοήθεια του Θεού, τον βάζει τον εαυτό του στην ίδια θέση με τον μοναχό, ο οποίος ναι μεν αμαρτάνει, αλλά στηρίζει την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Προς τι λοιπόν σε ονομάζουν δικαιότατον κριτήν? Γιατί οι άνθρωποι σε λένε δίκαιο κριτή, αφού δεν αποδίδεις δικαιοσύνη? Διότι όπως βλέπω και εσύ από πολύ καλοσύνη δέχεσαι πρόσωπα ανθρώπων και παραβλέπεις το δίκαιο. Είσαι δηλαδή προσωπολήπτης. Βλέπεις σύμφωνα με τη συμπάθειά σου, κάνεις και την κρίση. Αυτά τα έλεγε ο διάβολος, φαρμακωμένος από την πολλή του πίκρα, ενώ έβγαζε από το ρατούνια το μαύρη φλόγα. Αφού είπαν αυτά, ο διάβολος εσώπησε. Ενώ συνέχεια ακούστη φωνή προερχομένη εκ του ιερού θυσιαστηρίου λέγουσα. Αυτά τα έβλεπε ο οφθαλμοφανός ο μοναχός. Αυτόν τον διάλογο και τον έβλεπε και τον άκουγε. Άκουσε όμως και τον Χριστό, να δείτε τελείως την διαφορετική αίσθηση που μας αντιμετωπίζει ο Χριστός μέσα στην αμαρτία μας. Ο δράκον παμπώνηρε και καταστρεπτικέ, δεν ικανοποίησε ακόμα την καταστρεπτική και πονηρά σου επιθυμία με το να καταπιείς τον κόσμο? Δεν σου φτάνει που έκανες τον κόσμο αποστάτη από το έλεος και την αγάπη του Θεού, αλλά έχεις ακόμη το θράσος να προσπαθείς να αφαρπάσεις και αυτόν εδώ που προσήλθει συντετριμένος για να ζητήσει το έλεος και της εσπλαχνίας μου και να τον καταπιείς? Έχεις τόσους κόσμους που έχεις καταφέρει και δεν έχουν αυτή την αίσθηση της μετανοίας που έχει αυτόν. Θέλεις και αυτόν να τον καταστρέψεις? Έχεις τη δύναμη να παραθέσεις τόσα πολλά αμαρτήματα για να νικήσεις δι' αυτόν εις τον ζυγόν της δικαιοσύνης? Το τίμιον αίμα που έχεις αϊπάνω στου σταυρών χάρεν αυτού. Δηλαδή οι αμαρτίες σου όσες κι αν θα είναι, εγώ το αίμα το δικό μου ζυγίζει περισσότερον από τις αμαρτίες των ανθρώπων και έτσι μπορώ να τους δικαιώσω. Ιδού η σφαγή μου και ο θάνατός μου προσεφέρθηκαν για να συγχωρηθούν οι ανομίοι αυτών. Και εσύ μεν βλέπετε πώς απευθύνεται, πώς εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Και το λέει ο Χριστός. Και εσύ μεν όταν επιστρέφει και πάλιν στην αμαρτία, δεν τον διώχνεις, αλλά τον δέχεσαι με τα χαράς και δεν τον περιφρονείς, ούτε τον εμποδίζεις να διαπράξει την αμαρτία. Από ελπίδα μήπως τον κερδίσεις, τι κάνεις εσύ? Αμαρτάνει, το σπρώχνεις την αμαρτία. Δεν τον εμποδίζεις, δεν νιώθεις ότι σε κοροϊδεύει, αλλά τον προσπαθείς να τον πείσεις, μπας και τον κερδίσεις. Και εγώ που είμαι ελεήμων και φιλάνθρωπος, που συνεβούλευσα τον κορυφαίο των Αποστόλων Πέτρο να συγχωρεί τον αμαρτάνοντα 70 φορές την ημέρα, να μην τον ελύσω και να μην τον εσπλαχνιστώ. Εσύ τον σπρώχνεις, εγώ να μην τον δεχθώ. Εσύ τον θέλεις να αμαρτάνει, εγώ να μην τον δεχθώ με τα νούντα. Βεβαίως μόνον και μόνον διότι καταφεύγεις με, δεν θα τον αποστραφώ μέχρι ότου τον κερδίσω. Άλλωστε εγώ επάνω στο σταυρό τα σαχράντος μου παλάμας, ώστε εκείνος που με επιθυμεί να καταφεύγει σε με και να σώζεται. Γι' αυτό λοιπόν κανέναν δεν αποστρέφομαι, ούτε εκδιώκω, έστω κι αν πτέσει μεριάκης της ημέρας και μεριάκης επανέλθει κοντά μου, ότι ούτως δεν θα αποχωριστεί του ναού μου λυπημένος, διότι δεν ήρθα να καλέσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστός στο διάβολο. Κατά το διάστημα που ακούει το αυτή η φωνή, ο διάβολος παρέμεινε στην θέση του τρέμων, χωρίς να δύναται να απομακρυνθεί. Κατόπιν ήρχε σε εκ νέου επονή να λέγει, άκουσε απατιών και δι' αυτά που λέγεις, ότι δήθεν είμαι άδικος, απέναντίας εγώ είμαι προς όλους δίκαιος, διότι σε ενδίποτε ηθική κατάσταση έβρω τον άνθρωπο, δι' αυτής και θα τον κρίνω. Όπου θα έβρω, έτσι θα τον κρίνω, τον άνθρωπο. Αν τον βρω στην αμαρτία την ώρα του θανάτου, θα κριθεί όμως αμαρτωλός. Αν τον βρω στην μετάνοια, θα τον κρίνω ως μετανοημένον. Ιδού λοιπόν και αυτόν τον έβρον προ λίγον να μετανοεί, να έχει επιστραφεί από την αμαρτία, να ευρίσκεται πρώτον ποδόν μου με ειλικρινή διάθεση, να εγκαταλείψει την αμαρτία και ως εκ τούτου να σε έχει νικήσει. Δι' αυτό θα παραλάβω αυτόν αμέσως τώρα και θα δώσω την ψυχή του, διότι δεν απελπίστη εις την σκληράν προσπάθεια της σωτηρίας του. Αφού έχω δώσει την υπόσχεση, όπου θα βρω τον άνθρωπο έτσι θα τον κρίνω, και αφού αυτός εδώ ο άνθρωπος ήρθε και ζητάει το έλεος και τη μετάνοια, έτσι κι εγώ θα τον πάρω αυτή την ώρα για να δείξω τη δικαιοσύνη μου. Ενώ λέγοντα αυτά, ο μετανοών αδελφός είχε ρευθεί πρώτης εικόνος του Σωτήρος, με το πρόσωπο καταγής και θρονουργών παρέδωκε το πνεύμα του εις τον Κύριον. Συγχρόνως με την εις Κύριον εκδημία του μετανοήσαντος αδελφού, επέπεισεν επί στου σατανάν μεγάλη οργή, σαν φωτιά από τον ουρανό και τον κατέτρωγε. Από αυτά των περιστατικών αδελφοί μου, ας πληροφορηθούμε την άμετον εσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού και πόσον καλόν δεσπότην έχουμε, ώστε ποτέ πλέον να μην απογοητευτούμε δια της αμαρτίας ημών, αλλά με τα ζήλων να φροντίσουμε δια τη σωτηρία μας. Αυτό το περιστατικό είναι ακριβώς επιβεβαίωση αυτών των λόγων του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ότι δεν μπορούμε να αμνηστεύσουμε τους εαυτούς μας, ότι βρισκόμαστε σε κακή συνήθεια και δεν έχουμε και δεν μπορούμε να σωθούμε, κατηγορώντας έτσι το Θεό. Βλέποντας αυτήν την πάλη, αυτόν την πάλη του αδελφού με την αμαρτία, βλέποντας την δολιότητα και το φθόνο του διαβόλου για να μπορέσει να αποκάμει και να απελπιστεί, βλέποντας από την άλλη την εσπλαχνία του Θεού και νιώθοντας όλα αυτά, νομίζω ως άνθρωποι δεν πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε και εμείς να μην σωθούμε. Πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι μπορούμε να σωθούμε αρκεί να το θελήσουμε. Γιατί η αμαρτία δεν είναι στατική όπως και η αρετή. Ο άνθρωπος δεν είναι, ας πούμε, δεν σταθεροποιείται ούτε στην αμαρτία ούτε στην αρετή. Και το ένα προχωράει και το άλλο προχωράει. Ο καθένας μας βρίσκεται σε ένα σημείο της πορείας τους, χωρίς να είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Δεν είμαστε δηλαδή τέλειοι, αλλά προχωρούμε προς την τελειότητα. Δίκοι και άδικοι, καλοί και κακοί, άγιοι και αμαρτωλοί. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, διότι όπως λέει ο Απόστολος, τι λέει? Περώμεθα προς την τελειότητα. Όλοι μας προχωρούμε προς την τελειότητα, αλλά είμαστε ελλιπείς. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, διότι τέλειος, παντέλειος είναι μόνο ο Θεός. Ακόμη και οι άγγελοι στους ουρανούς έτσι τελειοποιούνται και οι άγιοι μας έτσι αγιάζονται και οι αμαρτωλοί έτσι κολλάζονται. Δεν σταμάτησε η κόλαση των αμαρτωλών, δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει η αρετή των Αγίων και έτσι συνεχώς θα υπάρχει. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αλλά να αγωνιζόμαστε και να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Εμιλιανός, σε μια κατήχηση ερμηνεύοντας τον Άγιο Πέτρο το Δαμασκηνό, έλεγε εκείνος ο Άγιος, «Κακόν μεν ότι ήμαρτης άνθρωπε, τι δε των Θεών αδικείς και έχεις αυτόν εξαγνωσίας αδύνατον?» Είναι κακόν ότι αμάρτης σαν άνθρωπος. Γιατί όμως αδικείς των Θεών, πιστεύοντας ότι είναι αδύνατος να σε σώσει? Και το ερμηνεύει αυτό ο γέροντας, άνθρωπε, είναι κακόν το ότι αμάρτησες, αλλά γιατί αδικείς των Θεών? Μην αδικείς των Θεών, διότι αυτό που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη Του. Εμείς ακούσαμε το περιστατικό το προηγούμενο, είδαμε το πλήθος της αγάπης του Θεού, αλλά αυτό δεν είναι μια ιστορία την οποία κάποιος τη σκέφτηκε και την έγραψε, είναι ένα βίωμα κάποιος ο οποίος το διηγήθηκε και έφτασε μέχρι εμάς. Γι' αυτό και μπορούμε με τα βεβαιότητας να δούμε και εμείς την πάλη του εαυτού μας με αυτόν τον τρόπο στην αμαρτία. Μην αδικείς τον Θεό, διότι αυτός πολλές προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη Του. Έχεις την εντύπωση ο Θεός είναι πειρασμένος και δεν μπορεί να σε σώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είσαι. Μπορεί να μας σώσει οπωσδήποτε, οποιαδήποτε αμαρτία κι αν κάνουμε μικρή ή μεγάλη, αρκεί να θυμούμαστε τα πολλά παραδείγματα τόσο της Αγίας Γραφής όσο και το βίο των Αγίων. Δηλαδή τι να θυμηθούμε, το ληστή πάνω στο σταυρό, τον Τιλώνη, τη Μαρία την Αιγυπτία, τον Άγιο Μεωσή, τον Ιωθίωπα και κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος, μικρή ή τη μεγάλη, είναι μπροστά στο Θεό συγχωρημένη. Τον καιρό που κήρυτε ο Χριστός πάνω στη γη, προσέφερε τη θεραπεία σε όλους όσοι ήταν άρρωστοι από την αμαρτία. Και καμιά αμαρτία δεν θεώρηθηκε αθεράπευτη. Συνεχίζει και τώρα όλος να μας καλεί, υποσχόμενος πάλι να μας χαρίσει την άφηση αμαρτιών, τη θεραπεία κάθε αδυναμίας. Δεν ήταν μόνο ο Χριστός όταν ήταν πάνω στη γη και έκανε τα θαύματά του που θεράπευε τους ανθρώπους. Είναι πάντα πάνω στη γη δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και θα ρεπεύει πάντοτε τις αρρώστιες μας και τις αμαρτίες μας. Και ένα άλλο παράδειγμα πάλι από τον Ευαγγελινό, πάλι παρόμοια, αλλά να δείτε την πανοργία του διαβόλου και να δείτε πάλι την αγάπη του Θεού που δεν κάπτεται. Ένας αδελφός επολυμήθη πάλι από τον πόλεμο της Πορνείας. Συνέβη λοιπόν αυτός ο αδελφός να κατέβει στην Αίγυπτο να πάει για εργασίες και είδε μια ωραία γυναίκα η οποία ήταν θυγατέρα του ιερέως των Ειδώλων. Μόλις την είδε την ερωτεύτηκε σφοδρός και υπό το κράτος του πάθους αυτού πήγε προς τον πατέρα της κόρης και του λέει, δεν είναι όπως είναι σήμερα, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έστω και αν ήταν μοναχός έπρεπε να πάει στον πατέρα. Αυτός ήταν πατέρας, ήτανε παπάς των Ειδώλων. Αυτός την ερωτεύτηκε και νομίμως πλέον πήγε να τη ζητήσει από τον πατέρα. Να δείτε πως η αμαρτωλή είναι πιο πιστή από μας που λέμε ότι πιστεύουμε. Δώσε μου την κόρη σου σύζυγό μου. Πήγε και το είπε, δεν μπορώ να σου τη δώσω, το απήντησε εκείνος, πριν ρωτήσω το Θεό μου. Περίμενε λίγο, δεν μπορώ να το κάνω, πρέπει να ρωτήσω το Θεό. Εμείς πόσες φορές μπορούμε να πούμε ότι ερωτευτήκαμε και κάναμε προσευχή, αν αυτό είναι αληθινό, αυτόν το θέλει ο Θεός και δεν κρυβόμαστε από το πάθος. Αυτός ο ειδωλολάτρης, παπάς των Ειδώλων, του ζήτησε την κόρη του που ήθελε να την παντρέψει και θα χαιρότανε που θα την παντρέψει να ρωτήσει τον Θεό, τον δαίμονα, έτσι. Πράγματι ο ιερεύς των Ειδώλων μετέβη στο μαντίο του Θεού, δια το οποίο ως γνωστόν ομιλεί ο διάβολος, και τον ρώτησε. Ένας μοναχός ήρθε στο σπίτι μου και θέλει τη θυγατέρα μου ως σύζυγό του. Να του τη δώσω? Ακούτε την απάντηση. Ακούτε το δόλο. Ο κρυπτόμενος στο μαντίον δαίμον το απήντησε. Ερώτησε τον, εάν αρνείται τον Θεό του το βάπτισμα και τις υποσχέσεις που έδωσε ως μοναχός, μπορεί να τα κάνει αυτά? Όταν επέστρεψε ο ιερεύς των Ειδώλων, λέγει στον μοναχόν, αρνείσαι τον Θεό σου και το βάπτισμα και το επάγγελμα του μοναχού? Ο δε μοναχός εδέχθη τους όρους. Αμέσως όμως είδε να εξέρχεται εκ του στόματός του μια λάμψη ως σαν περιστερά και ανέρχεται εις τον ουρανόν. Η άρνηση του Θεού, η απομάκρυση, που σημαίνει με την άρνηση ποιο είναι το βίωμα του ανθρώπου, ότι ο Θεός τον εγκαταλείπει. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία παίρνουμε, την οποία παίρνουμε στο βάπτισμα, δεν μπορεί

μου το λέγει. Μην του τη δώσεις τη δίγατέρα στο σύζυγο, διότι ο Θεός δεν απεμακρύθη από κοντά του, αλλά ακόμη τον βοηθάει. Τότε ήλθε πάλι προς το μοναχόν ο ειδωλάτρης ερεύσης και του λέγει: δεν μπορώ να σου δώσω τη δίγατέρα μου ως γυναίκα, διότι ο Θεός σου εξακολουθεί να παραμένει κοντά σου και να σε βοηθάει. Ο διάβολος λέει πάντα ψέματα, αλλά κάποιες φορές αναγκάζεται να πει την αλήθεια. Αυτό το πράγμα το οποίο αισθάνθηκε και το οποίο ξέρει ο διάβολος ποιο είναι, ότι ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος και παρόλο που αμάρτησε, παρόλο που τον αρνήθηκε, εκείνος συνεχίζει να τον αγαπάει. Αυτό το διαπίστωσε και ταυτόχρονα ήθελε να τον φέρνει το μοναχό σε απελπισία. Δηλαδή και τον Θεό τον αρνήθηκε και τη γυναίκα δεν την πήρε. Οπότε ο Ιούδας τι έκανε? Είδε τον Χριστό σταυρωμένο, μεταμιλήθηκε και πήγε και κρεμάστηκε. Πίστευε ότι έτσι ακριβώς θα οδηγήσει και τον μοναχό στην απογοήτευση να κρεμαστεί, αφού δεν το έδωσε τη γυναίκα. Αλλά ακούστε, μόλις ήκουσε την απάντηση αυτή ο μοναχός, συνεκινήθη βαθύτατα και είπε μέσα του: αν και ο Θεός από μόνη την καλοσύνη του με εξήρωσε τόσων και τόσων αγαθών, εγώ ο άθλιος ειρνήθην αυτόν και την άνεσή μου ο Θεός ανήθεν αυτόν το Άγιον Βάπτισμα και τις υποσχέσεις του μοναχού. Παρόλο δε την άνεση μου, ο Θεός δεν απομακρύθηκε από κοντά μου και τι τόσον τον επρόδωσα, αλλά εξακολουθεί να με βοηθάει. Κατόπιν αυτό δεν έχω χρέος να τρέξω κοντά του, στηριζόμενος στο θάρρος της ανεξαντλήτου αγαθότητος. Προβληματίστηκε αφού το είπε αυτό το πράγμα ο πατέρας της κόρης εξ ονόματος του διαβόλου. Αφού λοιπόν συνήλθε, δεν απελπίστηκε, κατάλαβε το μεγαλείο του Θεού, συνήλθε και από τη ζάλη και το πάθος έφυγε αμέσως για την έρημο και πήγε σε κάποιο γέροντα προς τον οποίο εξομολογείται την άρνησή του ως και όλους τους λογισμούς του. Βρήκε τη δύναμη καταλαβαίνοντας την αγάπη του Θεού και πήγε στην έρημο. Εκεί εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του και λέει ο γέρον με πραότητα: βλέπετε τι είναι ο πνευματικός? Είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τον Θεό επί της γης, και όπως ενεργεί ο Θεός έτσι ενεργεί και ο πνευματικός κατευναστικά. Και τι του λέει? Αδελφέ μου, κάθεσε μαζί μου. Δεν τον αποπήρει, δεν τον έδιωξε, αλλά του λέει κάθεσε μαζί μου εις το σπήλιον και νίστεψε επί 3 εβδομάδες κατά ζευγάρια. Δηλαδή θα νηστεύεις με αυστηρά νηστεία 2 ημέρες και την τρίτη θα καταλύεις, και εγώ θα παρακαλώ το Θεό να σε συγχωρέσει. Πέρασε την αγάπη του, τη αγάπη του τον έδωσε το σπήλιο και έτσι έμεινε εκεί πέρα και το υποσχέθηκε την συγχώρεση, δηλαδή το υποσχέθηκε ότι και αυτός θα προσεύχεται. Πραγματικά ο γέρον επώνησε δια την ψυχή του αδελφού και παρεκάλεσε με θερμότητα το Θεό: Θεέ μου, έλεγε, χάρισέ μου την ψυχή του μοναχού αυτού και δέξε τη μετάνοιά του. Εκείνος θα έκανε την νηστεία, θα έκανε την προσευχή στην καλύβη, αλλά και ο μοναχός και ο πνευματικός είδατε πόσο λυπήθηκε για την αμαρτία και ζητούσε από το Θεό να του χαρίσει την ψυχή. Πράγματι ο γέρον, ο Θεός εισήκωσε ως έσπλαχνος την ειλικρινή και θερμή αυτήν προσευχή του γέροντος, εφόσον μάλιστα απορρίχθηκε το απογνησίαν αγάπη. Όταν συνεπληρώθη η 1η εβδομάδα του κανόνος της μετανοίας, επισκέφθη ο γέροντας τον έγκλης του μοναχού και το λέγει: μήπως είδες τίποτε? Μάλιστα, απήντησε ο μοναχός, είδα την περιστερά ανεψηλά εις του ουρανών απέναντι από το κεφάλι μου. Δηλαδή τον αξίωσε μέσα σε 1 εβδομάδα να δει το περιστέρι που είχε φύγει από κοντά του. Ο γέρον λέγει εις τον υπομετάνια μοναχών: πρόσεχε τον εαυτό σου και παρεκάλε το Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής σου χωρίς διακοπήν για να σε συγχωρέσει. Μετά τις εστάσεις αυτές ανεχώρησε πάλι ο γέρον.
Μόλις πέρασε και η δεύτερη εβδομάδα, ήρθε και πάλι ο Γέρον στο σπίτι.

0: το Εγγλί στο Μονακό. Πώς πηγαίνεις, αδελφέ? Μήπως είδες πάλι τίποτε? Τον ερώτησε με πατρική ενδιαφέρον και συμπόνια, διότι ο άνθρωπος που μετανοεί έχει ανάγκη της πνευματικής συμπαραστάσεως, διότι είναι εύκολο να απελπιστεί. Βλέπετε, τον είχε μέρημνα. Δεν ήταν μόνο ότι προσήφθη το γι' αυτόν, αλλά τον επισκέπτη το κιόλας, διότι ήταν σκληρή η άσκηση η οποία είχε αναλάβει, για να μην απογοητευθεί. Και βλέπετε, και εκείνος τον ενίσχυε με την παρουσία του και με την προσευχή του, και ο Θεός τον ενίσχυε αυτόν με τα αυτά που έβλεπε. Μάλιστα, γέροντα, είδα την περιστερά πλησίων στην κεφαλή μου. Ο γέρον, αφού του συνέστησε και πάλιν να προσεύχεται με τα θερμότητα και να ευρίσκεται εις κατάσταση ψυχικής επαγρυπνήσεως, ανεχώρησε. Όταν τέλος συνεπληρώθηκε η τρίτη εβδομάδα, ήλθε προς τον Έγκλης των Μονακών ο γέρον και του λέγει: «Είδες πια άλλο τίποτε?» Με χαρά ο Μονακός απήντησε: «Είδα την περιστεράν που ήλθε και κάθεσε πάνω στο κεφάλι μου. Τότε με χαρά εγώ ύπλωσα το χέρι μου για να την πιάσω, οπότε εκείνη ήρθε μέσα στο στόμα μου». Όταν νίκωσε την απάντηση αυτή ο γέρον, ευχαρίστησε τον Θεό και λέγει εις το μετανοήσαντα μοναχών: «Είδες, αδερφέ μου, ο Θεός εδέχθη τη μετάνοιά σου. Δι' αυτό λοιπόν από εδώ και πέρα πρόσεχε τον εαυτό σου». Βαθύτατα συγκινημένος ο αδερφός απήντησε προς τον γέροντα: «Από τώρα και στο εξής, πάτερ μου, θα παραμείνω κοντά σου και δεν θα φύγω μέχρι που να πεθάνω». Πράγματι, ο μοναχός παρέμεινε πλησίον το γέροντος και δεν χωρίστηκε ποτέ. Είδατε με ποιον τρόπο έγινε η αμαρτία. Είπαμε, όπου υπάρχει αμαρτία δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή, το πάθος της πορνείας, το έρωτα, τον κατήργησε τη λογική. Δεν μπορούσε να σκεφτεί αυτό που ήτανε. Και πάνω στην ανοησία του δέχτηκε τα πάντα. Όταν ήρθε στα συγκαλά του, τότε κατάλαβε ότι έκανε μια ανοησία και πήγε να την διορθώσει με την ταπείνωση. Άρα λοιπόν, όπου υπάρχει ταπείνωση υπάρχει λογική. Γι' αυτό στην καθημερινή ζωή θα δείτε, όποια πράξη γίνεται με εγωισμό είναι ανόητη. Όταν θυμώστε, θα δείτε, είναι εγωισμός. Η πράξη είναι ανόητη. Δεν υπάρχει λογική αμαρτία. Δεν υπάρχει λογικός εγωισμός. Είναι ανόητος. Αντίθετα, δεν υπάρχει ανόητη αρετή. Πάντοτε η λογική έχει την, η ταπείνωση έχει τη λογική. Η αρετή έχει τη λογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Θεός μας τίμησε ως ανθρώπους λογικούς, μας έδωσε τη δυνατότητα και εμείς την προσβάλλουμε γινόμενοι ανόητοι. Αυτός ο μοναχός όταν ήρθε στα συγκαλά του, κατάλαβε το σφάλμα του, τότε ταπεινώθηκε, πήγε και εξομολογήθηκε και δέχτηκε αλόγιστα το επιτίμιο. Το επιτίμιο δεν ήταν τιμωρία για την αμαρτία του. Το επιτίμιο ήταν δοκιμασία της ταπείνωσής του και της διαθέσεώς του της πραγματικής. Δηλαδή, ήθελε να δει ο Θεός αν πράγματι αυτό που έκανε ήταν της δικής του αποφάσεως και της ταπεινώσεως. Και μέσα σε 3 εβδομάδες το έδωσε τη δυνατότητα της αποκαταστάσεως. Δεν έμεινε στη μεγάλη αμαρτία της αρνήσεως. Έμεινε στη μεγάλη ταπείνωση της ομολογίας. Αυτό μας θυμίζει λίγο και το περιστατικό του Αποστόλου Παύλου, του Πέτρου. Αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σε μια κοπηλούδα. Δεν είπε, ας πούμε, τι είπε? Είπε ψέματα, ότι δεν γνωρίζω. Αρνήθηκε. Όταν όμως φώναξε ο Πετεινός, έκλαψε πικρός και δέχτηκε ο Θεός τη μετάνοιά του και τον ρώτησε, θυμάστε, μετά την Ανάσταση, τις 3 φορές που ελυπήθη ο Πέτρος, γιατί τον έκανε 3 φορές την ερώτηση: «Αν με αγαπάς?» Και εκείνος πάντοτε τον έλεγε: «Εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάω». Δηλαδή δεν πίστεψε πλέον στον άνθρωπο αυτό του, αλλά είπε εσύ ξέρεις ότι πράγματι σου αγαπώ. Και έτσι έλαβε την έννοια της συγχωρίσεως. Έτσι και αυτός ο μοναχός εδώ μέσα σε 3 εβδομάδες έλαβε τη χάρη. Και πάλι ο οφθαλμοφανός είδε να φεύγει, η χάρη να τον εγκαταλείπει και ο οφθαλμοφανός είδε τη χάρη να ενεργεί. Άρα λοιπόν και στην απομάκρυση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου απομάκρυνε τη χάρη. Και στην προσέλευση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου πάλι προσεκάλεσε την χάρη. Άρα λοιπόν μέσα στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να ξέρουμε ότι στο χέρι μας είναι να είμαστε ενάρετοι και να προχωρούμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτά είναι 2 περιστατικά τα οποία είναι έντονα, δεν πιστεύω να σας σκανδάλισαν. Είπαμε ότι η ζωή των μοναχών φαίνεται σκληρή, αγωνιστική, αλλά είναι άνθρωποι, έχουν σάρκα, έχουν παρελθόν, υπάρχει διάβολος. Και όταν υπάρχει ο διάβολος, να μην πιστέψουμε ότι είμαστε απρόσβλητοι και απείραχτοι. Μόνο ποιον δεν περάζει ο διάβολος, τον ταπεινό. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, δεν μπορεί. Όταν ο άνθρωπος λίγο να υπερηφανιστεί, έρχεται και το βάζει μια πυπονόφλουδα, την πατάει και πέφτει. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σιναήτης, μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Λίγο πιο θεωρητικά τώρα, αλλά είναι επαλήθευση αυτό που είπαμε. Σημαίνει μετάνοια ανανέωση του βαπτίσματος. Τι έκανε αυτός, έχασε τη χάρη. Τι έκανε δε της μετανοίας, ξαναβρήκε τη χάρη. Δηλαδή, μετάνοια σημαίνει συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή. Αυτό ακριβώς έκανε ο μοναχός. Έκανε μια συμφωνία για νέα ζωή. Μετάνοια σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως, αυτό που είπαμε. Δεν μπορείς να μετανοήσεις αν δεν είσαι ταπεινός. Άρα λοιπόν ο μετανοών είναι αυτός που αγοράζει την ταπείνωση. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Είδατε, τη μετάνοια την έδεξε ο μοναχός, αποστηρώμενος κάθε σωματική παρηγοριά, δηλαδή νηστεία, κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη μέρα έτρωγε. Δεν υπήρχε σωματική παρηγοριά ούτε της τροφής, αλλά υπήρχε το σπήλιο, το σκοτάδι, η μοναξιά, η πείνα, όλα αυτά τα πράγματα και οι θλίψεις της αμαρτίας. Δεν υπήρχε δηλαδή σωματική παρηγοριά. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις από κατακρίσιο, αυτοκατακρίσιος, αμυρεμνησία για όλα τα άλλα και μέρημνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Αυτό έκανε ο μοναχός αυτός. Ήταν αυτοκατάκριτος, δηλαδή κατέκρινε τον εαυτό του, είχε αμυρεμνησία για το κάθε τι και είχε μόνο σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξη της απελπισίας. Αυτός που μετανοεί δεν απελπίζεται, δεν χάνει την ελπίδα του. Γι' αυτό και είπαμε ελπίδα και μετάνοια. Μετανοών σημαίνει κατάδικος, απελαγμένος από ισχύνη, από ντροπή. Δεν σκέφτηκε την πράξη του, δεν τράπηκε για την πράξη του, γιατί ακριβώς είχε ζωντανό το βίωμα της μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσης με τον Κύριο, με έργα της αντίθετα προς το παράπτωμα. Αυτό έκανε. Όταν λοιπόν συναισθάνθηκε, άλλαξε τη ζωή του, έμεινε στο σπήλιο, έμειδωσε τις υποσχέσεις και μπορούσε και τις πραγματοποίησε. Βλέπετε αυτό το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο σας διάβασα τώρα, είναι λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που είπαμε ότι η Κλίμακα είναι ένα βιβλίο που περιγράφει τις αρετές και τους αγώνες του ανθρώπου. Στα μοναστήρια το διαβάζουμε, είπαμε, κάθε μεγάλη Σαρακοστή, για να μπορούμε να έχουμε μπροστά μας αυτές τις αναμνήσεις. Αλλά το παράδειγμα που διαβάσαμε ήταν μια πιστή εφαρμογή αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος μετανοεί έχει αυτά τα βιώματα. Και ο Άγιος Ισαάκος Ήρος λέγει, άνθρωπε με τα μέσα ένεκα των οποίων έχασε το αγαθόν, με αυτά πρέπει να το αναπανακτήσεις. Με τι έχασες την αρετή? με την άρνηση αυτός ο μοναχός. Με τι θα την κερδίσεις? Με την ομολογία, με την ταπείνωση. Αυτό έκανε αυτός ο μοναχός. Και λέει έτσι Χριστάς, χρεωστής χρυσών εις των Θεών, δεν δέχεται από σε Μαργαρίτη, διότι έχασες τη σοφροσύνη. Δεν δέχεται ο Θεός την ελεημοσύνη σου, εφόσον εξακολουθείς την πορνείαν, διότι θέλει από σε τον αγιασμό του σώματος, επειδή παρεύεις την εντολή του, νικόμενος από το φθόνο του διαβόλου. Διότι προσπαθείς να νικήσεις δια της αγρυπνίας των ύπνων, γιατί προσπαθείς να νικήσεις, να νηστεύσεις συνεχώς, ότι μία νοφέλη αν έχεις από αυτά έναντι εκείνου του πάθους, εφόσον εξακολουθείς να δουλεύεις εις αυτά, διότι κάθε αρρώστια, είτε ψυχική είτε σωματική, μόνο με τα κατάλληλα δι' αυτήν φάρμακα θεραπεύεται. Που σημαίνει ότι κάθε παράπτωμά μας, η κάθε παράβαση των νόμων του Θεού, η κάθε αμαρτία μας έχει και τον ανάλογο τρόπο διορθώσεως. Δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, να κλέβω και να πάω να κάνω ελεημοσύνη. Πρέπει να σταματήσω να κλέβω για να μπορώ να συγχωρηθεί ο Θεός. Δεν μπορώ να έχω κλοπημαία στο σπίτι μου και να πω ότι σταμάτησα να αμαρτάνω. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όσοι παπάδες κι αν το διαβάσουνε, όσες ευχές κι αν τον διαβάσουνε, αν εσύ συνεχίζεις να έχεις στο σπίτι σου τα κλοπημαία, δεν συγχωρούνται. Πρέπει να φτάσεις να τα δώσεις πίσω. Αυτό έκανε ο Τηλώνης, ο Ζακχαίος. Τι έκανε? Είχε μαζέψει. Και πώς συγχωρήθηκαν? Όταν είπε τα δίδω πίσω και σε αυτόν που το αδίκησα το δίδω τετραπλών. Δηλαδή η συγχώρεση ξεκίνησε από την ειστυχή που τα επέστρεφε και δεν κράτησε τίποτε. Τα ίμιση των υπαρχόντων μου δίδω πτωχής. Αυτά τα υπάρχοντα που σημάζεψαν ήταν αδικίες, ήταν καρπός αδικίες. Τα σκορπίζω πάλι, τα δίδω πάλι πίσω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτούς που προσωπικά τους αδίκησα, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να τους δώσει τετραπλούν. Και αυτά τα έδωσε τετραπλούν. Άρα λοιπόν, δίδοντας τα μισά στις ελεημοσύνες, δίδοντας και το τετραπλούν στους άλλους, τι έκανε? Έμεινε φτωχός. Και ως φτωχός σώθηκε. Δηλαδή δεν εξαγόρασε, ας πούμε, την αμαρτία της πλεονεξίας με άλλον τρόπο, με την νηστεία του, αλλά με την ανταπόδοση. Έτσι και κάθε αμαρτία, λέει, έχει το δικό της φάρμακο. Δηλαδή σε αυτό που αμάρτησες, ένας νεομάρτυρας αμάρτησε, τι έκανε? Αρνήθηκε το Χριστό. Πώς μπορούσε να τακτοποιήσει αυτό το πράγμα? Δίδοντας την ομολογία της πίστεως, το αίμα του για το Χριστό. Οπότε πήγαινε και έλεγε την αμαρτία του μπροστά στον Πασά, στον τόπο που αμάρτησε, για να είναι γνωστός, και ομολογώντας οδηγεί του στο θάνατο. Και εκεί πέρα πλέον δεν υπήρχε έννοια αλλαγής της μετανοίας. Μπορούσε να ζήσει τη μετάνοια μέσα στην ησυχία, αλλά πάντοτε θα έχει το βάρος της αμαρτίας του. Όταν όμως ο νεομάρτυρας έφτανε στο σημείο να ομολογήσει την αμαρτία του, τότε ήξερε ότι το υπόλοιπο θα ήταν ο θάνατός του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, είδα ψυχές που έρυπαν με μανία στους σαρκικούς έρωτας. Αυτές λοιπόν οι ψυχές, αφού έλαβαν αφορμή μετανοίας από τη γεύση του αμαρτωλού έρωτος, μετέστρεψαν αυτόν τον έρωτα σε έρωτα προς τον Κύριο. Έτσι εξεπέρασαν αμέσως κάθε αίσθημα φόβου και εκεντρίστησαν στην άπλιστη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος στην αγνή πόρνη δεν είπε ότι εφοβήθηκε, αλλά ότι ηγάπησε πολύ και κατόρθωσε εύκολα να αποκρούσει το έναν έρωτα με τον άλλον. Που σημαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η ζωή του Αγίου Αυγουστίνου. Τι ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος? Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε έντονα στην παιδική του, εφηβική του, νιανική του ηλικία την αμαρτία. Τι έγινε όταν συνειδητοποίησε αυτή την αμαρτία? Με όσο πάθος ζούσε την αμαρτία, με το ίδιο πάθος έζησε την αρετή. Εγκατέλειψε τον έναν έρωτα και τον αντικατέστησε με τον άλλον έρωτα. Τον έρωτα της αμαρτίας με τον έρωτα της αρετής. Και αυτό και έγινε ο ιερός Αυγουστίνος. Και δεν θέλω άλλο να σας κουράσω, γιατί είναι μεγάλη ακόμη, έτσι δεν θέλω πολλά να σας πω. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί της γέννης ότι σχεδόν ευεργετεί μας και υπέρ την βασιλεία των ουρανών, ότι δια ταύτης μεν πολλοί στην βασιλεία εισέρχονται, δια δε της βασιλείας ολίγοι, αλλά δια της φιλανθρωπίας του Θεού. Εδώ τονίζει ότι πολλοί άνθρωποι φτάνουμε στη μετάνοια όχι γιατί αγαπάμε τον Θεό, αλλά γιατί φοβόμαστε την τιμωρία. Φοβόμαστε την τιμωρία και την κόλαση. Και το ερμηνεύει ο γέροντας Εμιλιανός αυτό. Μερικοί από πολλή αγάπη θυμούνται τη βασιλεία των ουρανών και μετανοούν και μπαίνουν σε αυτή. Από την αγάπη για τον Θεό για την βασιλεία των ουρανών. Την κόλαση όμως τη θυμούνται πιο πολύ, διότι τη ζουν από εδώ και έχουν την προγεύσή τους. Πράγματι, ένας άνθρωπος που ζει την αμαρτία κάποια στιγμή έρχεται σε συνέστηση και ζει την κόλαση από εδώ. Διαβάζουν, φοβούνται γι' αυτό οι περισσότεροι που σώζονται από την κόλαση. Ο Θεός δίνει την βασιλεία των ουρανών σε όσους τον αγαπούν. Αλλά για τους υπολείπους που δεν τον αγαπούν, που δεν μετανοούν, που αμαρτάνουν, γι' αυτό βρίσκει άλλον τρόπο. Δια της γέννης να πάνε στον ουρανό. Πολλοί λοιπόν μπαίνουν δια της κολάσεως στη βασιλεία των ουρανών, και αυτή επειδή ο Θεός τους αγάπησε πολύ και τους βοήθησε. Κανένας δεν θα έμπαινε αν δεν είχε τέτοια φιλανθρωπία ο Θεός, που σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να φτάσουμε στην μετάνοια. Όλοι πολυμούμεθα από τα πάθη μας. Κανείς δεν είναι απαθής. Αν όμως κάνουμε πρώτον υπομονή και παρακαλούμε συνεχώς το Θεό να μας σώσει. Πρώτον που θα πρέπει να κάνουμε να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και να κάνουμε υπομονή όπως έκανε και η Χαναναία, όπως και εκείνος ο μοναχός, και να παρακαλούμε συνεχώς τον Θεό να μην απελπιζόμαστε. Δεύτερον, δεν χάνουμε την αυτοκυριαρχία μας. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε αυτοκυριαρχημένοι άνθρωποι, διότι η αμαρτία είναι ακριβώς εκτροπή της αυτοκυριαρχίας μας. Για παράδειγμα, θέλω να μην θυμώνω, αλλά έτσι που μου μίλησες θυμώνω και σε βρίζω. Θέλω να σε συγχωρέσω και δεν μπορώ να σε συγχωρέσω. Θέλω να σου πω ήμαρτον, αλλά δεν σου λέω γιατί δεν τολμάω. Γιατί δεν έχω το αυτοξύσιό μου, γιατί λέω δεν βαριέσαι. Δηλαδή που σημαίνει μέσα μας πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτήν την αυτοκυριαρχία μας. Άρα λοιπόν, έχοντας υπομονή, έχοντας αυτοκυριαρχία. Και το τρίτον, εάν δεν απογοητευόμαστε, έστω και αν πληγωνόμαστε, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, τότε παίρνουμε στέφανο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
5: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
6: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
7: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε το διπορικό μας στα κείμενα της Καινής Διαθήκης μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση των αποστολικών και ευαγγελικών περικοπών των μυστηρίων της Εκκλησίας. Και ερχόμαστε σε αυτήν τη νέα ενότητα να προσεγγίσουμε, να ψηλαφίσουμε ερμηνευτικά τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα του μυστηρίου του Ευχελαίου. Το να είναι κάποιος μέλος της Εκκλησίας σημαίνει βίωση συγκεκριμένου τρόπου ζωής, ο οποίος μορφώνεται κατεξοχήν με τη συμμετοχή του ανθρώπου στα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά όλες οι σημαντικές στιγμές στη ζωή του ανθρώπου είναι απόλυτα συνδεδεμένες, όπως έχουμε πει και άλλοτε, με την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, επομένως είναι απόλυτα συνδεδεμένες με την ίδια την Εκκλησία. Το μυστήριο του βαπτίσματος, για παράδειγμα, ο άνθρωπος εισέρχεται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Το μυστήριο του γάμου είναι εκείνο το μυστήριο το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο ακριβώς σε εκείνη την κοινωνία με τον άλλον. Το εγώ συναντάει το εσύ μέσα στον γάμο και γίνεται το εμείς. Έχουμε τον όλον άνθρωπο. Το μυστήριο της μετανοίας αποκαθάρει και ανανεώνει τον άνθρωπο κάθε φορά, ώστε και καθαρεμένη την καρδία να προσέλθει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο μυστήριο της κοινωνίας και της ενώσεως με τον Θεό, αλλά και της ενώσεως με τον πλησίον, με τον συνάνθρωπόν μας. Το μυστήριο της ιεροσύνης είναι εκείνο το μυστήριο το οποίο δίνει την δυνατότητα, την αγιαστική αυτήν χάρη να τελούνται όλα τα μυστήρια μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Το μυστήριο του χρίσματος είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, είναι η σφραγίδα του χριστιανού, ο οποίος αγωνίζεται πλέον να καλλιεργήσει αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ζωή του, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις όποιες δυσκολίες και στα όποια εμπόδια συναντήσει, αλλά κυρίως να τον ενδυναμώσουν και να τον χαριτώσουν σε αυτή του την πορεία προς τα έσχατα, που δεν είναι έσχατα με προπτική άδη, αλλά είναι έσχατα με προπτική αναστάσεως και βασιλείας του Θεού. Και με το μυστήριο του Ευχελαίου όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με το μυστήριο του Ευχελαίου δίνεται και πάλι στον άνθρωπο ένας από τους πολλούς, θα λέγαμε, τρόπους με τους οποίους η χάρη του Θεού μεταμορφώνει τους ανθρώπους. Είναι εκείνο το μυστήριο το οποίο τελείται κατέθως και ιερά παράδοση τη Μεγάλη Τετάρτη στους ναούς, αλλά και κάθε φορά που επιθυμεί ο πιστός τελείται στην οικία μας. Στην οικία μας που αποτελεί πάντοτε μια κατοίκον εκκλησία. Μια εκκλησία προσευχητική, αγαπητική. Μια εκκλησία κοινωνίας προσώπων. Γιατί αν δεν μπορέσει η οικογένεια να συνυπάρξει μεταξύ της, τότε δυσκολεύει ακόμα περισσότερο η συνύπαρξη μέσα στην κοινωνία, αλλά και στο σώμα της Εκκλησίας. Καθώς η οικογένεια αποτελεί, όπως έχουμε πει και άλλοτε, τον πυρήνα της κοινωνικής ζωής, αλλά και της ζωής της Εκκλησίας. Κάθε άνθρωπος, είτε αργά είτε νωρίς, έρχεται η στιγμή που θα αναμετρηθεί με την ασθένεια. Μία δοκιμασία μεγάλη. Μία δοκιμασία που έρχεται να πλήξει πολλές φορές τον άνθρωπο, ανατρέποντας όλα τα μέχρι τότε δεδομένα. Η ασθένεια είναι μία δοκιμασία που πολλές φορές οδηγεί τον άνθρωπο στην αυτογνωσία. Διότι συνειδητοποιεί μέσω αυτής την αδυναμία του, αλλά και το πρόσχερον ή αν θέλετε το έολον της παντοδυναμίας του. Η συνάντηση του ανθρώπου με την ασθένεια θα τον φέρει ενώπιον δύο επιλογών, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά. Η πρώτη επιλογή είναι ο άνθρωπος να ιτηθεί. Να ιτηθεί από την ασθένεια υπαρξιακά. Και όλη του η συμπεριφορά να γίνει εγωκεντρική και σκληρή προς τους άλλους. Η πίκρα για την αδικία που του έτυχε θα έχει ως καθημερινή συνέπεια την δυστυχία των οικείων του. Η δεύτερη επιλογή, η επιλογή που δίνει και τα όπλα τα κατάλληλα, η Εκκλησία, τα μέσα αν θέλετε, για να μπορέσει ο άνθρωπος να βαδίσει και να επιλέξει αυτήν, είναι η επιλογή να νικήσει ο άνθρωπος τη δοκιμασία και η ασθένεια να εδραιώσει ακόμη περισσότερο την πίστη του. Την δεύτερη επιλογή, αυτήν προσφέρει το μυστήριο του Ευχελαίου. Ο χριστιανός, για να διατηρήσει την δύναμή του και την πίστη του, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην δοκιμασία αυτή, όπως και σε κάθε δοκιμασία, όταν ασθενεί, καλεί την Εκκλησία, σύμφωνα με την παράδοση την οποία ο ίδιος ο Κύριος έδωσε στους μαθητές του και κατά συνέπεια σε όλους εμάς, καλεί την Εκκλησία να προσευχηθεί για αυτόν, να ευχηθεί για αυτόν και να τον χρήσει με έλαιον, με λάδι. Και αυτό σημαίνει ότι με τη συμπαράσταση της εκκλησιαστικής κοινότητας νικέται και η ασθένεια. Ως πιστός ο άνθρωπος κατανοεί τα ακόλουθα που δεν επιτρέπουν την ήττα του από την ασθένεια. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο πολλές φορές γίνεται αιτία παρανοήσεως από ανθρώπους που βρίσκονται εκτός εκκλησίας, αλλά πολύ φοβάμαι πολλές φορές και εντός αυτής. Ο Θεός δεν είναι αίτιος του κακού και κατά συνέπεια του πόνου στην ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός θέλει έναν κόσμο στον οποίο θα απουσιάζει κάθε οδύνη, λύπη και στεναγμός. Και αυτός είναι η Βασιλεία του Θεού. Ο πόνος υπάρχει στην ανθρώπινη ζωή εξαιτίας αυτού που η Εκκλησία ονομάζει πτωτική ανθρώπινη κατάσταση, στην οποία γεννιέται κάθε άνθρωπος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ίδιος ευθύνεται για αυτήν. Είναι το αποτέλεσμα της αμετανοησίας του ανθρώπου, όχι μόνο των πρωτοπλάστων, αλλά και του ανθρώπου σε κάθε εποχή. Συνεπώς ο άνθρωπος δεν πρέπει να επιζητά τον πόνο. Άλλο είναι κάποιος να επιζητεί τον πόνο και άλλο να μπορεί να τον αντιμετωπίσει αν αυτός έλθει. Έτσι η Εκκλησία αγωνίζεται για την απάμβλυνση του πόνου. Η στάση της είναι θεραπευτική ως προς ότι αντιμάχεται την υγεία του ανθρώπου. Δεν θέλει η Εκκλησία, δεν θέλει ο Χριστός τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος του πόνου και της δυστυχίας. Ο πόνος, η στοιχεία, η θλίψη, ακόμα και αυτή η ασθένεια είναι αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου, αλλά και της κακής χρήσης του αυτεξουσίου. Και το βλέπουμε αυτό πολλές φορές μέσα από τις επιλογές μας, τόσο στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον μας, όσο και στο παγκόσμιο περιβάλλον. Γι' αυτό και η Εκκλησία πάντοτε προσεύχεται τόσο υπέρ της ειρήνης του κόσμου, όσο και για την υγεία των ανθρώπων. Και εύχεται ακόμα η ώρα του θανάτου να είναι ώρα γαλήνης. Θυμηθείτε το χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και στο τέλος καλήν απολογία επί του φοβερού βήματος. Μέσα λοιπόν από αυτήν τη δοκιμασία ο χριστιανός καλείται να επανεβεβαιώσει την πίστη του και να δείξει ότι τίποτα δεν τον χωρίζει από τον Θεό. Είναι μια στάση ζωής που εκφράζει τη σχέση ανθρώπου και Θεού. Μια κοινωνία αγάπης, όπου ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι η ζωή του είναι δώρο. Δώρο του Θεού προς Αυτόν. Το μυστήριο του Ευχελαίου έχει, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, βιβλική και γεωγραφική θεμελίωση, καθώς απαντάτε μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, αλλά και ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην καθολική του επιστολή αναφέρεται στην τέλεση του μυστηρίου του Αγίου Ευχελαίου όταν γράφει «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστος ανε επ' αυτών, αλείψαντες αυτών, ελέω εν το ονόματι του Κυρίου και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγείρει αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίας είπε ποιηκός, αφεθήσετε αυτόν». Και αναλύοντας αυτό το αποστολικό χωρίο παρατηρούμε ποιος είναι ο σκοπός του μυστηρίου και πώς τελείται. Καταρχάς, τελείται από τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας που έχουν την ιεροσύνη. Έπειτα γίνεται κυρίως για τους αρρώστους που πάσχουν από ένα μακροχρόνιο πρόβλημα και ζητούν την θεραπεία από τον Θεό. Ακόμη το μυστήριο του Ευχελαίου φαίνεται να συγχωρεί μερικές σύγνωστες αμαρτίες που καθημερινώς διαπράττουμε. Δεν πρόκειται βέβαια για καμία ταύτιση με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και τούτο γιατί το μυστήριο του Ευχελαίου δεν μπορεί να αντικαταστήσει και να υποκαταστήσει το μυστήριο της μετανοίας. Επιπλέον, η ενέργεια της χάριτος του Θεού δια του μυστηρίου γίνεται κατά τον βαθμό της πίστεως του προσερχομένου στο μυστήριο αυτό. Και τέλος, το ιερό Ευχέλαιο, όπως και η λέξη δηλώνει, αποτελείται από ευχή και έλεον. Δηλαδή ο ιερέας προσεύχεται για να αγιαστεί το λάδι και στη συνέχεια με το λάδι αλείφει το σώμα του ασθενούς.

0: και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Φανερώνεται η αγάπη της Εκκλησίας προς τους αρρώστους που υποφέρουν από διάφορες ασθένειες. Και είναι πράγματι ασθένεια μια φοβερή κατάσταση στον άνθρωπο. Ένα γεγονός που οφείλεται στο θνητό και παθητό της φύσεώς μας. Το σώμα του ανθρώπου δεν πλάστηκε με την ασθένεια. Αλλά η ασθένεια ήρθε ως αποτέλεσμα της αμαρτίας. Το θνητό και φθαρτό και παθητό της φύσεως δημιουργεί όλες τις ασθένειες στο ανθρώπινο σώμα. Όμως ο Θεός ουδέποτε εγκατέλειψε τον άνθρωπο και έδωσε στον άνθρωπο το δώρο της ιατρικής και φωτίζει τους ιατρούς για να βρίσκουν τρόπους και θεραπείες κατάλληλες ώστε να μπορέσουν να θεραπευθούν και να ιαθούν οι άνθρωποι από τα νοσήματα. Αλλά εκεί που δεν μπορεί να επέμβει η ανθρώπινη επιστήμη, επεμβαίνει ο Θεός. Και πολλές φορές βλέπουμε αυτήν την θαυματουργική επέμβαση. Έτσι η Εκκλησία με το μυστήριο του Ευχελαίου, όπως και με όλα τα μυστήρια, αποβλέπει στην θεραπεία και την σωτηρία ολοκλήρου του ανθρώπου που αποτελείται από ψυχή και σώμα. Και τούτο γιατί ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από ψυχή ούτε μόνο από σώμα, αλλά από το συναμφότερο. Και υπάρχει μία αλληλεξάρτηση μεταξύ αυτών. Ασθενή μου το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Και όταν αρρωσταίνει το σώμα, αυτό επηρεάζει με διαφόρους τρόπους την ψυχή. Όπως και όταν η ψυχή ασθενεί, πνευματικά δηλαδή ο άνθρωπος ασθενεί, αυτό πολλές φορές αποτυπώνεται και στο σώμα. Ο χριστιανός λοιπόν έχει ανάγκη να προσευχηθεί προς τον Θεό. Και μέσα από το μυστήριο του Ευχελαίου δίνεται και πάλι δυνατότητα στον άνθρωπο της προσευχής. Με το μυστήριο του Ευχελαίου η Εκκλησία διδάσκει ότι την Σταύρωση ακολουθεί Ανάσταση. Κατά συνέπεια εισάγει τον άνθρωπο στη λογική της χαρμολύπης. Ο άνθρωπος νιώθει λύπη για την κατάσταση του πεπτωκότους κόσμου, αλλά ταυτόχρονα και χαρά για την ελπιζομένη ανακαίνισή του. Ο άνθρωπος, αισθανόμενος την τραγικότητα των όσων συμβαίνουν, αγωνίζεται για την αντιμετώπιση τους. Γνωρίζει ότι την ζωή του μπορεί να την πλήξει ο πόνος, αλλά αυτό δεν τον οδηγεί στην απελπισία, γιατί γνωρίζει ότι υπάρχει ένας Θεός της ζωής, ο οποίος είναι εκείνος που έχει τον τελικό λόγο. Η νίκη πάνω στην ασθένεια βιώνεται μέσα σε μια κοινότητα προσώπων που αποτελούν την Εκκλησία, όπου όλοι γνωρίζουν όλους και όπου όλοι μετέχουν στη ζωή όλων. Μόνο μέσα σε μια κοινωνία προσώπων επιτελείται το θαύμα, επειδή οι άνθρωποι μοιράζονται τη λύπη. Και όταν μοιράζεσαι την λύπη, αυτή μειώνεται. Και όταν μοιράζεσαι τη χαρά, αυτή αυξάνεται. Κατακλείοντας σιγά σιγά το λόγο μας, αυτόν τον εισαγωγικό στο μυστήριο του Ευχελαίου λόγο, οφείλουμε να σημειώσουμε στο μυστήριο του Ευχελαίου αναφέρεται εν τέλει στην θεραπεία και την αποκατάσταση γενικά της υγείας του ασθενούντος πιστού και συνίσταται δε στην χρήση του ασθενούς με έλεον που αγιάζεται στα πλαίσια ειδικής λειτουργικής ακολουθίας που είναι η ακολουθία του Ευχελαίου, διαμέσου της οποίας και εξητείται από την Εκκλησία η θεραπευτική χάρη του Ιατρού των ψυχών και των σωμάτων Κυρίου Ιησού Χριστού, η οποία παρέχεται πάντως στον άνθρωπο κατά το μέτρον της προς το συμφέρον του λειτουργού σας βουλής του Θεού, σε αντίθεση δε προς όλες τις άλλες μυστηριακές ακολουθίες. Η ακολουθία αυτή εμπεριέχει αντί ενός 7 ζεύγη αγιογραφικών αναγνωσμάτων, γεγονός που της προσδίδει έναν έκδηλο βιβλικό χαρακτήρα, 7 αποστολικές και 7 ευαγγελικές περικοπές. Και η ιδιοτυπή αυτή συναρτάται άμεσα προς την ιστορική εξέλιξη της ισχύουσης σήμερα ακολουθίας του Ευχελαίου και της αποσύνδεσής της από την Θεία Λειτουργία από τον 13ο αιώνα και μετά, οδηγώντας την ανάπτυξη του επταδικού συστήματος. Ιδιαίτερα για την ανάπτυξη του συστήματος αυτού θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι συνεντέλεσε βασικά 2 παράγοντες. Πρώτον, η καταγράμμα ερμηνεία ενός χωρίου από την του Ιακώβου επιστολή, από το 5ο κεφάλαιο, το 14ο και 15ο στίχο, όπου γίνεται λόγος γενικά για τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, γεγονός το οποίο θεωρήθηκε ότι απαγόρευε την τέλεση του μυστηρίου από έναν μόνο πρεσβύτερο. Και δεύτερον, η ιερότητα την οποία έχει ο αριθμός 7 στην Αγία Γραφή, γεγονός που είχε τελικά ως αποτέλεσμα τον καθορισμό των συμμετεχών των ιερέων κατά την τέλεση της ακολουθίας σε 7. Στην εμπέδωση της λειτουργικής αυτής πρακτικής φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η παρέμβαση του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Αρσενίου του Αυτουριανού, όπως σημειώνουν οι λειτουργιολόγοι, ο οποίος διαμόρφωσε και τον σημερινό τύπο της ακολουθίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τους 7 ιερείς ένα ζεύγος αγιογραφικών αναγνωσμάτων και μία ευχή. Έτσι προέκυψε και όρος 7πάπαδων προσδήλωση του μυστηρίου αυτού. Όσο δε αφορά τέλος σε αυτά καθεαυτά τα γεωγραφικά αναγνώσματα, η επιλογή τους έγινε με κριτήρια ανάλογα προς την φύση του ιερού μυστηρίου, αλλά και τον ιδιάζοντα κατηχητικό χαρακτήρα που προσέλαβε η ακολουθία αυτή κατά την ύστερη περίοδο της ιστορικής της εξέλιξης. Γι' αυτά όμως τα ζεύγη των αγιογραφικών αναγνωσμάτων, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, θα μιλήσουμε στην επόμενη συνάντησή μας. Κατακλείοντας την σημερινή συνάντηση, ας θυμόμαστε ότι το μυστήριο του Ευχελαίου γίνεται και τελείται ισίαση ψυχής και σώματος. Όμως αυτό δεν ενεργεί με έναν τρόπο μαγικό και αυτόματο. Αλλά η ενέργεια του μυστηρίου εξαρτάται από την πίστη του κάθε ανθρώπου και την εν γέννη συμμετοχή του στο αγιαστικό έργο της Εκκλησίας. Θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας και στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού που περιμένει πάντοτε τις παρατηρήσεις σας ή τις τυχόν απορίες και ερωτήσεις. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Ας μη ζητάμε γέροντες προγνωστικούς και προορατικούς, αλλά προπάντων και οπωσδήποτε ταπεινούς και κατάλληλους για τη θεραπεία των ασθενειών μας. Πράγματα που θα φαίνονται και από τον τρόπο της ζωής τους και από τον τόπο και την κατάσταση της ασκήσεώς τους. 124. Ας έχεις σαν καλό παράδειγμα υπακοής το δίκαιο και ενάρετο αβάκυρο που αναφέραμε προηγουμένως και ας σκέπτεσαι πάντοτε όπως εκείνος ότι σε δοκιμάζει ο γέροντας όταν σε αντιμετωπίζει σκληρά ή περιφρονητικά και έτσι ποτέ δεν θα αστοχήσεις. 125. Όταν, ενώ ο πατήρ σε επιπλήττει ακατάπαυστα, εσύ αποκτάς περισσότερη εμπιστοσύνη και αγάπη απέναντί του, γνώριζε ότι το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε αόρατα στην ψυχή σου και η δύναμη του υψίστου σε επεσκίασε. Πλην όμως, εσύ να μην καυχάσαι, ούτε να χαίρεσαι, διότι υπομένεις με γενναιότητα τις ύβρις και τις ατιμίες, αλλά μάλλον να θρηνείς και να σκέπτεσαι ότι οπωσδήποτε κάτι άσχημο διέπραξες και τον έκανες να ταραχθεί και να κινηθεί εναντίον σου. 126. Μην παραξενευθείς για ό,τι πρόκειται να σου πω.

Έχω ως αυτό συνήγορο τον ίδιο τον Μωυσή. Είναι προτιμότερο να αμαρτήσουμε στο Θεό παρά στο γέροντά μας. Διότι αν παραοργήσουμε το Θεό, έχει τη δύναμη ο διδάσκαλός μας να μας συμφιλιώσει με Αυτόν. Άμα όμως εξοργήσουμε το διδάσκαλό μας, δεν έχουμε πλέον κανένα να μεσητεύει σε Αυτόν προς χάρη μας. Εγώ έχω και τη γνώμη, λέει ο Άγιος Πατήρ, ο Ιωάννης της Κλίμακος, ότι και τα δύο, και ο παροργισμός του Θεού και ο παροργισμός του Γέροντος, έχουν την ίδια βαρύτητα, αφού ο Γέροντας είναι αντιπρόσωπος του Θεού. 127. Ας εξετάσουμε και ας δείξουμε διάκριση και προσοχή στο εξής σημείο. Σε ποιες περιπτώσεις, ενώ μας κατηγορεί ο ποιμένας, πρέπει να υπομένουμε ευχάριστα και σιωπηλά, και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να του δίνουμε εξηγήσεις.

Η γνώμη μου πάλι είναι, σε όσα προξενούν στον εαυτό μας ατιμία, να σιωπούμε, διότι αυτή η ώρα είναι ώρα πνευματικού κέρδους. Όταν όμως οι κατηγορίες αναφέρονται σε άλλο πρόσωπο, να απολογούμεθα, για να μην σαλευθεί ο δασμός της αγάπης και της ειρήνης. 128. Μερικές φορές, μη μπορώντας να συγκρατηθούν, αναστέναζαν κοφτά, απότομα. Είδα εκεί μερικούς που έδειχναν σαν παράφρονες, τόσο με τα φερσήματά τους, όσο και με το κλείσιμο στον εαυτό τους. Έδειχναν σαν αποσβολωμένοι από την πολλή αδημονία, γεμάτη σκοτισμό και σχεδόν ανέστητη για κάθε πράγμα της παρούσης ζωής. Είχαν αυτοί οι αδελφοί βυθίσει το νου τους στην άβυσσο της ταπεινώσεως και με το πύρ των θλίψεων είχαν τηγανίσει και καταξηράνει τα δάκρυα των οφθαλμών τους. Άλλοι κάθονταν μεσίνια με βαθιά σκέψη. Τους είδα να σκύβουν στη γη, να κινούν αδιάκοπα το κεφάλι τους, να αναστενάζουν και να μουγκρίζουν σαν λιοντάρια από τα βάθη της καρδιάς τους μέσα από τα δόντια τους. Μερικοί από αυτούς προσεύχονταν γεμάτη ελπίδα και επιζητούσαν τέλεια άφεση. Άλλοι, από ανέκφραστη ταπείνωση, καταδίκαζαν και έκριναν τον εαυτό τους. Έκριναν τον εαυτό τους ανάξιο συγχωρήσεως και έκραζαν πως δεν μπορούν να απολογηθούν στο Θεό.

Μερικοί εκλιπαρούσαν να τιμωρηθούν εδώ για να ελεηθούν εκεί. Άλλοι, που ήσαν συντριμμένοι από το βάρος της συνειδήσεως, έλεγαν με ειλικρινή πόθο: «Είμαστε ευχαριστημένοι, αν ούτε κολαστούμε, ούτε αξιωθούμε της επουρανίου βασιλείας». Είδα εκεί μέσα ψυχές ταπεινές και συντριμμένες, που λύγιζαν από το βάρος του φορτίου των αμαρτιών και με τις κραυγές τους προς το Θεό μπορούσαν να κάνουν και τις ανέστητες πέτρες να ραγίσουν. Σκυμμένοι προς τη γη κράβγαζαν: «Το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε, μας αξίζει κάθε τιμωρία και κάθε κόλασης, και δικαίως». Κι αν ακόμη συναθρίζαμε όλη την οικουμένη να πενθεί για μας, δεν θα ήταν αρκετό να μας δικαιώσει για τόσα χρέη που έχουμε. Ένα μόνο παρακαλούμε, ένα δυσοπούμε, ένα οικετεύουμε: μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Αυτό που αναφέρεται στον έκτο ψαλμό του Δαβίδ. Μήτε δηλαδή να μας τιμωρήσεις με τη δίκαια κρίση σου, αλλά να μας αντιμετωπίσεις με την επιείκειά σου, και αρκεί αυτή να μας απαλλάξει λίγο από τη βαριά απειλή σου και από τις κρυφές και άγνωσες τιμωρίες της κολάσεως. Δεν τολμούμε να ζητήσουμε τέλεια άφεση, διότι πώς να το κάνουμε αυτό, άνθρωποι που δεν φυλάξαμε καθαρό το μοναχικό μας επάγγελμα, αλλά το μολύναμε, και μάλιστα μετά από τη φιλανθρωπία και συγχώρηση που προηγήθηκε, τη συγχώρηση δηλαδή μετά το βάπτισμα και πρώτης κουράς μας ημών των αμαρτωλών.

0: Μπορούσε εκεί, αγαπητοί μου, μπορούσε εκεί να δει κανείς να πραγματοποιούνται πλήρως τα λόγια του Δαβίδ. Μπορούσε να δει ανθρώπους που σαν ταλαιπωρημένοι και κυρτωμένοι συνεχώς μέχρι το τέλος της ζωής τους, που όλη την ημέρα περπατούσαν σκυθροποί, που ανέδιδαν δυσοσμία από σαπισμένες πληγές του σώματός των. Ανθρώπους που δεν φρόντιζαν τον εαυτό τους, που ξεχούσαν να φάνε τον άρτο τους, που έπιναν το ίδωρο αναμεμειγμένο με δάκρυα και τρώγαν χώμα και στάκτη μαζί με τον άρτο, που είχαν τα οστά κολλημένα στο δέρμα και έμοιαζαν με ξερό χορτάρι. Τίποτε άλλο δεν μπορούσες να ακούσεις εκεί παρά μόνο αυτά τα λόγια. Ουέ, ουέ, αλίμονο, αλίμονο, δίκαια, δίκαια, λυπήσου μας δέσποτα. Άλλοι έλεγαν, ελέησέ μας, ελέησέ μας. Κι άλλοι ακόμη πιο λυπητερά, συγχώρησέ μας δέσποτα, αν είναι δυνατόν. Μπορούσες να δεις εκεί φλογισμένες γλώσσες που κρέμονταν έξω από το στόμα. Άλλοι τιμωρούσαν τον εαυτό τους στον καύσωνα και άλλοι βασάνιζαν τον εαυτό τους στο ψύχος. Μερικοί δοκίμαζαν από το ίδωρο τόσο όσο μόνο για να μην πεθάνουν από τη δίψα. Και μερικοί αφού έτρωγαν λίγο από τον άρτο, τον υπόλοιπο τον πετούσαν με το χέρι μακριά λέγοντας πως είναι ανάξιοι να γευτούν την τροφή των λογικών ανθρώπων αφού διέπραξαν τα έργα των αλόγων ζώων. Πού να εμφανιστεί ανάμεσά τους γέλιο, πού αργολογία και θυμός, πού οργή. Αυτοί δεν γνώριζαν αν υπάρχει ακόμη οργή μεταξύ των ανθρώπων, διότι το πένθος τους είχε σβήσει τελείως το θυμό μέσα τους. Πού εκεί να συναντήσεις την αντιλογία, πού γιορτή, πού παρησία, πού ευχαρίστηση και περιποίηση του σώματος, πού ίχνος καινοδοξίας, πού ελπίδα τρυφής, πού ενθύμησης ίνου, πού γεύση φρούτων, πού παρηγορία χύτρας, πού γλύκισμα για το λάριγκα, όλων τούτων η ελπίδα είχε σβήσει για αυτούς. Πού να συναντήσεις αυτούς μέριμνα για επίγεια πράγματα, πού κατάκριση κάποιου ανθρώπου, πουθενά.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
7: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
8: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

το θέλημά σου ως στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

0: πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Η δούγα άρων ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μήν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή τα αυτή, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεωτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεωτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνει Θεωτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτήστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσα στη δεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε συγγίζεω μενον πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου. Και την εύκολη ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλους θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνος όφρον Ιωσή φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανοίγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσαι ζωχτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων οι φουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε από γενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δισόπησης, χαίρε πολλόμπτιών των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήσα.

0: σώσε θέλω τον κόσμον τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεατό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσας πόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη τσάμωδάς, αν προσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεέκιν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται κολυμβήθρα, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Πατρίτε Μήτερ δεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω Πανίμνητε Μήτερ δεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω Πανίμνητε Μήτερ δεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως, του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολάσσου. Τας ψυχάς μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστηκε επ' εμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ήος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη Ιωνίου με αριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σουίου, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτή απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστεως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εντοξιωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγο εντεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων υπαράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωή του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε ετηθήνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο κενήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρηστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα η πενού θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνή

0: Αν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
1: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομι και ο σιφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
0: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν. Οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον,

0: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος, επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε την ίση σου ύψη δόξη σου. Παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς. Και μη πακούσε τη σεις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθεία ελθήν. Διώκα γόη και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκα που γινώσκω την εμ' αυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνινος, τον ληστίνος, τον τελώνικος, τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τιμερείτε υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράν τους αγαθών, όνει τι μας εις αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσι την Κύριε και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσι με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις ανερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βηματός σου, μη εις χρήμα, εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος ουδέ ικανός, είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη η έρημος εκαταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο κεφάτνια λόγωρον να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνή αμαρτωλή στην διοικία σήμερα του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθρατά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φώσον της μελεσή μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επεμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ούχαρ πόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπες ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες σου απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσας η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όλμα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων, και σε εξάρτητον ανάληψη των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε παρασχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχη, των θάνατων, Νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτουρα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και Χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 2. Ο ορθολογισμός στην εποχή μας. Η λογική στην πνευματική ζωή. Γέροντα, τι θέση έχει η λογική στην πνευματική ζωή? Ποια λογική? Η κοσμική λογική? Αυτή η λογική δεν έχει καμία θέση στην πνευματική ζωή. Μπαίνουν οι άγγελοι, οι άγιοι από το παράθυρο, τους βλέπεις, μιλάς μαζί τους και μετά φεύγουν. Αν πας να τα εξηγήσεις αυτά με τη λογική, δεν γίνεται. Στην εποχή μας που έχουν αυξηθεί οι γνώσεις, δυστυχώς η εμπιστοσύνη μόνο της λογικής κλώνησε την πίστη από τα θεμέλια και γέμισε τις ψυχές από ερωτηματικά και αμφιβολίες. Γι' αυτό στερούμαστε τα θαύματα, γιατί το θαύμα ζείται και δεν εξηγείται με τη λογική. Αντίθετα, η πίστη στο Θεό τραβάει τη θεϊκή δύναμη και αναποδογυρίζει όλα τα ανθρώπινα συμπεράσματα. Κάνει θαύματα, ανασταίνει νεκρούς και αφήνει με το στόμα ανοιχτό την επιστήμη. Όλα τα πράγματα της πνευματικής ζωής εξωτερικά φαίνονται ανάποδα. Αν δεν αναποδογυριστεί κανείς το κοσμικό του φρόνημα να γίνει πνευματικός άνθρωπος, αδύνατον είναι να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού που μας φαίνονται παράξενα. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού με την εξωτερική εμπιστοσύνη, μοιάζει με ανόητο που θέλει να δει τον παράδεισο με το τηλεσκόπιο. Η λογική κάνει πολύ κακό. Όταν κανείς πάει να εξετάσει με αυτή τα θεία, τα μυστήρια και τα θαύματα. Οι καθολικοί με τη λογική τους έφτασαν να εξετάζουν τη θεία κοινωνία στο χημείο για να δουν αν πράγματι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Οι Άγιοι όμως με την πίστη που είχαν συχνά έβλεπαν σάρκα και αίμα στην Αγία Λαβίδα. Σε λίγο θα φτάσουν να περάσουν και τους Αγίους από τις ακτίνες και να διαπιστώσουν την αγιότητά τους. Πέταξαν το Άγιο Πνεύμα, έβαλαν τη λογική τους και τώρα ασχολούνται με τη λευκή μαγεία. Σε έναν καθολικό που είχε καλή διάθεση, έκλαιγε ο καημένος, είπα: «Μια από τις σπουδαιότερες διαφορές που έχουμε είναι και αυτή. Εσείς αναπτύξατε τον ορθολογισμό και γενικά τον ανθρώπινο παράγοντα. Με τη λογική σας περιορίζετε τη θεϊκή δύναμη, γιατί την Θεία Χάρη την πετάτε στην άκρη. Εσείς τον αγιασμό ρίχνετε συντηρητικό για να μην χαλάσει. Εμείς τα χαλασμένα ρίχνουμε αγιασμό και γίνονται καλά. Πιστεύουμε στη χάρη που αγιάζει και ο αγιασμός κρατάει και 200 και 500 χρόνια. Δεν χαλάει ποτέ». Μπαίνει δηλαδή γέροντα η λογική, ο ορθός λόγος πριν από το Θεό? Μήπως, παιδί μου, δεν μπαίνει η λογική, αλλά η υπερηφάνεια? Στην ουσία, αυτή η λογική είναι βλαμμένος λόγος, όχι ορθός. Η υπερηφάνεια είναι λογική βλαμμένη. Λογική που έχει εγωισμό, έχει και δαιμόνιο φωλιασμένο. Όταν μπαίνει αυτή η λογική στην ενέργειά μας, δίνουμε δικαίωμα στο διάβολο. Και όταν, γέροντα, ένας πνευματικός άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει έναν πειρασμό και τότε δεν χωράει καθόλου λογική, τότε ας κάνει ό,τι μπορεί ανθρωπίνος και ό,τι δεν μπορεί ας το αφήσει στο Θεό. Είναι μερικοί που προσπαθούν να τα πιάνουν όλα μόνο με το μυαλό, σαν αυτούς που θέλουν να κάνουν νοερά προσευχή με το μυαλό. Σφίγγουν το κεφάλι για να συγκεντρωθούν, πονάει μετά το κεφάλι. Αν αντιμετώπιζα εγώ έτσι τα θέματα που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μέρα, νομίζεις ότι θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα? Αλλά κάνω ό,τι μπορώ ανθρωπίνως και μετά τα αφήνω στο Θεό. Ο Θεός, λέω, θα δείξει, θα φωτίσει τι πρέπει να γίνει. Πολλοί αρχίζουν. Και πώς θα γίνει αυτή η δουλειά και τι θα γίνει με εκείνο ή με το άλλο? Και με το παραμικρό τους πονάει το κεφάλι. Όταν κανείς προσπαθεί να τακτοποιήσει τα πράγματα μόνο με τη λογική, ζαλίζεται. Πρέπει να βάλει το Θεό μπροστά από κάθε ενέργειά του. Να μην κάνει δουλειά χωρίς να εμπιστεύεται στο Θεό, γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά.
Γέροντα, έχετε πει ότι δεν φτάνετε σε κατάσταση υπερέντασης. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, δεν φτάνω, γιατί δεν αντιμετωπίζω τα πράγματα με το μυαλό. Εμένα, αν πονέσει το κεφάλι μου, θα πονέσει ή από κρύωμα ή από υπόταση. Και έχω τόσα να αντιμετωπίσω. Κάθε μέρα έχω αυτούς που έρχονται με τα θέματά τους, με τον πόνο τους. Σκέφτομαι αυτούς που πέρασαν με τα διάφορα προβλήματά τους, τους αρρώστους κτλ. Κι αν γίνει κανείς καλά, δεν λέει ότι έγινε καλά, να χαρώ και λίγο, αλλά συνεχίζω να έχω την έννοια μου και γι' αυτόν. Πώς μπορεί, γέροντα, ένας μοναχός να τακτοποιεί σωστά το λογισμό του για να μην κουράζεται με τη λογική? Να τον τακτοποιεί με την πνευματική λογική, όχι με την κοσμική λογική. Να γυρίσει το κουμπί στην πνευματική συχνότητα. Να σκέφτεται πνευματικά και η τοποθέτησή του να είναι πνευματική. Ακόμη και σε ένα λαϊκό που είναι πνευματικός άνθρωπος, δεν έχει καμία θέση η κοσμική λογική. Η κοσμική λογική είναι για έναν καλό άνθρωπο που δεν πιστεύει. Γέροντα, πώς εννοείτε την πνευματική τοποθέτηση? Πνευματική τοποθέτηση είναι να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά με τα οποία χαίρονται οι κοσμικοί. Να χαίρεσαι όπως λόγου χάρη, δεν σου δίνουν σημασία. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα κινηθούμε στον πνευματικό χώρο. Χρήματα θέλεις? Δώσε και το πορτοφόλι. Θρόνο θέλεις? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Εμείς, γέροντα, τι ποσοστό λογικής έχουμε? Εσείς θέλετε ξεβίδωμα. Να ευχηθώ να σας γίνει της αγάπης το ξεβίδωμα, που είναι θεία τρέλα, γιατί αλλιώς καλύτερα είναι αυτοί που πάνε στο λεμπέτι παρά αυτοί οι χριστιανοί που έχουν τον ορθολογισμό, δηλαδή την υπερήφανη λογική. Η κοσμική λογική βασανίζει τον άνθρωπο. Γέροντα, νιώθω την καρδιά μου σαν πέτρα. Τι θα γίνει με τη σκληροκαρδία? Εσύ δεν έχεις σκληροκαρδία, αλλά μυαλοκαρδία. Όλη η καρδιά σου μαζεύτηκε στο μυαλό και δουλεύει τώρα μόνο το μυαλό. Αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Μπορεί να πάει η καρδιά στη θέση της. Πώς? Κάθε μέρα να διαβάζεις ένα κανόνα από το Θεοτοκάριο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο για να δουλέψει η καρδιά. Έχεις καρδιά, αλλά τη σκεπάζει η λογική. Έχεις ξεσηκώσει το ευρωπαϊκό τυπικό, την ευρωπαϊκή νοοτροπία. Προσπαθείς τυπικά να είσαι σε όλα εντάξει. Αν ήσουν Ευρωπαίος υπάλληλος, θα ήσουν τύπος και υπογραμμός. Στην ώρα σου εντάξει, στη δουλειά σου εντάξει. Θα σε είχαν όλοι για υπόδειγμα. Αν τη συνέπειά σου την διαθέσεις στα πνευματικά, θα κάνεις άλματα πνευματικά, θα φτάσεις στον παράδεισο σύντομα. Αλλά βλέπεις, το ευρωπαϊκό πνεύμα με τη λογική τραβάει για το φεγγάρι και όχι για το Θεό. Τώρα κινείσαι όπως στις υπηρεσίες. Στην πνευματική ζωή όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Χρειάζεται απλότητα, να κινείσαι απλά και να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Πώς θα αποκτήσω, γέροντα, αυτή την απλότητα? Να ανοίξω το κεφάλι και να βάλω μυαλό παλιάς εποχής. Να μπει στην απλότητα του γεροντικού για να γνωρίσεις την πνευματική επιστήμη, η οποία ανεβάζει και ξεκουράζει την ψυχή, και τότε το κεφάλι δεν πονάει. Η λογική φασανίζει τον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη λέω, αυτό πρέπει να γίνει έτσι και το κάνω γιατί πρέπει να γίνει. Δεν το κάνω δηλαδή με την καρδιά, αλλά γιατί μου το υπαγορεύει η λογική. Η λογική λέει άλλα και η ευγένεια λέει άλλα. Πρέπει να παραχωρήσω τη θέση μου. Δεν το λέει όμως η καρδιά. Άλλο είναι να σκυρτήσει η καρδιά και να παραχωρήσω από αγάπη τη θέση μου. Τότε θα νιώσω χαρά. Να μην υπάρχει ο εαυτός μας στην ενέργειά μας. Να μην ζητούμε τη δική μας ανάπαυση. Αυτό εμποδίζει να έρθει ο Χριστός. Να κοιτάζει κανείς τι αναπαύει τον άλλον.
Η πραγματική ανάπαυση γεννιέται από την ανάπαυση του άλλου. Τότε αναπαύεται και ο Θεός τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος, θεώνεται. Αλλιώς δουλεύει μόνο το μυαλό και τότε όλα είναι σαρκικά, ανθρώπινα. Η κοσμική λογική κουράζει το μυαλό και αποδυναμώνει τις σωματικές δυνάμεις, περιορίζει την καρδιά, ενώ η πνευματική λογική της δίνει ευρύτητα. Το μυαλό όταν χρησιμοποιείται σωστά μπορεί να κεντήσει την καρδιά και να τη βοηθήσει. Όταν ο νους πάει στην καρδιά και συνεργαστεί με την καρδιά, κάθε ενέργεια που κάνουμε πάβει να είναι μια εργασία μόνο λογική. Η λογική είναι χάρισμα. Τη λογική όμως αυτή πρέπει να την αγιάσουμε. Εγώ γέροντα δεν έχω καρδιά. Έχεις καρδιά. Αλλά μόλις πάει να ενεργήσει, τη φημώνει το μυαλό σου. Να προσπαθήσεις να αποκτήσεις τη λογική της καρδιάς, την πίστη, την αγάπη. Πώς θα το πετύχω αυτό, γέροντα? Πρώτο βήμα, θα κάνεις πορεία διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη ξυπόλυτη. Να πούν ότι τρελάθηκες για να φύγει το μυαλό. Εσύ ευλογημένη τα παίρνεις όλα με μαθηματική ακρίβεια. Αστρονόμος είσαι. Να σταματήσεις να σκέφτεσαι ορθολογικά για να μπορέσεις να κάνεις δουλειά στον εαυτό σου. Γέροντα, τι μελέτη θα με βοηθήσει για να απαλλαγώ από την κοσμική λογική? Να διαβάσεις πρώτα το γεροντικό, φιλόθεο ιστορία ευεργετινό, δηλαδή όχι θεωρητικά βιβλία αλλά πράξη, για να φύγει η κοσμική λογική με το πατερικό απλό πνεύμα της αγιότητος. Μετά να αρχίσεις το Ναβάη Σαάκ, για να μην δεχθείς τον Ναβάη Σαάκ ως φιλόσοφο, αλλά ως θεοφώτιστο.

Τα πατερικά είναι γραμμένα με το Πνεύμα του Θεού και με το Πνεύμα του Θεού έκαναν τις ερμηνείες οι Άγιοι Πατέρες. Τώρα δεν υπάρχει συχνά αυτό το Πνεύμα του Θεού για να καταλάβουν τα πατερικά. Τα βλέπουν όλα με το κοσμικό μάτι. Δεν βλέπουν πιο πέρα. Δεν έχουν την ευρύτητα που δίνουν η πίστη και η αγάπη. Ο Μέγας Αρσένιος άφηνε τα βάγια μέσα στο νερό χωρίς να το αλλάζει και το νερό μύριζε πολύ. Εμείς πού να καταλάβουμε τι πήγαζε μέσα από εκείνο το βρώμικο νερό? «Μα δεν το καταλαβαίνω αυτό», σου λέει ο άλλος. «Δεν στέκεται να δει μήπως υπάρχει και κάτι άλλο, αλλά το αρνείται, γιατί δεν το καταλαβαίνει». Όταν μπαίνει η λογική, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς αυτό το Ευαγγέλιο, ούτε τους Αγίους Πατέρες όταν μιλάνε. Αλλοιώνεται το πνευματικό αισθητήριο και ο άνθρωπος με τη λογική του βγάζει άχρηστα και το Ευαγγέλιο και τα πατερικά και φθάνει να λέει «Τόσα χρόνια ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι άδικα με την άσκηση, την νηστεία κτλ. Αυτό είναι βλασφημία». Ήρθε μια φορά ένας κελιώτης μοναχός στο καλύβι με αυτοκίνητο. «Παιδί μου», του λέω, «τι το θέλεις εσύ το αυτοκίνητο? Δεν ταιριάζει». «Γιατί, γέροντα», μου λέει, «δεν γράφεις το Ευαγγέλιο εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν την αιώνιον?» «Το εκατονταπλασίων αλείψετε το λέει και αυτά που χρειάζεται να έχει κανείς». Αλλά πάλι για το μοναχό ταιριάζει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες». Δηλαδή, τίποτα δεν έχει ο μοναχός, αλλά μπορεί να κάνει κουμάντο στα ταμεία των άλλων, γιατί τον εμπιστεύονται για την αρετή του. Όχι να έχουμε εμείς οι μοναχοί. Βλέπετε, με τη λογική, τι ερμηνείες λανθαμένες μπορεί να δώσει κανείς. Πάντα να ξέρετε, αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, συνέχεια οι ερμηνείες που θα δίνει θα είναι όλο θολούρα. Με ρώτησα μια φορά, «Γιατί η Παναγία δεν έκανε θαύμα στην Τίνο και οι Ιταλοί τίναξαν το καράβι Έλλη την ημέρα της μνήμης της?» Ενώ η Παναγία έτσι έκανε μεγαλύτερο θαύμα. Το τίναγμα της Έλλης προκάλεσε την αγανάκτηση των Ελλήνων. Κατάλαβαν οι Έλληνες ότι οι Ιταλοί δεν σέβονται τίποτε και αγανάκτησαν, οπότε μετά τους έδιωξαν φωνάζοντας αέρα. Αλλιώς θα έλεγαν «και αυτοί θρησκεύουν, είναι φίλοι μας». Δεν θα καταλάβαιναν την ασέβεια των Ιταλών και έρχονται τώρα αυτοί με τη λογική τους και λένε «γιατί να μην κάνει θαύμα η Παναγία?» Τι να πεις? Άλλοι ρωτούν, «καλά, την μέτρησαν την φωτιά στη Βαβυλώνα όταν έβαλαν μέσα τους τρεις παιδες και λένε ότι ήταν 49 πύχης?» Μα αφού την πρώτη φορά ήταν 7 μέτρα ύψος η φλόγα και ύστερα έβαλαν καύσιμη ύλη για να γίνει επταπλάσια, 7 επί 7 δεν κάνει 49? Βάζεις κάτι τέτοιο στη φωτιά, βλέπεις έναν ορθολογισμό, μια λογική παράλογη, τελείως έξω από την πραγματικότητα. Μερικοί από τους σημερινούς θεολόγους με κάτι τέτοια ασχολούνται. Παραδείγματος χάρη ρωτούν, «οι δαίμονες που έπεσαν στην θάλασσα ζουν ή πνίγηκαν?» Σημασία έχει το ότι έφυγαν από τον άνθρωπο. Τι σε νοιάζει εσένα τι έγιναν? Κοίταξε εσύ να μην δαιμονιστείς και μην ασχολείσαι με το που βρίσκονται τώρα εκείνα τα δαιμόνια. Γέροντα, μερικοί προσπαθούν να συμβιβάσουν το Ευαγγέλιο με την ανθρώπινη λογική. Εξετάζουν το Ευαγγέλιο με αυτή την κοσμική λογική και δεν βγάζουν άκρη. Το Ευαγγέλιο και η κοσμική λογική δεν συμβαδίζουν. Το Ευαγγέλιο είναι η αγάπη. Στη λογική είναι το συμφέρον. Στο Ευαγγέλιο λέει, «αν σε αγαρεύσει κανείς για ένα μίλι, εσύ να πας 2 μίλια». Πού υπάρχει λογική εδώ πέρα? Εδώ είναι μάλλον τρέλα. Γι' αυτό όσοι πάνε να συμβιβάσουν το Ευαγγέλιο με την κοσμική λογική μπερδεύονται άσχημα. Υπάρχουν λόγου χάρη διάφορες ομάδες που οργανώνουν φιλανθρωπικά έργα. Μαθαίνουν φερυπίν ότι κάποιος έπαθε μεγάλη ζημιά, φτώχεινε και έχει ανάγκη από χρήματα. Να το βοηθήσουμε λένε, αλλά προηγουμένως ας βεβαιωθούμε

δούμε αν έχει πράγματι ανάγκη. Και πάνε 2-3 να τον εμπιστευτούν για να δουν αν πράγματι έχει ανάγκη. Και βλέπουν, ας υποθέσουμε να έχει πολυτελές σαλόνι και λέει: «Α, έχεις τέτοιες πολυθρόνες, τέτοιο σαλόνι. Αυτός για να έχει τέτοια έπιπλα δεν έχει ανάγκη». Και τη βοήθεια δεν τη δίνουν. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι ο άλλος πεινάει. Γιατί όταν γίνεται κανείς φτωχός, αυτό δεν σημαίνει ότι από τη μία ώρα στην άλλη αλλάζει ακόμη και τα ρούχα του. Και πού ξέρεις αν αυτό το σαλόνι δεν το έχει από παλιά και ο καημένος δεν πρόλαβε να το πουλήσει ακόμη. Ή μπορεί να του το χάρισε κάποιος που έμαθε την ανάγκη της οικογένειάς του. Κρίνουν με τη λογική και μπερδεύονται. Και το Ευαγγέλιο μένει έξω από τη ζωή τους. Οι άνθρωποι βλέπουν εξωτερικά. Γι' αυτό και τα ερμηνεύουν όλα αλλιώς. Η κατόψιν κρίση. Γέροντα, νιώθω σαν εμπόδιο για την πνευματική πρόοδο της κρίσης, τη λογική και την ανθρώπινη δικαιοσύνη που έχω. Και βέβαια είναι εμπόδια για την πνευματική πρόοδο, γιατί φεύγει η χάρη του Θεού. Μένει μετά ο άνθρωπος χωρίς τη Θεία Βοήθεια και πέφτει και σπάζει τα μούτρα του. Η κρίση και η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι κατά κανόνα άδικες. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι αγάπη, μακροθυμία, επιοίκεια. Το μικρόβιο της πνευματικής σου αρρώστιας είναι ότι εξετάζεις τα πράγματα με την ανθρώπινη λογική. Το φάρμακο, το δραστικό είναι οι καλοί λογισμοί. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται δεξιά, έχει δηλαδή καλούς λογισμούς, αυξάνει η χωρητικότητα της καρδιάς. Επειδή χρησιμοποιείς πολύ τη λογική, χρειάζεται να προσέξεις πολύ τους λογισμούς σου, γιατί και τα συμπεράσματα που βγάζεις με τη λογική είναι ανθρώπινα και όχι πνευματικά και αγιασμένα. Γέροντα, γιατί πέφτω τόσο συχνά στην κατάκριση? Σε σένα φταίνε τα νομικά που σπούδασες και κρίνεις έτσι. Πολλές φορές ορισμένες σπουδές ή επαγγέλματα καλλιεργούν κατά κάποιο τρόπο μια ξερή λογική. Η λογική είναι η αρρώστια των διανοούμενων. Είναι στο μεδούλι τους. Ενώ έχεις καρδιά, η λογική πάει πιο μπροστά από την καρδιά σου. Είναι μερικοί που έχουν πολύ λογική και κρίση με εγωισμό. Δεν παραδέχονται κανέναν. Ζητούν το απόλυτο από τους άλλους και όχι από τον εαυτό τους. Αναπαύονται στις αδυναμίες τους και κατηγορούν τους άλλους. Πράγματα πολύ παράξενα. Εξωτερικά είναι σχηματισμένοι. Έχουν φτιάξει δηλαδή ένα εξωτερικό άνθρωπο, γεμάτο υποκρισία, και δεν έχουν ίχνος απλότητος. Αυτή είναι και η διαφορά Ευρωπαίων και Ελλήνων. Και όταν λέω Ελλήνων, εννοώ το ορθόδοξο πνεύμα. Τον Ευρωπαίο δεν μπορείς να καταλάβεις πότε μπορείς να τον πλησιάσεις και πότε όχι. Πάντα καλωσόρισες θα σου πει. Λέει με ένα ψεύτικο χαμόγελο. Ενώ τον Έλληνα τον καταλαβαίνεις. Έχει χαρά. Το δείχνει. Έχει μούτρα. Το δείχνει και κανονίζεις. Τι φταίει γέροντα όταν κανείς κρίνει ανθρώπους, πράγματα και καταστάσεις και μάλιστα ταχύτατα? Κινείται μόνο με τη λογική. Εργάζεται ο εγκέφαλος και αυτό είναι το αποτέλεσμά του. Καλά είναι σε αυτούς που έχουν κάμπος ο μυαλό να πάρει ο Θεός το κατσαβίδι και να το στρίψει λίγο. Όσο αδειάζει το μυαλό, τόσο χάρη γεμίζει ο άνθρωπος. Όταν λέω μυαλό, εννοώ την κρίση την ανθρώπινη, τον εγωισμό, την αυτοπεποίθηση. Από τη στιγμή όμως που θα καταλάβει κανείς ότι δεν έχει σωστή κρίση και πει «έχω κρίση κοσμική, η κρίση μου δεν έχει θείο φωτισμό και θα κάνω λάθος, γι' αυτό δεν πρέπει να τη χρησιμοποιώ», τότε ο Θεός θα τον φωτίσει, θα γίνει διακριτικός και θα διακρίνει ποιο είναι το σωστό. Ο πειρασμός αχρηστεύει έξυπνους ανθρώπους με την κατόψιν κρίση. Όταν ο άνθρωπος έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του, κρίνει ανθρώπινα και εγκληματεί. Πρέπει να φύγει το ανθρώπινο στοιχείο για να γίνει η κρίση του θεϊκή. Η κοσμική κρίση είναι λανθασμένη κρίση. Πόσες αδικίες γίνονται. Πόσες φορές κολλάζεται κανείς. Γι' αυτό πάντα να φέρνετε καλό λογισμό για να εξασφαλίζετε τη ψυχή σας.
Ο άνθρωπος είναι μυστήριο. Δεν μπορείς να ξέρεις τι κάνει. Μια φορά το Πάσχα μετά τη Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως, καθίσαμε λίγο σε ένα καλύβι να φάμε τυρί και αυγό. Δίπλα μου καθόταν ένας μοναχός που είναι αγωγιάτης. Μεταφέρει ξύλα. Τον βλέπω, κάνει στην άκρη αυτό που του πρόσφεραν. «Φάε», του λέω. «Καλά, καλά, θα φάω», μου λέει. Τον βλέπω μετά πάλι, δεν τρώει. «Φάε», του ξαναλέω. «Σήμερα Πάσχα είναι». «Ευλόγησον γέροντα», μου λέει. «Εγώ όταν κοινωνάω, δεν τρώω, στις 2 το απόγευμα θα φάω». Από την προηγούμενη ημέρα νηστικός και θα έτρωγε το απόγευμα. Βλέπεις από ευλάβεια τι έκανε. Και οι άλλοι μπορεί να τον θεωρούσαν έναν απλό αγωγιάτη. Ο άνθρωπος είναι μυστήριο. Και αν σε έβαλα να κρίνεις, να σκεφτείς. Είναι αυτή η κρίση θεϊκή ή είναι γεμάτη εμπάθεια? Είναι δηλαδή ανιδιοτελής ή γεμάτη ιδιοτέλεια? Να μην έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας ούτε στην κρίση σας. Υπάρχει μέσα πολύς εγωισμός. Όταν κανείς κρίνει, υπάρχει εγωισμός. Εμένα να με βάζουν να κρίνω ένα θέμα και ενώ δεν θέλω, αλλά αναγκάζομαι να το κάνω, και παρόλο που κρίνω με αδιοτέλεια και αμερόληπτα, όταν πάω να κάνω προσευχή, δεν νιώθω, ας υποθέσουμε, εκείνη τη γλυκύτητα που νιώθω άλλες φορές. Όχι ότι με πειράζει η συνείδησή μου για κάτι, αλλά γιατί έκρινα σαν άνθρωπος. Πόσο μάλλον όταν η κρίση είναι λανθασμένη ή έχει μέσα και τη δικαιολογία ή ανθρώπινα κριτήρια. Είναι μεγάλη υπόθεση η κρίση. Η κρίση είναι του Θεού. Είναι φοβερό. Δεν έχει σημασία αν έχει καλή διάθεση αυτός που είναι στη θέση να κρίνει. Σημασία έχει τι βγάζει με την κρίση του. Χρειάζεται πολύ διάκριση. Φυσικά όλοι οι άνθρωποι έχουν λίγη διάκριση, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς δεν τη χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας, αλλά για τους συνανθρώπους μας, για να μην διακριθούν δηλαδή, για να μην αναδειχθούν. Έτσι τιμωλύνουμε με την κρίση και κατάκριση και την απέτηση να διορθωθούν οι άλλοι, ενώ θα έπρεπε να έχουμε απέτηση μόνον από τον εαυτό μας, που δεν αποφασίζει να πάρει την πνευματική αγωγή στα ζεστά και να κόψει τα πάθη του και να ελευθερωθεί η ψυχή μας και να πετάξει στον ουρανό.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Το σύμβολο της πίστεως. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Πιστεύω εις έναν Θεό. Έτσι αρχίζει το σύμβολο της πίστεως, το γνωστό πιστεύω. Τι είναι όμως αυτό? Πρόκειται για μια προσευχή ομολογία πίστεως. Μια σαφής σύντομη ομολογία της πίστεως μας. Αποτελείται από 12 προτάσεις άρθρα. Τα πρώτα 7 άρθρα αναφέρονται στο Χριστό. Ότι είναι μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα. Ότι είναι ομοούσιος ίδιας ουσίας με τον Πατέρα. Ότι είναι τέλειος Θεός και ότι έγινε και τέλειος άνθρωπος. Γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Ότι σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε. Και ότι θα έλθει πάλι στον κόσμο να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στο Άγιον Πνεύμα, στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και λέμε ότι είναι τέλειος Θεός, τον οποίο προσκυνούμε με τον Πατέρα και τον Υιό. Τέλος, ομολογούμε την πίστη μας στην Εκκλησία που ίδρυσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και στα μυστήρια που Εκείνος παρέδωκε. Η φράση «πιστεύω εις έναν Θεό» σημαίνει «εμπιστεύομαι τα πάντα στο Θεό». Δηλαδή, δεν πρόκειται για αποδοχή μιας ιδεολογίας φιλοσοφίας, αλλά για αποδοχή του προσώπου του Χριστού. Αυτός είναι η μοναδική αλήθεια. Το λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Και για να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, το πιστεύω, το απαγγέλλομαι επίσημα στη μέση της Θείας Λειτουργίας. Πότε? Μετά τη Μεγάλη Είσοδο, οπότε τα δώρα μεταφέρονται από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα. Και λίγο πριν από τον καθαγιασμό τους, δηλαδή λίγο πριν από την ευλογία του άρτου και του ίνου, να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού. Για να φανεί τότε ότι η ορθή πίστη είναι η προϋπόθεση του αγιασμού μας και της σωτηρίας μας. Γιατί όμως εμείς οι Ορθόδοξοι δίνουμε τόση βαρύτητα στην ορθή πίστη και τη σωτηρία μας? Επειδή σωτηρία είναι η επανένωση του ανθρώπου με το Θεό, η αποκατάσταση καλής επικοινωνίας μαζί Του. Στο έργο αυτό μας βοηθεί μόνο ο Χριστός, κανένας άλλος, ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος. Γι' αυτό και όταν κάποτε οι Ιουδαίοι ρώτησαν τον Χριστό τι πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, ο Κύριος απάντησε «Να πιστέψετε σε Εκείνον που Αυτό σας έστειλε». Με πόση συνέστηση, προσοχή και κατάνοιξη πρέπει να λέμε και να ακούμε το πιστεύω και στις προσευχές μας και ιδιαιτέρως στη Θεία Λειτουργία.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Ανατολική διδακτική διήγηση. Τραλιανός Β. Όταν βρισκόμουν στη Γερμανία, άκουσα σε ένα κήρυγμα διασήμου Γερμανού Ιεραποστόλου και Ιεροκήρυκα μία βαθιστόχαστη και συμβολική διήγηση, παρμένη από συλλογή σοφών θρύλων και μύθων της Ανατολής. Τη διήγηση αυτή διάβασα αργότερα και σε ένα από τα επικοδομητικά βιβλία που ο ίδιος ο Ιεραπόστολος έχει γράψει. Και στη συνέχεια την παρέθεσα σε νεοελληνική μετάφραση σε ένα από τα δημοσιεύματά μου. Κρίνω σκόπιμο να την υπενθυμίσω στους αναγνώστες του εφημερίου, διότι είναι ωφέλιμη τόσο για την προσωπική ζωή τους, όσο και για το συμβουλευτικό τους έργο. Τι λέγει λοιπόν η διήγηση αυτή? Ήταν κάποτε ένας καλός βασιλιάς. Ο γιος του είχε πάρει τον κακό δρόμο. Οι συμβουλές και τα φιλικά λόγια του πατέρα του, όπως και οι διάφορες τιμωρίες, δεν ωφελούσαν σε τίποτε. Ο γιος εξακολουθούσε να ζει μέσα στην αμαρτία. Τέλος, ο πατέρας, καθώς ήταν απελπισμένος, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει και το εξής μέσο για να διορθώσει το παιδί του. Μια Κυριακή προσκάλεσε το γιο του στην αίθουσα του θρόνου. Εκεί πάνω σε ένα τραπέζι είχε τοποθετήσει ένα κύπελο γεμάτο από πολύτιμο αρωματικό λάδι. Το λάδι αυτό είχε παλαιότερα μεγάλη αξία στην Ανατολή. Τέτοιο λάδι είχε εν υπόψη του ο ψαλμωδός όταν έλεγε «Ελείπανας εν ελέω την κεφαλή μου». Μπροστά στο τραπέζι στέκονταν μόνο στρατιώτες της σωματοφυλακής του βασιλέως, με τα ξύφη τραβηγμένα έξω από τη θήκη. Δίπλα στο κύπελο με το λάδι βρισκόταν ένας χάρτης με το σχεδιάγραμμα των οδών της πόλεως. Τότε ο πατέρας είπε στο γιο του «Θα κάνεις μία μικρή περιοδία μέσα στην πόλη. Μέσα στον χάρτη αυτόν σου σημείωσε έναν δρόμο που θα ακολουθήσεις. Θα ξεκινήσεις τώρα αμέσως, κρατώντας μπροστά σου αυτό το γεμάτο κύπελο. Αλίμονό σου αν στο δρόμο σου χυθεί έστω και μία μόνο σταγόνα από το πολύτιμο αυτό λάδι. Οι δύο στρατιώτες έχουν αυστηρή διαταγή να σε αποκεφαλίσουν αμέσως. Γνωρίζεις δε πως οι διαταγές μου είναι για αυτούς απολύτως δεσμευτικές». Ο γιος ξεκινάει κάνοντας ό,τι τον διέταξε ο πατέρας του, αφού πέρασε αρκετός χρόνος ξαναγυρίζει πίσω. Δεν του είχε χυθεί ούτε μία σταγόνα λαδιού. «Τι είδες, παιδί μου, στο δρόμο?» ερώτησε ο πατέρας. «Τίποτα», ήταν η απάντηση του γιου. «Τι, δεν είδες τίποτα? Μα σήμερα είναι οι εμποροπανήγυροι της χρονιάς. Παντού υπάρχουν χρωματιστές ρεκλάμες που προσκαλούν στους τόπους της διασκεδάσεως. Παντού στους δρόμους υπάρχουν διάφορα θεάματα, γελοτοποιοί και θαυματοποιοί. Δεν είδες τίποτα από όλα αυτά?» «Όχι, πατέρα, από όλα αυτά δεν είδα τίποτα». «Μα αν δεν είδες τίποτα, τότε τι άκουσες στο δρόμο?» ρώτησε πάλι ο πατέρας. «Τίποτα», ήταν πάλι η απάντηση του γιου. «Τι, δεν άκουσες τις φλογέρες? Δεν άκουσες τις τρομπέτες και τόσα άλλα μουσικά όργανα? Δεν άκουσες όλους αυτούς που διαφήμιζαν τα κέντρα της διασκεδάσεως? Δεν άκουσες όλα αυτά που άλλοτε τόσο πολύ σου τραβούσαν την προσοχή?» «Πατέρα μου, μόνον ένα πράγμα αντιχούσες στα αυτιά μου. Ο σοβαρός σου λόγος. Αλίμονό σου αν στο δρόμο σου χυθεί έστω και μία σταγόνα από το πολύτιμο αυτό λάδι. Γι' αυτό ένα μόνο πράγμα έβλεπα. Το λάδι αυτό. Όλη μου η προσοχή ήταν συγκεντρωμένη σε αυτό. Έτρεμα μήπως μου χυθεί μία σταγόνα. Πατέρα μου, σε ευχαριστώ για αυτό το μάθημα που μου έκαμες. Τώρα ξέρω πια τι πρέπει να κάνω για να μην με χμαλωτίζει το κακό. Πατέρα μου, μέσωσες». Αλήθεια, πολύ διδακτική αυτή η ωραία διήγηση. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι για τους ιερείς. Όταν ένα πνευματικό του τέκνο λέγει σε αυτούς πως δεν μπορεί να απαλλαγεί από τις κακές συνήθειες και τα πάθη του, ίσως θα μπορούσαν να του διηγηθούν τον ανατολικό αυτό συμβολικό μύθο που μπορεί να υπενθυμίσει πολλές χριστιανικές αλήθειες. «Όλοι μας είμαστε παιδιά του υψίστου βασιλέως και κληρονόμοι του Θεού. Ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας. Πρέπει λοιπόν να στρέφουμε διαρκώς τη σκέψη μας στο σωτηριώδες έργο του Χριστού και στο αίμα του που έτρεξε από τις Άγιες πληγές του πάνω στο Σταυρό. Ούτε μία σταγόνα από το πολύτιμο αυτό αίμα δεν πρέπει για μας να είναι χαμένη. Η σκέψη αυτή θα μας βοηθά να έχουμε μάτια και αυτιά όχι για τα απατηλά θέλγητρα της αμαρτίας, αλλά μόνο για την όμορφη και αληθινά ευτυχισμένη ζωή, την οποία μας χαρίζει ο Χριστός. Ας χρησιμοποιούν λοιπόν οι ιερείς μας, ιδίως οι εξομολόγοι, τη σοφή διήγηση της Ανατολής στο συμβουλευτικό τους έργο για εκείνους που παρασύρονται εύκολα στην αμαρτία. Αλλά ας ενθυμούνται και οι ίδιοι για την προσωπική του ζωή τη βαθιστόχαστη αλήθεια της αποστολής τους όταν έχουν συνείδηση ότι τα χέρια τους κρατάνε συχνά το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Όταν ενθυμούνται διαρκώς ότι είναι διάκονοι του επουρανίου βασιλέως και φρουροί ουρανίων θησαυρών, τότε θα είναι προσεκτικοί σε όλες τους τις εκδηλώσεις.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Τα δίχτυα του Κοσμοκράτορα. Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσάνινοφ. Κάνοντας το σημείο του Σταυρού, θα σας οδηγήσω, αδελφοί, σε ένα πνευματικό θέαμα. Κάποτε, ο μεγάλος όσιος του Θεού Αντώνιος, ο ερημίτης της Αιγύπτου, με θεία αποκάλυψη είδε τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες σαν δίχτυα πάνω από όλη τη γη, για την παγίδευση και την ψυχική καταστροφή των ανθρώπων. Στέναξε τότε με πόνο ο Όσιος και ρώτησε τον Κύριο: «Ποιος τάχα, Κύριε, θα μπορέσει να ξεφύγει από αυτά τα δίχτυα και να σωθεί?» Βυθίζομαι με τη σκέψη στην παρατήρηση των δίχτυων του διαβόλου. Είναι απλωμένα όχι μόνο έξω από τον άνθρωπο, αλλά και μέσα του. Το ένα δίχτυ είναι σφιχτοδεμένο με το άλλο. Κάποια δίχτυα είναι στημένα σε σειρές. Άλλα αφήνουν μεγάλα ανοίγματα. Αυτά όμως οδηγούν σε αναρρύθμιτες πτυχώσεις από τις οποίες είναι αδύνατο να ξεφύγει κανείς. Θρηνώ πικρά, βλέποντας τα πολύπλοκα σατανικά δίχτυα. Αυθόρμητα ρωτάω κι εγώ, πως ο ερημίτης Όσιος: «Κύριε, ποιος μπορεί να γλιτώσει από αυτά?» Απλωμένα δίχτυα είναι για το νου μου τα διάφορα βιβλία που μεταδίδουν δήθεν το φως της γνώσεως, αλλά στην πραγματικότητα βυθίζουν στο σκοτάδι της αγνωσίας. Απλωμένα δίχτυα είναι για το νου μου τα βιβλία που έχουν γραφεί με την απροκάλυπτη ή συγκαλυμμένη επίρρεια του σκοτεινού και μοχθηρού Κοσμοκράτορα. Απλωμένα δίχτυα είναι για το νου μου τα βιβλία που προέρχονται από λογική αρρωστημένη και φθαρμένη λόγω της προπατορικής πτώσεως. Απλωμένα δίχτυα είναι για το νου μου τα βιβλία που περιέχουν την ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη, κατά την έκφραση του Αποστόλου, καθώς προέρχονται από συγγραφείς οι οποίοι χωρίς λόγο υπερηφανεύονται με το υποδουλωμένο στην αμαρτία μυαλό τους. Ο Πλησίων, στην αγάπη του οποίου οφείλω να αναζητώ τη σωτηρία, και αυτός γίνεται για μένα δίχτυ, που με παγιδεύει και με οδηγεί στον θάνατο, όταν ο νους του είναι πιασμένος στα δίχτυα ψεύτικων διδασκαλιών και πλανερών σοφιστιών. Ο δικός μου νους είναι σημαδεμένος από την πτώση, είναι καλυμμένος με το πέπλο του Ζώφου, είναι δηλητηριασμένος από το ψέμα. Ο ίδιος ο νους μου, λοιπόν, πλανεμένος καθώς είναι από τον Κοσμοκράτορα, απλώνει ανεπίγνωστα τα δικά του δίχτυα για να αυτοπαγιδευτεί. Ακόμη και όταν ήταν στον Παράδεισο ο άνθρωπος, αδιάκριτα και απερίσκεπτα θέλησε να αποκτήσει μια γνώση ολέθρια, θανάσιμη. Και μετά την πτώση του έγινε ακόμη πιο αδιάκριτος, ακόμη πιο απερίσκεπτος. Με θρασίτητα μεθά από το ποτήρι της φαρμακερής γνώσεως, διώχνοντας αποφασιστικά από την ψυχή του την επιθυμία να γευτεί το θεϊκό ποτήρι της σωτήριας γνώσεως. Και για την καρδιά μου πόσα δίχτυα! Δίχτυα χοντρά και δίχτυα λεπτά. Ποια από αυτά να θεωρήσω πιο επικίνδυνα, πιο φοβερά? Δεν ξέρω. Ο κυνηγός είναι έμπειρος και επιδέξιος. Αυτόν που θα ξεφύγει από τα χοντρά δίχτυα του θα τον πιάσει στα λεπτά. Ο σκοπός του κυνηγιού είναι ένας: η ψυχική καταστροφή. Τα δίχτυα είναι στημένα και καμουφλαρισμένα με ποικίλους τρόπους και με εξαιρετική τέχνη. Η πτώση είναι μεταμφιεσμένη. Είναι ντυμένη με ρούχα θριάμβου, με την υποκρισία, με την καινοδοξία, με την ανθρωπαρέσκεια. Και κρύβει απατηλά το σκοτεινό πρόσωπό της πίσω από ένα πνευματικό, ένα ουράνιο προσωπείο αρετής. Η ακόλαστη αγάπη είναι συχνά κρυμμένη πίσω από μια φαινομενικά αγία αγάπη. Η σαρκική γλυκύτητα παρουσιάζεται συχνά σαν γλυκύτητα πνευματική. Ο Κοσμοκράτορας με όλα τα μέσα προσπαθεί να κρατήσει τον άνθρωπο δεμένο με τη φθαρμένη φύση του. Και αυτό φτάνει για την αποξένωση της ψυχής από τον Θεό, έστω και χωρίς μεγάλες πτώσεις στην αμαρτία. Τα βαριά αμαρτήματα τα υποκαθιστά ολοκληρωτικά, σύμφωνα με τους ακριβείς υπολογισμούς του νοητού κυνηγού, το περήφανο φρόνημα ενός χριστιανού ικανοποιημένου από τις αρετές του, τις αρετές της φθαρμένης φύσεως, ενός χριστιανού πεσμένου στην αυταπάτη. Αυτή ακριβώς είναι που τον αποξενώνει από τον Κύριο. Και για το σώμα μου πόσα δίχτυα! Το ίδιο το σώμα τι δίχτυ που είναι! Και πόσο επωφελείται από αυτό ο Κοσμοκράτορας! Συγκαταβαίνοντας τις κατώτερες ροπές και επιθυμίες του σώματος, φτάνουμε να μοιάζουμε στα άλογα ζώα. Τι γκρεμός! Τι ξεπεσμός από τη Θεία Ομοίωση. Φεύγουμε μακριά από τον Θεό και πέφτουμε σε αυτό τον βαθύ και φοβερό γκρεμό όταν παραδεινόμαστε στις βαριές αρκικές αμαρτίες, οι οποίες ακριβώς για τη βαρύτητά τους ονομάζονται πτώσεις. Αλλά και οι ελαφριές αρκικές απολαύσεις δεν είναι λιγότερο ολέθριες. Για χάρη τους παραμελούμε την ψυχή μας και λησμονούμε τον Θεό, τον ουρανό, την αιωνιότητα, τον προορισμό μας. Ο Κοσμοκράτορας με τις αρκικές απολαύσεις κατορθώνει να μας κρατά σε διαρκή περισπασμό και να μας προξενεί νοητικό σκοτισμό. Οι θύρες διαμέσου των οποίων η ψυχή επικοινωνεί με τον ορατό κόσμο είναι οι σωματικές αισθήσεις. Μέσα από αυτές λοιπόν τις θύρες, ο Κοσμοκράτορας εισάγει ακατάπαυστα στην ψυχή αισθητικές ικανοποιήσεις που την οδηγούν στην αιχμαλωσία της αμαρτίας. Εντυπωσιακά ηχεί η μουσική στις περιβόητες επίγειες συναυλίες, μια μουσική που εκφράζει και ξεσηκώνει διάφορα πάθη. Τέτοια πάθη προβάλλονται και στις επίγειες θεατρικές παραστάσεις. Τέτοια πάθη αναμοχλεύονται με όλες τις επίγειες τέρψης. Ο άνθρωπος με κάθε δυνατό μέσο κυνηγά την απόλαυση του κακού που τον σκοτώνει. Μεθυσμένος από αυτό, λησμονεί το σωτήριο θείο αγαθό και το απολυτρωτικό αίμα του θεανθρώπου. Να μια απλή απεικόνιση των διχτυών που έχει απλώσει ο Κοσμοκράτορας για τη σύλληψη των χριστιανών. Ναι, μόνο ένα άτεχνο ζωγράφισμά τους, επιχείρησε αδελφοί, αλλά αυτό ασφαλώς θα σας προκάλεσε τρόμο. Ασφαλώς θα γέννησε μέσα σας το ερώτημα. Και ποιος μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα δίχτυα? Ακόμη δεν τελείωσε όμως ο φοβερός πίνακας. Ακόμη κινείται ο χρωστήρας μου από τον Λόγο του Θεού. Τι λέει λοιπόν ο Θεός? Κάνει μία προφητεία που ήδη επαληθεύεται. Στους έσχατους καιρούς προαναγγέλει, επειδή θα πληθύνει η κακία, η αγάπη των πιο πολλών θα ψυχρανθεί. Ο αδιάψευστος Λόγος του Θεού, ο πιο στέρεος από τον ουρανό και τη γη, μας προειδοποιεί ότι στους έσχατους καιρούς θα αυξηθούν τόσο τα διαβολικά δίχτυα, όσο και οι άνθρωποι που θα πιάνονται σε αυτά. Πράγματι, κοιτάζω τον κόσμο και τι βλέπω? Τα δίχτυα του διαβόλου, αν τα συγκρίνουμε με εκείνα της πρωτοχριστιανικής εποχής, αυξήθηκαν πολύ. Πολλαπλασιάστηκαν ανυπολόγιστα. Πολλαπλασιάστηκαν τα βιβλία με τις ψεύτικες διδασκαλίες. Πολλαπλασιάστηκαν οι άνθρωποι που ενσαρκώνουν διάφορες πλάνες και τις μεταδίδουν στους άλλους. Πολύ λίγοι, ελάχιστοι είναι πια εκείνοι που ακολουθούν την Αγία Αλήθεια. Ενισχύθηκε ο σεβασμός προς τις φυσικές αρετές των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών. Η γνώση των χριστιανικών αρετών μειώθηκε και η έμπρακτη εργασία τους σχεδόν εξαφανίστηκε. Η ηλιστική ζωή κυριαρχεί και η πνευματική ζωή τρεμοσβήνει. Οι σωματικές απολαύσεις και οι βιωτικές μέρημνες καταβροχθίζουν το χρόνο μας. Δεν έχουμε καιρό ούτε να σκεφτούμε τον Θεό. Επειδή θα πληθύνει η κακία, θα ψυχρανθεί η αγάπη των πιο πολλών. Και εκείνων ακόμα που θα αγαπούσαν θερμά το Θεό, αν το κακό δεν ήταν τόσο διάχυτο, αν τα δίχτυα του Κοσμοκράτορα Διαβόλου δεν είχαν τόσο πολλαπλασιαστεί. Δικαιολογημένη ήταν η λύπη του Μεγάλου Αντωνίου. Πιο δικαιολογημένη είναι η λύπη του χριστιανού του καιρού μας, που βλέπει τα σατανικά δίχτυα. Εύλογο είναι το θρηνητικό ερώτημά του. «Κύριε, ποιος μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα δίχτυα και να σωθεί?» Την απάντηση την έδωσε ο Κύριος στο μεγάλο όσιο της ερήμου. «Η ταπεινοφροσύνη ξεφεύγει από αυτά τα δίχτυα που δεν μπορούν ούτε να την αγγίξουν». Θεϊκή απάντηση. Απάντηση που διώχνει από την καρδιά κάθε αμφιβολία. Η απάντηση αυτή με δύο λόγια αποκαλύπτει τον σίγουρο τρόπο κατατροπώσεως του εχθρού μας. Τον σίγουρο τρόπο διαλύσεως των πολύπλοκων παγίδων του, που στείνει με μαεστρία χάρη στην πολυχρόνια και καταχθόνια εμπειρία του. Ας περιτυχήσουμε με την ταπείνωση των νου, μην αφήνοντάς τον να κυνηγά τις γνώσεις ανεξέλεγκτα και απερίσκεπτα. Ας τον φυλάξουμε από την επιρροή των αιρετικών διδασκαλιών που κρύβονται συχνά πίσω από το όνομα και το προσωπείο της χριστιανικής διδασκαλίας. Ας τον κάνουμε να υπακούει ταπεινά στην Εκκλησία, ανατρέποντας ψεύτικους ισχυρισμούς και κάθε τι που ορθώνεται με αλαζονία εναντίον της γνώσεως του Θεού. Όλος θλίψη, όλος δυσκολία είναι στην αρχή για το νου ο στενός δρόμος της υπακοής στην Εκκλησία. Τελικά όμως αυτός ο δρόμος τον φέρνει στην ευρυχωρία και την ελευθερία της πνευματικής γνώσεως. Μπροστά στην πνευματική γνώση εξαφανίζονται όλες οι ενστάσεις της σαρκικής και της ψυχικής λογικής εναντίον της ακριβούς υποταγής στην Εκκλησία. Ας μην επιτρέπουμε στο νου μας τη μελέτη πνευματικών βιβλίων πέρα από εκείνα που έχουν συντάξει συγγραφείς της Εκκλησίας μας, οι συγγραφείς για τους οποίους υπάρχει σαφής εκκλησιαστική μαρτυρία ότι αποτελούν όργανα του Αγίου Πνεύματος. Όποιος μελετά τα έργα των Αγίων αυτών συγγραφέων, οπωσδήποτε κοινωνεί με το Άγιο Πνεύμα που οικούσε μέσα τους και μιλούσε με το στόμα τους. Όποιος αντίθετα μελετά τα συγγράμματα των αιρετικών, έστω και αν αυτοί αποκαλούνταν Άγιοι, κοινωνεί με το πονηρό πνεύμα της πλάνης και δείχνοντας τον κρυφό εγωισμό του με την ανυπακοή στην Εκκλησία, πέφτει στα δίχτυα του κοσμοκράτορα. Τι να κάνουμε με την καρδιά μας? Αυτή την αγριελιά ας την πολλιάσουμε με ένα κλαδάκι από ήμερη και καρποφόρα ελιά. Ας την κεντρήσουμε με τα χαρακτηριστικά του Χριστού. Ας της μεταδώσουμε την ευαγγελική ταπείνωση. Ας την αναγκάσουμε να οικειωθεί το θέλημα του Θεού. Θα διαπιστώσουμε τότε την εναντίωσή της στο Ευαγγέλιο, την ακατάπαυστη αντιλογία της στις Θείες Εντολές, την πεισματική ανυποταξία της στον Κύριο. Σε αυτή την αντίδραση της καρδιάς μας θα δούμε σαν σε καθρέφτη την πτώση του ανθρωπίνου γένους, τη δική μας πτώση. Βλέποντάς την, ας κλάψουμε μπροστά στον Θεό και πλάστη και σωτήρα μας, ας πονέσουμε λυτρωτικά. Και όσο δεν θεραπευόμαστε από τα πάθη, ας παραμένουμε σε αυτόν τον πόνο. Γιατί καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη δεν θα την εγκαταλείψει ο Θεός. Δεν θα την αφήσει στα χέρια του εχθρού. Ο Θεός, ως πλάστης μας και απόλυτος Κύριός μας, μπορεί να αναπλάσει την καρδιά μας, αν αυτή αδιάλειπτα τον οικετεύει με δάκρυα και να τη μεταβάλει από καρδιά φιλάμαρτη σε καρδιά φιλόθεη Αγία. Ας φυλάμε συνεχώς τις σωματικές μας αισθήσεις, μη αφήνοντας την αμαρτία να περνά μέσα από αυτές στο εσωτερικό της ψυχής. Ας χαλιναγωγήσουμε τα φιλοπερίεργα μάτια μας και τα φιλοπερίεργα αυτιά μας. Ας επιβάλλουμε σκληρή τιμωρία στη γλώσσα μας, το μικρό αυτό μέλος του σώματος που προκαλεί τόσο ισχυρούς σεισμούς. Ας ταπεινώσουμε τις άλογες σαρκικές ορμές με την εγκράτεια, την αγρυπνία, τον σωματικό κόπο, τη συχνή μνήμη του θανάτου, την αδιάλειπτη και προσεκτική προσευχή. Πόσο λίγο διαρκούν οι σωματικές απολαύσεις και με πόση δυσοσμία τελειώνουν. Απεναντίας, όταν το σώμα, περιτυχισμένο με την εγκράτεια και τη φύλαξη των αισθήσεων, λουσμένο στα δάκρυα της μετάνοιας και αγιασμένο με την αδιάλειπτη προσευχή, γίνεται μυστικός ναός του Αγίου Πνεύματος, όλες οι απόπειρες του εχθρού για την παγίδευση του ανθρώπου αποτυχαίνουν. Η ταπεινοφροσύνη καταστρέφει όλα τα δίχτυα του διαβόλου, τα οποία δεν μπορούν ούτε να την αγγίξουν. Αμήν. Έρημος Αγίου Σεργίου, 1846.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Χρήστος Άγιος Νεόφυτος ο Κύπριος, Φώτης Κόντογλου. Αυτός ο Άγιος ήταν ευλάστημα της μοσκοβολημένης Κύπρου. Γεννήθηκε στα 1134 στο χωριό Λεύκαρα, που τώρα το λένε Κατοδρή, κοντά στη Λάρνακα. Η Κατοδρή χτίστηκε ύστερα από την κοίμηση του Αγίου. Η γενιά του λεγότανε Καταμούτιδες και βρίσκεται ακόμα. Από μικρός ήταν διαλεγμένος από το Θεό να γίνει Άγιος, γιατί δεν συνήθιζε σαν τ' άλλα τα παιδιά που παίζουνε και διασκεδάζουνε, παρά μοναχός πόθος του ήταν να αφοσιωθεί στο Χριστό και τη θρησκεία του. Σαν γίνει και 18 χρονών, οι γονείς του τον αραβωνιάσανε. Μα ο Νεόφυτος έφυγε από το πατρικό του σπίτι και πήγε στο μοναστήρι του Χρυσοστόμου, στο βουνό Κουτσουβέντι. Ύστερα από 2 μήνες τον βρήκαν οι δικοί του και γύρισε στο σπίτι τους, μα δεν έστερξε να παντρευτεί, παρά ήθελε να καλογερέψει. Βλέποντας οι γονείς του αυτή τη στερεή απόφασή του, τον αφήσαν ελεύθερον. Βγαίνει λοιπόν πάλι από το σπίτι τους και πηγαίνει για δεύτερη φορά στο μοναστήρι του Κουτσουβέντι και έπεσε στα πόδια του ηγούμενου παρακαλώντας να τον κάνει δόκιμο. Και εκείνος τον έκανε. Επί 5 χρόνια φύλαγε τα μπέλια του μοναστηριού και μάθαινε να λέγει απ' έξω το ψαλτήρι και τα άλλα τα γράμματα. Αλλά δεν τον ευχαριστούσε η ασκητική ζωή σε αυτό το μοναστήρι, γιατί ήθελε πιο αυστηρή καλογερική, και μίσεψε από εκεί και πήγε στο Μελισσόβουνο και ασκήτεψε 1 χρόνο μέσα σε ένα σπήλαιο. Ύστερα μπαρκάρισε και πήγε στον Άγιο Τάφο και απόμεινε 6 μήνες εκεί πέρα. Μετά γύρισε πάλι στην Κύπρο και πήγε στην Πάφο και τον πιάσανε οι στρατιώτες που φυλάγανε το κάστρο και τον βάλανε φυλακή 1 μερόνυχτο. Σαν το λευτερώσανε, τράβηξε παραμέσα στο νησί για να βρει μέρος ήσυχο να ασκητέψει. Περπάτησε όπως τον φώτισε ο Θεός και έφταξε σε 1 μέρος απογκρεμνό και ψάχνε από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβρη. Τέλος βρήκε ένα σπήλαιο που φωλιάζανε μέσα όρνια και φίδια και έπιασε και το βάθαινε. 1 χρόνο δούλεψε σκληρά και αποτέλειωσε το ασκησταρί. Ένα χρόνο δούλεψε σκληρά και αποτέλειωσε το ασκηταριό του τη μέρα του Τιμίου Σταυρού. Αυτό το σπήλαιο το ονόμασε ο Άγιος Εγκλίστρα και ο ίδιος είναι γραμμένος στο συναξάρι του με το όνομα «Ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλιστος». Η αγιοσύνη του ξακούστηκε σε όλη την Κύπρο και προστρέξανε πολλοί να μονάσουνε κοντά του. Τότε έπιασε και έχτισε μοναστήρι μεγάλο, τιμημένο εις μνήμην του Τιμίου Σταυρού. Όλα βρίσκονται ως τα σήμερα απείραχτα. Η σπηλιά της Εγκλίστρας είναι καταζωγραφισμένη από τον καιρό του Αγίου Νεοφύτου, με υποθέσεις από το Ευαγγέλιο και με οσίου σε σχήμα ήσυχο και απλό. Σαν ακελής καμένος στα παραμέσα μέρος του βράχου, βρίσκεται ο τάφος του Αγίου. Μέσα σε αυτό το σπήλαιο απόμεινε κατακλειδωμένος με νηστεία και με προσευχή επί πολλά χρόνια. Μονάχα κάθε Κυριακή κατέβαινε με μια σκάλα στην παρακάτω σπηλιά και δίδασκε τους μαθητές του. Σε αυτή τη διαγωγή έζησε 55 χρόνια και μελετούσε την Αγία Γραφή μέρα και νύχτα. Και με όλο που ήταν λιγογράμματος ο Μακάριος, έγραψε πολλά αγιασμένα γραψίματα, γεμάτα από την ευωδία του Αγίου Πνεύματος, σε 16 βιβλία συναθροισμένα. Προείδε τη μέρα της κοίμησής του και μάζεψε γύρω του τους μαθητές του και τους ορμήνεψε να ζούνε με αγάπη και ομόνοια, σύμφωνα με τον κανόνα που τους άφησε γραμμένον. Παράδωσε το πνεύμα του στον Κύριο στις 12 Απριλίου κατά τα 1215 απάνω κάτω. Αυτός ο Άγιος είναι από εκείνες τις απλές ψυχές που δεχτήκανε το Χριστό σαν φυσική θροφή της ψυχής τους, δίχως να μάθουνε γράμματα πονηρά.
Το πρώτο βιβλίο που έμαθε να το λέγει απ' έξω και που τ' αγάπησε πολύ ήταν το ψαλτήρι του προφητάνακτα Δαβίδ. Ύστερα αποστήθησε διάφορες ευχές και τροπάρια και λόγια των πατέρων της Εκκλησίας. Κανένας ζωντανός άνθρωπος δεν τον δίδαξε. Γι' αυτό μπορεί να πει κανένας πως ο Άγιος Νεόφυτος είναι διδακτός Θεού. Ό,τι έγραψε είναι γραμμένο με το δικό του τον τρόπο, ευωδιασμένο από ευλάβεια και από φόβο Θεού. Έγραψε ερμηνείαν εις την εξαήμερον, ήγουν για τη δημιουργία του κόσμου, λόγους εις την αρχήν του Ινδίκτου, εις τον Αρχάγγελον Γαβρίλ, εις τον Άγιον Μάρτυρα Μάμαντα, εις το γενέσιον της Θεοτόκου, εις το Τίμιον και Ζωοποιών Σταυρών, εις τον Οσιομάρτυρα Πολυχρόνιον και πολλούς άλλους. Έγραψε ακόμη περί της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου, περί σεισμών διαφόρων, ερμηνείαν των ψαλμών και άλλα. Από αυτά σταχυολογήσαμε λιγοστά και τα βάζουμε παρακάτω. Στην ερμηνεία της Εξαημέρου γράφει πως αποφάσισε να γράψει για αυτή τη μεγάλη υπόθεση. Μου φαίνεται καλό να πω από ποια αιτία έφτασα στην απόφαση να συντάξω τούτο το βιβλίο. Τον καιρό λοιπόν που με φώτισε κάποια θεϊκή ανατολή άνωθεν και με έστρεψε μακριά από τις ματαιότητες της ζωής και οδήγησε τα πόδια μου σε ίσιους δρόμους και σε οδόν ειρήνης ώστε να ακολουθήσω το μοναχικό βίο, ξέφυγα κρυφά από τους γονιούς μου και από τα 7 τα αδέρφια μου, αρσενικά και θηλυκά, και έφτασα σε κάποιο άγιο μοναστήρι. Εκεί πέρα έτυχε να ακούσω την προφητεία που λέγει «Εν αρχήν επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Και τα άλλα λόγια που έρχονται κατόπι. Και πολύ θαύμασα σαν τ' άκουσα, γιατί δεν είχα ακούσει ποτέ τέτοιον λόγο, επειδή ήμουνα αγράμματος και δεν ήξερα ούτε το α και ήμουνα παιδί ως 18 χρονών στην ηλικία. Και τόσο θαύμασα από τα λόγια αυτά που άκουσα και τόσο πολύ τ' αγάπησε η ψυχή μου, που μακάρι έλεγα να διαβάζανε τέτοια αναγνώσματα.

τα γράμματα με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές που λέγανε οι μοναχοί τη νύχτα και τη μέρα. Μα η Θεία Χάρη μου χάρισε περισσότερο και από αυτά, ώστε να μάθω να λέγω απ' έξω ολόκληρο το ιερό ψαλτήρι. Και σαν μου ήρθε πάλι κάποια φώτιση να φύγω από το θόρυβο του κοινοβίου και να πάγω να ησυχάσω, τότε ήβρα καιρό ησυχίας. Και επειδή είχα στη θύμησή μου αυτά τα θεϊκά λόγια που είπα, έψαχνα να βρω περισσότερο από κάθε άλλο βιβλίο εκείνο το προφητικό. Έψαχνα να βρω περισσότερο από κάθε άλλο βιβλίο εκείνο το προφητικό. Και σαν το βρήκα, το έμαθα απ' έξω με τη βοήθεια του Θεού, από τον πόθο που είχα για όσα έλεγε. Και έμαθα όχι μονάχα την εξαήμερη κοσμοκτησία, αλλά και όσα λέγει για τον Παράδεισο και για την Παράβαση, για τον Κατακλυσμό και για την Πυργοποιία, έως τον Φίλο του Θεού τον Αβραάμ. Κι είχα πολύ θαυμασμό για τα θεϊκά λόγια αυτής της γραφής. Για τις συμφορές της Κύπρου γράφει «Περί των κατά την χώραν Κύπρων σκεών» και αρχίζει με τούτα τα λόγια. «Το σύννεφος σκεπάζει τον ήλιο, και η αντάρα τα όρη και τα βουνά, και εμποδίζανε τη ζέστη και τη φωτεινή αχτίνα του ήλιου για λίγον καιρό. Και μας μας έχει σκεπασμένους 12 χρόνια τώρα, σύννεφο και αντάρα από βάσανα Και μας μας έχει σκεπασμένους 12 χρόνια τώρα, σύννεφο και αντάρα, από βάσανα Και μας μας έχει σκεπασμένους 12 χρόνια τώρα, σύννεφο και αντάρα, από βάσανα απανοδιαστά, που πέσανε απάνω στη χώρα μας. Γιατί σαν πήρε την Ιερουσαλήμ ο Άθεος Αλαχαντής και την Κύπρο ο Ισαάκιος ο Κομνηνός, σκεπάσανε τον τόπο χειρότερα από αντάρες και φουρτούνες, πόλεμοι και ταραχές και καταστασίες, κουρσέματα και ματοχυσίες. Γιατί να, ο ζωηφόρος τάφος του Κυρίου και τ' άλλα τ' Άγια δοθήκανε στους σκύλους μουσουλμάνους, για τις αμαρτίες μας και δακρύζει για τούτη τη συμφορά κάθε ψυχή που αγαπά το Θεό. Σαν να τα είδανε αυτά, ταραθήκανε. Σαν τα είδανε αυτά, ταραχθήκανε τα έθνη και τα βασίλεια, κατά το γραμμένο. Ο Αλαμάνος λέγω και ο Εγκλινίας και σχεδόν κάθε έθνος κίνησε για να σώσει την Ιερουσαλήμ. Και δεν μπορέσανε να κάνουνε τίποτα. Και να, 12 χρόνια και τα κύματα αγριεύουνε και ψηλώνουνε χειρότερα. Και αυτά συγχωρηθήκανε να γίνουνε για τις αμαρτίες μας τις μεγάλες, με δίκαια απόφαση του Θεού, για να ταπεινωθούμε κι ίσως συγχωρεθούμε. Είναι μια χώρα Εγκλιτέρα, πιο μακριά από τη Ρωμανία κατά το βοριά, και από δάφτη σύννεφο Εγκλίνων μαζί με τον άρχοντά τους μπήκανε σε κάτι καράβια μεγάλα που τα λένε Νάκες και ταξιδέψανε για τα Ιεροσόλυμα. Τότε τράβηξε για τα Ιεροσόλυμα και ο βασιλιάς των Αλαμάνων, με 900.000. Μα αυτός, περπατώντας κατά τα ανατολικά μέρη του εικονίου, έχασε τα στρατεύματά του από το περπάτημα και από την πείνα και από τη δίψα και ο ίδιος ο βασιλιάς πνίγηκε μέσα σε έναν ποταμό καβάλα στα λογό του. Και ο Ίγκλιτερ ήρθε στην Κύπρο και τη βρήκε σαν χαροκαμένη μάνα. Η χώρα μας είναι σαν τη θάλασσα που είναι αγριεμένη από πολύ ανεμοζάλη. Και μάλιστα η συμφορά μας είναι χειρότερη και από την άγρια τη θάλασσα. Γιατί η θάλασσα, σαν περάσει η αγριάδα της, έρχεται η γαλήνη. Ενώ σε μας η φουρτούνα χειροτερεύει κάθε μέρα και η μανία της δεν έχει τέλος. Στο Λεβιτικό βιβλίο είναι γραμμένα όσα βρήκανε τη χώρα μας. Πόλεμοι, σπάρσιμο χωρίς απολαβή, φάγωμα των κόπων μας από τους οχτρούς μας. Κι η δύναμή μας γίνει και ένα τίποτα, και απομείναμε λιγοστοί. «Πορευθήκατε σε μένα πλάγια», μας λέγει ο Θεός, «και εγώ θα πορευθώ σε σας με θυμό πλάγιον». Και αληθινά έτσι είναι. Γιατί αν δεν κουτσαθεί κανένας, τότε και ο γιατρός τον κόβει με τον ιστέρι. Κι ούτε του καίει το πονεμένο μέρος.
Λοιπόν,

0: Είναι φανερό πως κι εμείς, αν δεν πικραίναμε κάποτε τον πανάγαθο γιατρό μας και δεν πηγαίναμε σε αυτόν πλάγια, και εκείνος δεν θα φερνότανε σε μας πλάγια και δεν θα μας πίκραινε για να σωθούμε.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Εμίσησα την εντύπωση. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Από μαγνητοφώνηση μέρους ομιλίας του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου για τον αείμνηστο Αρχιμανδρίτη Ιωήλ Γιανακόπουλο. Για τον Άγιο Αθανάσιο έκαμαν την κρίση. Ήταν ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων. Για τον αείμνηστον Αρχιμανδρίτη Ιωήλ Γιανακόπουλο, εγώ προσωπικά έχω κάνει την κρίση. Ήταν ο σοφότερος των συγχρόνων Αγίων και ο αγιότερος των συγχρόνων μας σοφών. Και το υπεροχότερο πρότυπο σοφού και Αγίου Κληρικού. Γιατί είχε μία απόλυτη συνέπεια σε εκείνα που πίστευε και σε εκείνα που έπρατε και ένα τεράστιο πνευματικό βάθος το οποίο δεν αρκεί κανείς να το γνωρίσει, παρά και να μπορεί να το αξιολογήσει. Γεννήθηκε σε ένα πολύ μικρό και φτωχό χωριό της Μεσσηνίας που λεγόταν και λέγεται Μαθία. Σήμερα δεν ξέρω αν υπάρχει. Έχει διαλυθεί εντελώς. Οι γονείς του ήταν χωριάτες, εντελώς ασήμαντοι άνθρωποι και εντελώς άγνωστοι. Και ο ίδιος, χαρακτηρισμός του πατρός Ιωήλ για τον εαυτό του, όταν ήμουν στο σχολείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, τα άλλα παιδιά με λέγανε ο Κουτοφώτης, γιατί το όνομά του ήταν Φώτιος. Ο Κουτοφώτης ήταν κουτός. Με θεωρούσαν χαζό και ήμουν χαζός και δυσμαθής. Λόγια δικά του, όχι δικά μου. Δηλός, ανόητος και βλάκας. Λόγια δικά του. Πώς είχε το θάρρος να τα λέει για τον εαυτό του είναι λιγάκι δύσκολο να το μετρήσει κανείς. Αλλά να, ενώ ήταν ακόμη παιδί στο σχολείο, τον απασχόλησε το ερώτημα. Γιατί τα άλλα παιδιά είναι έξυπνα και εγώ είμαι κουτός και είμαι ο Χαζοφώτης. Και έψαξε και ευρήκε. Ψάχνοντας ευρήκε. Και τι λέτε ευρήκε. Διαπίστωσε ότι τα άλλα παιδιά είχαν μεν μία ευφυΐα, αλλά είχαν και μία επιπολαιότητα. Τσιμπολογούσαν εδώ και εκεί και πετούσαν εξυπνάδες. Και οι διδάσκαλοι, με το άθλιο παιδαγωγικό σύστημα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, μένανε ευχαριστημένοι από τις εξυπνάδες των παιδιών. «Εγώ», μου έλεγε ο πάτερ Ιωήλ, «κατάλαβα ότι τουλάχιστον για τον εαυτό μου, επειδή ήμουν δυσμαθής, χρειαζόμουν σοβαρή μελέτη». Και προσπάθησε να κάνει όσο πιο σοβαρή μελέτη μπορούσε, φυσικά με επαναλήψεις. Και τα κατάφερε. Κατάλαβε από τότε ότι μπορεί ο ίδιος να μορφωθεί και να έχει βάσεις πνευματικές, μορφωτικές εννοούμε τώρα, πιο καλές από τα άλλα παιδιά, βάσεις πιο σταθερές. Και κατάλαβε ότι η εντύπωση είναι ένα ψεύτικο πράγμα που δεν αξίζει τον κόπο να του δίνει κανείς σημασία. Και έτσι, μου έλεγε, σε ηλικία νεαρωτάτη, 14-15 χρόνων, εμίσησε την ψεύτικη εντύπωση. Γιατί? Επειδή κατάλαβε. Ποιο ήταν το συμπέρασμά του? Το συμπέρασμά του ήταν: ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που είναι και μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να διορθωθεί. Η σκέψη αυτή, τόσο πρώιμη αλλά και πολύ βαθιά, είναι αυτή που εσφράγισε ολόκληρη τη ζωή του.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

χωρίς να σκολόγω σου, Κύριε, και κελέψα την κύπα με τα πίσω εξυπνή υπαρκούς, της απόλαυσης διατροφή με τέρα, της υπέρβασης της τρεις πέδας και δανή, πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα, αυτούς παράγοντες που μας συλλέπουν, και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρδής σε γλώσσα και εξαρτώνται αναμβάνοντας Αγία Σου, ότι η δόξα Σου και η στιγμή της γραγγείας της στιγμής μόνος εδώ, που είναι η κατάσταση της κυρίας Σου, και εορτάζουμε τα αυτά προεγγέθησα, παρά τον Σου Δούλο, και εις μνημόσυνα αυτών ευσεβήτη πίστη περιαντέ, παράσκονοι αγαπητές και ευτρεπές της ασυτάφτα και της του μήνυου ετελούσιν, πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και των αιωνίων της αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες των αφράτων της κοινής νότου εντός και έπαρξε μαλλιά στην κατάθεση του μια ζώνη σε εκτάζουμε και πάντα των αγγείων. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σήματα της θεοπλησμών και εσύ την δόξα να πέφτουμε